0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερέα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα, ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Για 11η νύχτα, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούγονται στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Η ιρανική εφημερίδα Nur News μετέδωσε ότι η αεράμινα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα περιοχή στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, πεφόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚΣΕΧ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον πρόεδρο Τραμπ ότι ξεκίνησε πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδό 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, είναι η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδου και ξεκινήσαμε με Στέλιο Καζαντζίδη, τις άπονες εξουσίες. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μέρα μαγιού με μίσεψες.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μου Κώστας ο Σμοκοβίτης τραγουδάει «Καλημέρα ήλιε», Μάνο Λοΐζο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη κάνοντας υπηρεσία. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

0: Χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές και στις Μαρκέλες που γιορτάζουν. Καλημέρα και στο 15 Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.
1: Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω, να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω, γιατί δεν έχω

Καλημέρα στο Μάκη τον Κωνσταντάτο, ο οποίος πάει για Κεφαλονιά. Μας ακούει στον δρόμο, λέει πάω Κυλλήνη να πάρω το βαπόρι, σας ακούω. Ευχαριστούμε για τα που περνάμε καλά με τα τραγούδια σας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Καλημέρα στο Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Αντωνιάδου. Κάτι για μας. Έλα Χρυσούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
8: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
9: Δίνεις δικαιώματα.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
11: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
12: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
13: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
14: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

θα κλείσουμε την ώρα με Μιχάλη Βιολάρη. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και τρεις νέοι και ωραίοι, λέω εγώ. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύτηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί μεταξύ άλλων θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα.

0: Νύχτα ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στο Ακαλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Πέρου Λάδες και στα Οναλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στη Μπουσέρο, που βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταμπρί στα βορειοδυτικά. Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας επιχείρησαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά της πόλης. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φώτο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚ εκδέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 ως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ταχύ απόκριση. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα, αντιλαλούν οι φυλακές. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Το βουτάνι του διαβόλου. Γιώργος Μαργαρίτης, Μαγκάρετ,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Και για τη συνέχεια, Λεωνάρδος Μπουρνέλης, το 17ρικο που είναι ολογλίκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Τ' ακούς, τ' ακούω να λες. Το πιτσιρί.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Η Μαριό λέει ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
3: Ο Μάγκας ξεχωρίζει.
2: Είναι αυτό που λέμε, κάτω στην Αγία Βαρβάρα είχα μια κουμπάρα.

0: Ήρθε η ώρα, η μπουζούκα να βράει προσοχές. Μιχάλης Γενίτσαρες, κέρασέ μας ρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.
1: Σπρώσε το χαλί και κάτσε και το μπάγλαμά σου πιάσε.

και μετά τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο θα μην ακούσουμε και ένα Δημήτρη Ευσταθίου. Έλα, πάμε. Πήραν τα φρύγανα φωτιά.

0: Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει, με τα ωραία σου τραγούδια, ο Σεΐχης, ο οποίος φεύγει από τα ψαχνά της Εύβοιας να πάει στο Βοτανικό για δουλειά. Εμείς πάμε στην κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου, κάτι έχει για μας. Καλημέρα σας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με γλυκερία και αγάθωνα Ιακωβίδη, να τραγουδάει το «Πες μου παππού» του Άκη Πάνου. Βεβαίως εγώ το βάζω με το Ζωντανό από το Επιγόντος το 89, αλλά τώρα θα τα ακούσουμε με τη γλυκερία, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος και το υπόλοιπο και η συνέχεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τις κυρίες Παναγιώτα Χρονοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή ημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλή επικινδυνότητα για 13 περιοχές νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άριος, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Οι συνθήκες θα παρομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό

0: Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 10η νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο κύριος πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ, στο Ανώτια και κοντά στην Ταπρίστα βορειοδυτικά. Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, σύμφωνα με δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Στη Βρετανία, ο νέος Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ζεστή, σαν πρωινές τυρόπιτες. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου, και φτάσαμε στη δυσκολότερη ίσως μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ένας καύσωνας που ξεκίνησε ως μέτριας έντασης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά η κατηγορία του ήταν σίγουρα διαφορετική, αν η διάρκειά του ήταν μεγαλύτερη, και πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι από το απόγευμα η μεγάλη ζέστη θα υποχωρήσει και στη Νότια Ελλάδα. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ ακραίος βορειοδυτικός άνεμος θα εκτοξεύσει στους 43 βαθμούς Κελσίου και προκαλεί βεβαίως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν χθες την ένταση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού, με την άσφαλτο στο Γηφισό να φτάνει και να αγγίζει τους 60 βαθμούς και σε ταράτσες, αυτοκίνητα και σε άλλα κτίρια στο άλσος Βεϊκού να φτάνει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην επιλογή της μουσικής η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Εξαιρετικά δύσκολη λοιπόν ήταν η χθεσινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας, με το θερμόμετρο σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Όλοι αναζητάμε μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούμε από την αφόρητη ζέστη. Χθες εντυπωσιακό ήταν το ρεπορτάζ με τους εύζωνες προεδρικής φρουράς μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παρέμειναν στη θέση τους πειθαρχημένοι, ακούντοι μέσα στη βαριά στολή τους με τα τσαρούχια, τη φουστανέλα, να ζεσταίνονται ακόμη περισσότερο. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας τους πλησίαζε συχνά ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους, να τους δίνει νερό και να παραμένουν ενυδατωμένοι, αλλά και να τους σκουπίζει τον υδρότα από το πρόσωπο. Ελπίζουμε σήμερα η κατάσταση να εξελιχθεί καλύτερα, αν και η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία στους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά 41 με 42 βαθμούς και στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση στους 34 βαθμούς, να υπάρξει μείωση της υγρασίας και βέβαια από την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε μπουρίνια στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ δεν αποκλείονται και έντονα φαινόμενα ακόμη και στην Αττική. Σήμερα πάντως υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και στην κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 5, περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές: η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή η Βιωτία και η Φθιώτιδα, και από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αργολίδα και η Κορινθία. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 4, περιλαμβάνονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αρκαδία και η Λακωνία, από τη Δυτική Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα, από τη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα και η Εύβοια, η περιφέρεια Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή το Κιλικής και η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο κυρίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού του Οικαιρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, καθώς οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με αυτές που επικράτησαν κατά την πυρκαγιά στο Μάτι. Και μπορεί η θερμοκρασία να υποχωρήσει από αύριο, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αίσθηση του καύσωνα θα παραμείνει για αρκετές ακόμη ημέρες. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στα κτίρια, στους δρόμους και στις υπόλοιπες αστικές επιφάνειες συνεχίζει να εκπέμπεται ακόμη και μετά την πτώση του υδράργυρου, με αποτέλεσμα οι πόλεις να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Η παραταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπώνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρογμές, παραμορφώσεις αλλά και αυξημένες
αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτηρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμική αποεικόνιση αποκαλύπτει μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο πεδίο του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα κοινωνικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο Συντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώντας σταδιακά τη θερμότητα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Το αποτέλεσμα ήταν η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες, που είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θερμικής δυνεσίδας, που είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει πέρα από τους ειδικούς και τις αρχές, δηλαδή τους Δήμους, το Δήμο Αθηνών στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να βρεθούν λύσεις τα επόμενα χρόνια. Αν συγκριθεί για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας με μια περιοχή όπως η Παιανία για παράδειγμα, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί η κλιματική κρίση. Για σήμερα πάντως θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας που θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα Επιρωτικά, στο Αιγαίο και ειδικότερα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, αλλά και στα νοτιότερα επιρωτικά τμήματα, ακόμη και στην Εύβοια. Στη Μακεδονία και στη Θράκη όμως, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι, το απόγευμα και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στις πολύ βορειοανατολικές περιοχές του Αιγαίου προς την περιοχή της Λίμνου και της Αμοθράκη. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να είναι από τους 27 βαθμούς νωρίς το πρωί στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη οι αραιές νεφώς κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως σε ορεινές και μειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έχουμε 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 26 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 24 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 19 στα Ιωάννινα. Χθες οι πιο υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στην Κάτω τη Θωρέα, 45 βαθμούς, στη Λαμία 44, στη Τραγάνα 44, στη Χαλκίδα 44 και στη Λίμνη Ευβοίας 44. Αντίθετα, οι 5 περιοχές με την μικρότερη θερμοκρασία ήταν το Περιθώριο Νευροκοπίου 14, ο Χειρών Νευροκοπίου επίσης 14, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15, Φλόρινα 16 και Λεμός 16 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά σε αυτές τις περιοχές, αλλά και 45 όπως την Κάτω τη Θωρέα ή 44 στη Λαμία. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 του μήνα, γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1894, είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξήχθη στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Τεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόβασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα στον Αξιό, και 100.000 διαδηλωτές, πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο για να κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών.
1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Γυρίνια, ρίχνουν ληξιπτοριστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο και στις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987, πρωτοφανής καύσωνα, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών στην Ελλάδα. Τέτοια μέρα το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνιζε τους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ενώ το 1947 ο Ντον Χένλεϊ, ο Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλης και με σημαντική προσωπική καριέρα. Το 1955 ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έπαιξε στις ταινίες Ένοχο Κορμί, Ο Τελευταίος Πειρασμός και Τα Κρυφά Πάθη. Ενώ το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, μεταφραστής και από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνι Μαρούδας, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, και το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, ο Έλληνας ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος.

τύχη να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και σταγόνες της βροχής

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη. 24 βαθμούς Κελσίου λέει, διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε στη Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 29 βαθμούς Κελσίου μας λένε από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο. 27 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Λέει, αυτή την ώρα έχουμε 28. Χθες φτάσαμε του 42. Βέβαια, εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο. Σκεφτείτε ότι στην Κύπρο πάντα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως από τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα το να φτάνει η Κύπρος, ας πούμε, στους 42 και εμείς εδώ να είμαστε ίσως και λίγο περισσότερο, στους 43, κάπως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάπως δείχνει πόσο έχει αλλάξει αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το κλίμα και πόσο υπάρχει αυτή η κρίση στην κλιματική αλλαγή. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε ότι θα δούμε πάρα πολλά αν δεν σταματήσει η ανθρώπινη παρέμβαση, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, στα αθλητικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο, βεβαίως θα ψηφιστεί αύριο αυτή η παραχώρηση. Δίνεται στην ΑΕΚ το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων έως το 2075. Αυτή ήταν η ευχάριστη πλευρά, γιατί και όσον αφορά το μπάσκετ, είναι μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να έχει το δικό της σπίτι. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε μια εξέλιξη, ενώ περίμενα στην ΑΕΚ ότι θα προχωρήσει μεταγραφή του Κάγκου από τη Χαπόελ Μπερσεβά. Η ομάδα, η διοίκηση των Ισραηλινών, έβαλε τον παίκτη, αποφάσισε ο παίκτης να παίξει κανονικά στο χθεσινό αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και έτσι ο 27χρονος Χαφ δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε άλλους αγώνες πριν την link phase του Champions League. Άρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μεταδίδεται από την ΑΕΚ, θα κινηθεί η ομάδα προς άλλη κατεύθυνση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να αντικαταστήσει το μεγάλο στάρ, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μετακόμισε στο Μεξικό. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, έχουμε ακόμη μια πρωτιά, μια ευχάριστη είδηση για την Ελλάδα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδείχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, που συνιστά αυτή την ώρα την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος έχει υποχωρήσει στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις 5 ετών, σε σύγκριση με το υψηλό που καταγράφηκε στο απόγειο της πανδημίας το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν οι οφειλές της χώρας ισοδυναμούσαν με το 212,9% της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωση του χρέους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στην ιστορία των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρότι η χώρα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνέπεια των δανείων στήριξης που έλαβε την εποχή των μνημονίων, πλέον απέχει λιγότερες από 5 μονάδες από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9 του ΑΕΠ, και ακολουθούν η Γαλλία με 117,6, το Βέλγιο 109,1 και η Ισπανία με 101,6. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η χώρα σύντομα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανά και μέσα στο 2026. Τώρα, ως προς τα μεγέθη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 360 εκατομμύρια ευρώ έναντι 366 τον περσινό Μάρτιο. Λοιπόν, μικρότερο δημόσιο χρέος σημαίνει λιγότερη τόκη για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύσεις για τις επόμενες γενιές. Είναι οι κουβέντες από πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού. Το ακούσαμε χθες και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι αφαιρείται χρέος από τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν, και φτάσαμε στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην εποχή των μνημονίων.
Τώρα, μια και λέμε για μνημόνια, χθες φάνηκε να κλείνει μία ακόμη εκκρεμότητα από το παρελθόν, από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυρία Κεραμέως παρουσίασε στη Βουλή και ψηφίστηκε η τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70%, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 10 ετών. Ναι, στην τροπολογία θα ψήφιζε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θανάσης Παφίλης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Χριστίδης και η κυρία Κεραμέως αντάλλαξαν αιχμές κατά τις τοποθετήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χειρίας και από το 35% επανέρχεται στο 70% μετά την τριετία. Και όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, όσοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% από τις επόμενες πληρωμές, δηλαδή αυτές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχους, στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, τη γλιτώνουν οριστικά, χωρίς όμως αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο, ενώ τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί του 50%. Σε άλλες ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε μείωση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλη αύξηση των επιστροφών που καταγράφεται το πρώτο εξάμεινο του 2026, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ τα στοιχεία δίνουν και σημαντική ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν παρουσιάσει μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Και την ίδια ώρα οι επιστροφές παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, οι απελάσεις δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 40%. Μάλιστα, υπάρχει αύξηση και στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, έχουν καταγράψει αύξηση 23%. Λοιπόν, οι απελάσεις έχουν αυξηθεί από 1.094 το 2025 σε 1.529 το 2026, ενώ οι επιστροφές μέσω της απροστατευμένης διαδικασίας από τα βόρεια σύνορα μειώθηκαν από 69 σε 12. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει όμως βεβαίως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα υφίσταται πάντοτε στην Κρήτη. Εκεί που αντιδρούν και στη δημιουργία δομής, υπάρχει το πρόβλημα που έχει ανοίξει κυρίως με ανθρώπους που έρχονται από την Βόρεια Αφρική, από το Σουδάν, από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο. Το εξετάζουν στην κυβέρνηση, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να μειωθούν αυτές οι ροές. Πάντως, μετά την επιτυχία που είχε η προσπάθεια με τα ανατολικά σύνορα της χώρας, με τους Τούρκους δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστούν αντίστοιχα μέτρα ώστε να κλείσει και αυτή η λεωφόρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν μετανάστες προς την χώρα μας και κυρίως προς την Ευρώπη. Πάντως, τα μέτρα που έχει πάρει ο κ. Θάνος Πλεύρης δείχνουν να περιορίζουν το κύμα αυτό που εμφανιζόταν πέρσι τέτοια εποχή, ότι είχε ανοίξει μια καινούρια δίωδο και αυξανόταν συνεχώς τα στατιστικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αττική, το επόμενο δεκάήμερο θα έχουμε ακόμη 388 κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία και θα καταγράφουν όσους περνάνε με κόκκινο. Αυτές οι κάμερες τοποθετούνται αυτές τις ημέρες και θα λειτουργήσουν το επόμενο δεκαήμερο, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπασταργίου, σημειώνοντας πως το έργο της περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Στόχος είναι να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, που είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Είναι σημαντικό, λέει ο Υπουργός, να νιώθουμε ασφαλείς. Έως τώρα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης του κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα, σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν διάφορες παραβάσεις, όπως παραβίαση του κόκκινου, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως ήδη λειτουργούν σε συγκρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης και πως το επόμενο χρονικό διάστημα έρχονται δύο ακόμη.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λάθη που έγιναν στην αρχή και που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ότι χιλιάδες κλήσεις ήταν λαθασμένες, ο κ. Παπαστεριού ξεκαθάρισε ότι υπήρχε μόνο λαθασμένες κλήσεις και έγιναν δεκτές οι ενστάσεις για το 0,7% των κλήσεων, δηλαδή κάτω από το 1%, στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι να το χειρίζονται. Το τελευταίο διάστημα, λέει, δεν έχει συμβεί, δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια περίπτωση. We'll be right back.

Λοιπόν, χθες είχαμε για 11η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και μπήκε στο στόχαστρο και η Τεχεράνη. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Νταν Κέιν, κατέθεσαν στη Γερουσία για τη στρατηγική της κυβέρνησης του Τραμπ και ζήτησαν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστου των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Η εκεχηρία κατέρευσε, ωστόσο το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πολύ μεγάλο ποσό και βεβαίως τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι καθόλου θετική είδηση, μάλλον απαισιόδοξη είδηση είναι για το τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, το προσεγγίζει, φλερτάρει με αυτή την τιμή. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,5, στα 2,7 κάπου εκεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση με τη μείωση των 10 λεπτών. Στις περιφέρειες βεβαίως η τιμή είναι πολύ υψηλότερη και υπάρχει προβληματισμός καθώς ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το μεγάλο κύμα των εξοδούχων αδειούχων. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμός συνολικά στην παγκόσμια οικονομία γιατί με το βαρέλι το πετρέλαιο να υπάρχει η ανάλυση ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, βεβαίως δεν μπορούν να τηρηθούν οι προϋπολογισμοί που είχαν φτιαχτεί πέρσι το φθινόπωρο. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ή την ελληνική πραγματικότητα, αφορά συνολικά όλο τον πλανήτη, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει μάθει να κινείται με πολύ φθηνά καύσιμα και τώρα βλέπει τα καύσιμα να είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αυξημένων τιμών που αυξάνονται όλο και περισσότερο καθώς συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ασφαλώς το πολιτιστικό γεγονός των ημερών είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει κοσμοσυρώσεις στους κινηματογράφους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι Έλληνες παραμένουν έτοιμοι να διαφωνήσουν έντονα για την Ελένη της Τρίας ή της Σπάρτης, τη γυναίκα που υμνήθηκε ως ομορφότερη στον κόσμο, όπως γράφει το Πολίτικο. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας από τον Νόλαν έχει προκαλέσει κοσμοσυρωή και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει στην Ελλάδα μια έντονη συζήτηση γύρω από τις επιλογές του διάσημου σκηνοθέτη. Σε μια χώρα, λέει το Πολίτικο, όπου τα παιδιά γνωρίζουν το ομηρικό έπος από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, τα ερωτήματα είναι πολλά. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ιστορία του Ομήρου, γιατί δεν συμμετέχει κανένας Έλληνας ηθοποιός στο cast και γιατί την Ελένη, το πρόσωπο που την υποδύεται, που κίνησε χίλια καράβια, είναι μια μαύρη ηθοποιός. Η Hollywoodian υπερπαραγωγή με το Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα ακολουθεί το βασικό κορμό του ομηρικού έπους, παρουσιάζει το επικίνδυνο δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τροϊκό πόλεμο, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του Πινελόπη, ερχόμενος αντιμέτωπος με θεούς και τέρατα. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ταινία να αναδεικνύει το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, την παραλία της Βοηδοκοιλιάς, το κάστρο της Μεθόνης και την Ακροκόρινθο, και όπως σχολιάζει το Πολίτικο, οι Έλληνες περίμεναν με υπερηφάνεια τη διεθνή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και την επιβεβαίωση ότι το ομηρικό έπος παραμένει ζωντανό μετά από 3.000 περίπου χρόνια. Τώρα, οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την επιλογή της Μεξικανο-Αμερικανίδας Λουπίτα Ντιόγκο για το ρόλο της Ελένης, η αρπαγή της οποίας από τον Τρόα Πρίγκι Παπάρη αποτέλεσε την αφορμή για τον Τροϊκό πόλεμο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η επιλογή της ηθοποιού προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με ιστορικούς σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις. Όσοι υπερασπίζονται την επιλογή υποστηρίζουν τα ελληνικά έπι αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού και ανήκουν σε όλους. Παράλληλα, θεωρούν ότι ένας δημιουργός δικαιούται να προσεγγίζει ελεύθερα ένα μυθολογικό έργο. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφωνούν επικαλούνται τις περιγραφές του Ομήρου, ο οποίος παρουσιάζει την Ελένη ως πολύ όμορφη και δεν δίνει βεβαίως σαφή εικόνα των χαρακτηριστικών της, με εξαίρεση τον χαρακτηρισμό λευκόλαινος που αναφέρεται στα λευκά της χέρια. Τώρα, το κόμμα Νίκη, σύμφωνα πάντα με το Πολίτικο, εξέφρασε την αντίθεσή του τόσο στην επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, όσο και στην κρατική επιδότηση της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι χρηματοδοτούν την επιβολή μιας γόκου ιδεολογίας στην ελληνική ιστορία και στην πολιτιστική ταυτότητα. Διαφορετική ήταν η θέση που εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπερασπιζόμενη την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τώρα, υπήρξαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν, όπως ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την ταινία, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις επιλογές του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν το έχει παρακάνει, δεν ξέρω αν το κάνει για να κερδίσει Όσκαρ, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, στο θέμα γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, ο Έντι Ζεμενίδης, χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία την απουσία Ελλήνων από την ταινία. Είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι σε ορισμένες αποφάσεις για τη διανομή ρόλων ενδεχομένως βασίστηκαν σε χαρακτηριστικά ταυτότητας, ώστε να μπορεί η ταινία να προκριθεί για ένα Όσκαρ. Παρά τις αντιδράσεις που καταγράφει το Πολίτικο, η Οδύσσια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη πρακτική επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Μετά την πρεμιέρα της, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, ήδη έχει φτάσει στα 250 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις τις πρώτες μέρες προβολής. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Βρετανία. Θα έχουμε μετά την αλλαγή πρωθυπουργού μια απρόσμενη συγκατοίκηση ενός σκύλου που ξεκίνησε από καταφύγιο και ενός γάτου που έχει γνωρίσει περισσότερους πρωθυπουργούς από πολλούς Βρετανούς υπουργούς και αναμένεται τις περιουσοχής ημέρες να πάει στην Downing Street 10. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, περνώντας το κατόφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, θα αρχίσει να αποκτά ένα νέο ρυθμό η Βρετανική κυβέρνηση.
κυβέρνηση, εκεί υπάρχει ένας ένικος που δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από εκλογές, ούτε από ανασχηματισμούς, ούτε από κυβερνητικές κρίσεις. Είναι ο Λάρι, ο οποίος εξακολουθεί να κάθεται τάραχος μπροστά στην πόρτα της Downing Street, σαν να γνωρίζει ότι η πρωθυπουργή είναι προσωρινή, αλλά εκείνος αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της ιστορίας του κτηρίου. Ετοιμάζεται όμως να γνωρίσει και ένα νέο συγκάτοικο, τον Άξελ, το σκύλο του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος αν τελικά μετακομίσει στο σπίτι, θα χρειαστεί να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τον πιο διάσημο γάτο της βρετανικής πολιτικής. Ο διάσημος γκριζόλευκος γάτος έφτασε στην Downing Street το Φεβρουάριο του 2011, όταν ο David Cameron αποφάσισε να αναζητήσει ένα γάτο για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα με τα ποντίκια που εμφανιζόταν στο ιστορικό κτίριο. Ο Λάρι είχε υιοθετηθεί από καταφύγιο και πολύ γρήγορα απέκτησε τον επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τότε εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από ένα κυνηγό τροχτικών. Στο διάστημα αυτό που ζει στην Downing Street 10, είδε να περνούν 6 πρωθυπουργοί και δεκάδες υπουργοί. Έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις πιο σημαντικές πολιτικές στιγμές σύγχρονης βρετανικής ιστορίας. Ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τον Brexit, στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, στις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πανδημία της COVID-19 και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει φωτογραφηθεί με ξένους ηγέτες, έχει υποδεχτεί πρόεδρους, βασιλείς, πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς σήμερα ότι ο Λάρι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς από αρκετούς Βρετανούς υπουργούς. Κανένα άλλο ζώο στη Βρετανία δεν έχει συνδεθεί τόσο στενά με την πολιτική εξουσία, όσο ο γάτος που περιφέρεται καθημερινά έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ο Λάρι έχει γίνει πρωτοσέλιδος, επειδή αποκοιμήθηκε μπροστά στην πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, επειδή αγνώρισε κάποιο ξένο ηγέτη ή επειδή φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί ατάραχος τις τηλεοπτικές κάμερες την ώρα που στο εσωτερικό του κτηρίου λαμβάνονταν κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις. Στα 16 σχεδόν χρόνια της παρουσίας του, έχει δει να περνούν από την κατοικία, την πρωθυπουργική κατοικία, 6 διαφορετικοί πρωθυπουργοί. Ο David Cameron, η Τερέζα Μέι, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάμερ, ενώ θα υποδεχθεί και τον 7ο, τον Άντι Μπέρναμ. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γάτος δεν οφείλει τη φήμη του μόνο στη μακροβιότητά του. Οι φωτογράφοι έχουν απαντήσει αρκετές φορές θεαματικές αναμετρήσεις με άλλες γάτες περιοχής, κυρίως με τον Πάλμερστον, το γάτο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και τον Φρέγια που ζούσε στην κατοικία του τότε Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μια από τις πιο μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο ορμούς, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η συζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Εύσημα στην Ελλάδα το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες που βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Αυτά είναι από οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τι σας υφέρει, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τα συν και πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πόλεμος γιατρών για τον Μπότοξ, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάση, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην άνοιξη, 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον, δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις και από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας.
που νομίζω ότι αυτή η απόφαση του κυρίου Μπέρναμ θα σηκώσει πολλές αντιδράσεις, κυρίως κάποιοι θα τον μιμηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, 4 σημεία αλλαγές για τη συντάξη κυρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Διπλασιάζουν τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Καταργεί το νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, τέλος περικοπές από το 70 στο 35% της σύνταξης ήταν όντως μετά την τριετία. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψη με εθνικούς πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030 που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο. Ευρωπαϊκή Πρωτιάστη μείωση του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης ως 30%. Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα κόμβος. Αυτό ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αν βεβαίως καταφέρει να επιτύχει το στόχο που έχει βάλει, δηλαδή να μειωθεί η κίνηση κατά 30%. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα 3 σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο και μείωση 15% στις ροές των μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Πάμε στην κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευθυνδιασμό με πρόορες κάλπες. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλετάρουν με τον Σαμαρά. Ριζοσπάσεις, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Εφημερίδα των Συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους στις αρεσκές τους στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Δημοκρατία. Ώρα 0 είναι για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες 2 περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μονόδρομος εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό για 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020.

Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, ίσως η τελευταία πριν πάμε σε διακόπες. Ήταν από την Interview. Διψήφιο προβάδισμα εναντί το πολιτικό της αντιπάλων εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview και λογαριασμού του Politique. Η έρευνα καταγράφει την Ελλάς στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και την εκλογική δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8, διατηρεί διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία καταγράφεται στο 15,8 και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 8,9%, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στη 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το Μέρα 25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Όσον αφορά τις αναποφάσεις τους, το ποσοστό διαμορφώνεται πλέον στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι τα ψήφιζε άλλο κόμμα. Έτσι, συνολικά το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιον από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μέτρηση. Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως τα ψήφισε πολύ ή αρκετά ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί με όσους απαντούν λίγο, η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%, ωστόσο το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Λίγες μέρες τώρα πάντως από την εκλογή της Ρένας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση. Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη, τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και στο 30% αντίστοιχα. Η απάντηση κανένας παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας το 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει και είναι λογικό μετά από μια τέτοια φυγή στελεχών, βουλευτών και ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει απογοήτευση στους ψηφοφόρους του κόμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή, το 23% τη δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 60%. Δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή, το 23% τη δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση.

0: Δείγματα. Θα ακολουθήσει μετά την παιδεία τώρα και την ενέργεια. Υπάρχει και το στεγαστικό. Είναι κομμάτια του προγράμματος τα οποία θα συνενωθούν και θα παρουσιαστούν όλα, αν καταλαβαίνουμε καλά, από την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκαν ότι το κόστος της 13ης σύνταξης είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Κατερίνα Σέρετη είναι εδώ στο στούντιο. Καλή σας ημέρα.
1: Κάτι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι αυτό το
1: τζιτζιτζιά. Εδώ απ' έξω.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη έρχεται σε λίγα λεπτά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε, η πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος για περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα Καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στα χωριά Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, όπου γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στα γραφεία του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε

0: δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο Χέξεθ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των Αμερικανικών δυνάμεων. Κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Στη Βενεζουέλα, στους 5.346 ανέρχονται οι νεκροί από τους διπλούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημο προσωρινό απολογισμό. Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ από 25 έως 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: ERT News Radio 105,8.

Καλώστε τα παιδιά. Όχι, εγώ ήρθα. Καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πήραμε τη σκυτάλη από το Γιάννη Αργυρό. Σήμερα που είναι Τετάρτη ακόμα, νόμιζα τον Πέμπτη εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι όλοι νόμιζαν ότι είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά δεν είναι. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 22 και θα ζήσουμε την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber. Θα μας βρείτε ως εξής: θα κάνετε στην αναζήτηση εκεί στο Viber, θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio, θα μας βρείτε και θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που στείλε πρώτη μήνυμα. 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Ζέστη πολύ, παιδιά, σήμερα λέει. Θα ψηθούμε σήμερα να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, εδώ στην Αγία Παρασκευή βλέπω ότι έχουμε 26 βαθμούς. Τα τζιτζίκια τζιτζικάνε έξω, έχουν παθυστερία.

Καλημέρα και στη Φωτεινή, στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Σταύρο στα Γιάννενα. Για να δω τι λέει, πόσο λέει ο Σταύρος ότι έχει πει στα Γιάννενα. 18 βαθμοί. Είχε βραδινό Μπουρίνι Εξπρές στα Ιωάννινα χθες το βράδυ. Σε πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στη Μόρφο τη φίλη μου. Τι έγινε, πήγαμε παραλία. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, ο συνήθως. 23 βαθμούς Κελσίου είχε από τη διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε, όπως λέει ο Βασίλης στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, στην Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Και εδώ ζέστα θα έχουμε σήμερα. Ναι, μεγαλώνει νύχτα, μόρφο μου. Θα έρθει ο Διονύσης πίσω, θα αρχίσει τα καλό χειμώνα, θα μου ανέβει το ρεύμα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε.

Και στην Ξάνθη είχαν χθες το βράδυ λίμπουρινη. Μας ενημερώνει η Φωτεινή που έχει 21 βαθμούς τώρα στη Ξάνθη. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας το λέω, σας ενημερώνω, σας προειδοποιώ. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να ακούσετε τις συστάσεις των ειδικών για να μπορέσουμε να την περάσουμε σχετικά εύκολα την ημέρα, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Θα μου κάνετε πολύ μεγάλη χάρη, μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας, γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, ο υπουργός, πώς το λένε, πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είπε χθες ότι θα μοιάζει η κατάσταση σαν τον καιρό που είχαμε τη μέρα που έγινε δυστυχώς το Μάτι. Όχι ότι θα γίνει μια τέτοια Παναγία μου τραγωδία, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες. Έχει αυτούς τους καταβάτες, τους ανέμους που δημιουργούν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην αρχίσετε τις δουλίτσες έξω στο χωράφι ή στην αυλή ή οτιδήποτε. Χαρούλα! Λοιπόν, σήμερα κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Θα έχουμε το φαινόμενο του Λίβα. Έτσι λένε οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι. Το οποίο αυτό το φαινόμενο του Λίβα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς, οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Λίβας που καίει τα Σπαρτά, που λέει και το γνωστό ποίημα. Ο Λίβας λοιπόν είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πύρδο προς τα ανατολικά, θερμενόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους. Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθήκων θερμικής καταπώνησης και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα λέει τα εξής πράγματα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και πιο αναλυτικά θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 36, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 39, στην Ήπειρο από 25 έως 36 επίσης, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 27 έως 43 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 25 έως 43, στην Κρήτη από 25 έως 40, στα Επτάνησα από 24 έως 36, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 40 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο τώρα, οι άνεμοι τώρα το πρωί θα πνέουν, θα έχει νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ, στις Κυκλάδες νοτιοδυτική 2 με 3 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο δεν θα φυσάει καθόλου, να ξέρετε, αλλά από το μεσημέρι θα γίνει βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5. Δηλαδή και προετοιμάζεται η κατάσταση για την αυριανή ημέρα που λένε ότι θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα μου πεις ότι ήταν 43 και πέσει 10, 33 ήταν καλοκαίρι, ήταν πάλι. Ναι. Εδώ λοιπόν στην Αττική θα έχει νοτιάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ τώρα το πρωί. Το απόγευμα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 29 έως 41 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 και η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς.

Φλερ, κύριε, είχε πολλά προβλήματα το βράδυ από την, την επιδείνωση του καιρού που είχαμε, γιατί είχε μπουρίνι και σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια κεντρική Κέρκυρα. Κόπηκε το ρεύμα. Θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο νησί και πώς είναι σήμερα το πρωί δηλαδή. Γιατί προκλήθηκαν και δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, γιατί έπεσαν δέντρα σε καλώδια, και όμως γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο.

Καλημέρα στο Μάκη από τη Σύρο που έχει 30 βαθμούς όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κατερίνα από Αγιώργη Λίλιας Πηλίου με 22 βαθμούς. Ω, δροσούλα έχει, ωραία είναι. Και στη Χίο που τιμούν σήμερα την Αγία Μαρκέλα, μας στέλνει η Σόφη. Καλημέρα, βοήθειά σας. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 22, θα το λέω για να το εμπεδώσω ότι είναι Τετάρτη, γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, και χρόνια σας πολλά, χρόνια τους πολλά να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λείπει σε πολλούς, θα τα πούμε, να τα λέμε αυτά. Και σήμερα είναι και μέρα του ποντικοπιάστη, Rat Catcher's Day, στις αγγλοσαξονικές χώρες, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου, του παρδαλού αυλητή, του Pied Piper, που παραμένει ζωντανός αυτός ο μύθος σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμπις Ντε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Το σανίδωσε, το πάτησε, το τελίκωσε. Το 1943, 200.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μια μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές πέφτουν νεκροί και κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται λοιπόν δύο νέοι οργανισμοί, αγαπημένοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λατρεμένο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως το μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Οι νέοι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το πρωί, από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης, τον είδα να αγωνίζεται, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και το 1987 πρωτοφανής καύσωνας... Πρωτοφανής καύσωνας λοιπόν το 1987, και αυτό το ζήσα, πόσο χρόνο είσαι. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. 1.300 νεκροί ήταν η επίσημη εκτίμηση τότε των αρχών, με τους 1.115 να είναι στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν νεκροτομία, δεν υπήρχε χώρο στο νεκροτομείο να βάζω τους νεκρούς τότε.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Ντον Χένλεϊ το 1947, πολύ μου άρεσε όταν είναι ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles και με σημαντική προσωπική καριέρα. Και το 1955 ο Dafoe, ο Willem Dafoe, ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει και εδώ σε έργα λιλών σκηνοθετών και το Αγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ή κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, δεν ξέρω. Μονολογώ. Τέλος πάντων, σαν σήμερα χάσαμε το 1920 τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Έλληνα μυθοστοριογράφο, ποιητή, διηγηματογράφο, μεταφραστή και δοκιμιογράφο, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα χάσαμε το 1988 τον Τόνι Μαρούδα, σπουδαίο Έλληνα τροβαδόρο. Το λέγανε ελαφρύ τραγούδι. Σιγά που ήταν ελαφρύ, υπέροχο τραγούδι ήταν. Αυτό το πράγμα που το χωρίζουν σε κατηγορίες δηλαδή. Σαν σήμερα το 2018 χάσαμε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε γνωρίσει, είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και η Μαρία Παπακηρίτση και εγώ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τον Μάνο Ελευθερίου, ένα σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969, βρήκα έναν άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα, επιτέλους, η Δέσποινα Μπάντεθ. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα Βανδύ, χρόνια της πολλά. Το βάζω το τραγούδι πρώτον γιατί μου αρέσει και το θεωρώ καλοκαιρινό πάρα πολύ. Στη συνάδελφο Δέσποινα Βανδύ και μεγαλύτερη από μένα.

Καλημέρα στο Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει καλημέρα, τα φιλιά μου από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στη Βανδύ ως συνάδελφο. Είσαι φιλόλογος? Όχι παιδιά, τραγουδίστρια. Δεν πρέπει να το εμπεδώσετε αυτό το πράγμα.

Ωραία τα λέει η συνάδελφος Δέσποινα. Είπαμε, δεν είμαι φιλόλογος, είμαι τραγουδίστρια. Γι' αυτό είμαστε συνάδελφοι με το Δεσποινάκι. Ξέρω ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, αλλά ακολούθησε άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Αυτόν που έχω ακολουθήσει κι εγώ. Τι για δημοσιογράφου με πρινάτε. Λοιπόν. Καλημέρα στον αγαπημένο μου κύριο Παύλο. Κάλιστον μεν, εγώ λείπω, φάος η Ελίο. Το πιο καλό που αφήνω στη γη είναι το φως του ήλιου, είπε ο Άδωνης στον ύμνο που του έγραψε η Σικιόνια ποιήτρια Πράξηλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλο, ήταν υπέροχο, υπέροχο. Καλημέρα στην Μέρη. Το 87 στον καύσωνα ήμουν 5 χρονών. Μας έβαζε η μαμά μου τα στρώματα στο μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη για να κοιμηθούμε το βράδυ που έπεφτε κάπως η θερμοκρασία. Θυμάμαι κάθε μέρα υπήρχαν χαρτιά για κηδείες στις κολόνες ΔΕΗ. Παιδιά, ήταν τραγική η κατάσταση τότε. Λοιπόν, στη σκόνη του χρόνου, του Θόδωρο Αγγελόπουλου μου, τη θυμίζει Φωτεινή για τον Βίλεμ. Πολύ της άρεσε το τραγούδι της Δέσποινας. Λοιπόν. Πάμε μουσικά με τη ΣΕΡ, επίσης συνάδελφος, εξαιρετική τραγουδίστρια. Πάμε μέχρι τους τίτλους και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραία ζέστη και ισχυρή άνεμη το επικίνδυνο σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5 σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Φροντίστε να βρείτε κάτι δροσερό, μια δροσερή γωνιά, ένα δροσερό spot, ένα δροσερό σημείο που λένε στα ελληνικά, δεν θυμόμουν πως το λέγανε, και καθίστε ακίνητοι εκεί. Ακίνητοι. Πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα σας ή ένα θερμός, αλλά να μην κουνιώσαστε πάρα πολύ. Να κάνετε οικονομία, οικονομία κινήσεων και να πίνετε και άλλα υγρά, αν θέλετε. Δηλαδή, λεμονάδα, ωραία, σπιτική, ένα χυμό, πορτοκάλι ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Όχι με πολύ ζάχαρη και να τρώτε και φρουτάκια, αυτό λέει. Είπα, η Μαρία Παπακυρίτση εδώ έχει συστάσεις να τρώτε φρούτα, λαχανικά, σαλατίτσες που είναι πολύ ωραίες και ελαφριές. Μην αρχίσετε τις γουρνοπούλες και τα σουβλάκια και να πάρω και ένα διπλόπιτο και να πάρω και ένα μπέρκερ κτλ. Καταρχήν, είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εξωτερικά ή στις κουζίνες. Δηλαδή, το μυαλό μου, η σκέψη μου είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα στα άσπρα σπίτια, στην Αντωνία. Ο Βαγγέλης με ρωτάει πού τραγουδάω προς το παρόν στο μπάνιο. Και εδώ βεβαίως, όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Αλλά δεν έχει γούστο να τραγουδάω χωρίς το Διονύση, για να βλέπω τη φάτσα του πώς κάνει όταν τραγουδάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Φωτεινή στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της στον κύριο Παύλο, τον οποίο θεωρεί μοναδικό και υπέροχο. Τα ίδια αισθανόμαι και εγώ και ο Διονύσης, έτσι αισθανόμαστε και αγαπιόμαστε πια πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και στο Θοδωράκι στην Ελασσόνα. Για να δω πόσο τι θερμοκρασία έχει σήμερα στην Ελασσόνα. Για δεύτερη μέρα ψινόμαστε σαν το γάβρο στο τηγάνι. 24 βαθμούς για αρχή. Εντάξει, 24 βαθμοί, παιδιά, 6 και 36 είναι πολύ.

Προσπαθώ να αποφύγω να λέω δυσάρεστες ειδήσεις. Εντάξει, και ο κάψωνας δεν είναι ευχάριστο πράγμα, η ζέστη, αλλά υπάρχουν ακόμη πιο δυσάρεστα. Είχαμε χθες το βράδυ από το αστυνομικό δελτίο μία είδηση για την απώλεια ενός πολύ γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο από αυτό, από τα ευρήματα και από την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί, το εγκληματικής ενέργειας, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γιατί δεν υπήρχαν επίσης ίχνη παραβίαση στο γραφείο του. Δηλαδή, προφανώς ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ή οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα τον γνώριζαν. Τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες οι κόρες του και δεν τον έβρισκαν, και έτσι ειδοποίησαν τις αρχές και γίνονται έρευνες από χθες το αργά το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση.

Επίσης από το εξωτερικό έχει ενδιαφέρον η είδηση που μας έρχεται από την Ουκρανία, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλο Φεντόροφ, και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Αλεξάνδρ Σύρσκι. Υπήρχε κόντρα ανάμεσα στους δύο, πολύ μεγάλη κόντρα, δηλαδή ο Φεντόροφ ήθελε να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στα drones, ενώ ο Σύρσκι ήθελε τις παραδοσιακές στρατιωτικές μεθόδους και τον τρόπο διοίκησης του στρατεύματος. Και επειδή στον πόλεμο δεν χωράνε τέτοια πράγματα, ο Ζελένσκι πήρε και την απόφαση, έκανε δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει κάνει τώρα, δηλαδή στην κορυφή της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σας είπα, προσπαθώ να αποφύγω τα δυσάρεστα. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια στον χώρο των γραμμάτων, τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα. Εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχε τύχει να τον πάρω κάποια συνέντευξη. Όμως συνάδελφοι όλοι μαζί να μιλάνε με τόσο καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για το χαρακτήρα του, για αυτό που εξέπεμπε, είναι σπάνιο αυτό να το συναντήσει, για το λένε και δημοσιογράφοι κιόλας για κάποιον άνθρωπο, και αυτό είναι σπάνιο να ξέρετε, δεν έχουμε τον καλό τον λόγο. Τέλος πάντων, δυστυχώς έφυγε χθες από τη ζωή, πολύ νέος, 67 ετών, ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό την Εύα Σημάτου, μητέρα του ήταν η σπουδαία ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας και του κινηματογράφου, η Μπέτη Αρβανίτη. Ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αν βρείτε βιβλία του και διαβάσετε κείμενά του ή διηγήματα ή ποίηματα, πραγματικά θα καταλάβετε γιατί κλαίει όλος ο κόσμος των γραμμάτων από χθες για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη. Κλαίνε και για τον σπουδαίο δημιουργό, κλαίνε όμως και για τον άνθρωπο.

Στην κυρία Σούλα είπα καλημέρα. Παράληψή μου στην Αρτέμιδα είναι η κυρία Σούλα και λέει πράγματι πολύ ωραίο τραγούδι. Τη άρεσε το τραγούδι τη Βανδύ. Που το κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Που το λέω έτσι. Ναι. Δημοσιογράφος, τραγουδίστρια, με καλή φωνή μπορώ να σου πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σούλα, στείλτε μου διεύθυνση να σας στείλω γλυκά. Καλημέρα και στο Γιάννη το Φούρναρη, στον αγαπημένο μου το Γιάννη μου, στον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Εσείς είστε δροσερά, δεν πιστεύω να το λες έτσι αυτό. Μην αρχίσω να ανηφορίζω για το Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καθόμαστε εκεί έξω από το φούρνο να τρώμε τυρόπιτες και να πίνουμε μπύρες. Στην άδεια το λέω αυτό. Στην αρχή θα πίνουμε καφέ και μετά, εντάξει. Όχι πολύ μπύρα, δεν κάνει αλκοόλ αυτές τις μέρες. Δεν λέω για τώρα. Ω, η Άννα, Αργοστόλη, 27 βαθμοί και υγρασία. 7 παρά 20 το πρωί.

Ten Young Cannibals. Τους θυμάμαι όταν είχαν βγει. Τόσο αρχαία είμαι. Και τότε μαλώναμε μεταξύ μας τα κορίτσια. Αν όντως μας άρεσε ή δεν μας άρεσε. Ήταν χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αλλά κάποιοι ήταν πολύ ερωτευμένες μαζί του. Άγνωστο γιατί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά.

Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αλλού πνίγονται, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, για παράδειγμα, έριξε τρελό νερό χτες. Πνιγήκανε χτες και προχτές και φοβερές πλημμύρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ, ανακοινώνει δασμού στο παιδί με το πορτοκαλί μαλλί. Αποφάσισε τώρα ότι θα έχει δασμό 100% στα γενώσιμα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 όμως. Προσέξτε με. Τον Αύγουστο του 2028. Θα βάλει λοιπόν δασμούς 100% στα γενώσιμα φάρμακα, έτσι ώστε να έρθει η παραγωγή εντός Ηνωμένων Πολιτειών, να βρεθούν δουλειές, άνθρωποι να έχουν δουλειές, να φτιάχνουν τα γενώσιμα τα δικά τους και να μην κάνουν εισαγωγές. Το 2028.

Γεια σου Άρη στην Καλαμάτα φούρναρη. Πού έχεις φούρνο? Ο Χρήστος είναι στον Άρη, στο χωριό, έξω, απ' έξω από την Καλαμάτα είσαι ή είσαι ο Άρης από την Καλαμάτα? Γιατί Χρήστος βλέπω τώρα στο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι γεωγράφητης από το Διονύση, ξέρω ότι υπάρχει και χωριό Άρης, το ξέρω. Καλημέρα στο Βαγγέλη μας από τις Σέρες. Μέσα στην Καλαμάτα είναι ο φούρνος. Έρχομαι. Ακούστε να δείτε, έχω αδυναμία στους φούρνους. Φαίνεται άλλωστε.

Λοιπόν, σήμερα, να ξέρετε, επιστρέφω στα καιρικά. Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, δηλαδή στο 5. Στο 5. Είναι εδώ η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε άλλες 7 περιφέρειες. Αρκαδία, Λακωνία, Τελοκαρνανία, Χαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Τρίκαλα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Σε όλη τη χώρα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία είναι σαν να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να τους διευκολύνουμε. Να τους διευκολύνετε από όπου χρειάζεται να περάσουν. Αν σας ζητήσουν κάτι, ακούστε να δείτε, δεν θα σας ζητήσουν να βάλετε τα ξαφνικά σας αλουμινόχαρτα και να τους τα δώσετε. Προσέξτε με τώρα. Εννοώ να τους διευκολύνουμε στη μετακίνησή τους, αν ζητήσουν κάτι, να τους έχουμε το νου μας. Επίσης, αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, βγάζετε ένα ταπεράκι, ένα μπολάκι με νεράκι δροσερό, το οποίο να το ανανεώνετε για τα δεσποτάκια.

Στο Διονύση της Έρεσης είπα καλημέρα, δεν είπα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, αν φύγει ο Θοδωρής Βιεννής, ο οποίος εξακολουθεί το ίδιο το βιολί και κατσικώνεται εκεί και δεν φεύγει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει κρατήσει ο Παπαχλιμίτζος αυτό το δόλιο το κορίτσι, την Εύη της Πανού, που λέει το βράδυ τα δελτία, την έχει κρατήσει μέχρι τώρα το πρωί εκεί, για να έχει παρέα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν ακούσει τα γυναικεία φωνή, σας το λέω από τώρα, την Εύη Πανού. Άρα λοιπόν κάνουμε στην άκρη να περάσουν πυροσβεστικά, επιστρέφω στο προηγούμενο, κάνουμε στην άκρη να περάσουν οχήματα της πολιτικής προστασίας, αυτό εννοώ, διευκολύνουμε. Κάνουμε στην άκρη να περάσουν και οχήματα του στρατού, γιατί θα κάνουν περιπολίες και οι ενόπλες δυνάμεις. Γιατί είναι κλειστά πάρκα σήμερα, είναι κλειστά με δάση, περιαστικά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι να πάμε βόλτα στο δάσος σήμερα, λυπάμαι.

Μεταξύ από χθες κυκλοφορεί μια είδηση που λέει ότι ο Βινίσιος, ο ποδοσφαιριστής, έγινε άλλος άνθρωπος γιατί έκανε λίγη μια διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι. Εγώ δεν τη βλέπω. Τι ξέρω. Φωτογραφήθηκε για να διαφημίσει το γιατρό και τα λοιπά και πολύ καλά έκανε το παλικαράκι, αλλά δεν βλέπω για καμιά φοβερή αλλαγή εγώ. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, και φορά και τα γυαλιά μου, μια χαρά, καινούργια είναι τα γυαλάκια μου, βλέπω πάρα πολύ καλά, κοντά. Αλλά μακριά έχω αιτήσιο μάτι. Είναι στην Αθήνα, στη Μύκονος και η Σοφία Βεργκάρα και περνάει πάρα πολύ ωραία. Που πολύ τη έχουμε αδυναμία ως εκπομπή και ο Διονύσης και εγώ. Και διασκεδάζει, έχει πάει στη Μύκονο, χορεύει, έτσι κι αλλιώς είναι και χορευταρού η Σοφία σαν και εμένα. Και ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες και διαφημίζει την Ελλάδα η Σοφία.

0: Να ξέρετε επίσης ότι μέχρι και την Παρασκευή θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές. Έτσι λένε, μέχρι την Παρασκευή, και μπορεί να δούμε, λέει, και εκπλήξεις. Τι εννοώ εκπλήξεις, όχι στις βάσεις, να δούμε εκπλήξεις και να ανακοινωθούν νωρίτερα, να μην είναι την Παρασκευή, να είναι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Δεν ξέρω, μήπως ανακοινωθούν και σήμερα, μακάρι, για να τελειώνει και η αγωνία των παιδιών. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Γεια σας, Ρετή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Εύη, παιδί μου. Ναι. Να σου πω, ναι. Έχεις το κορίτσι και από τη μαύρη νύχτα και το κρατάς.
1: Ναι, γιατί κοίτα, είναι μια παρηγορία, γιατί λέω εγώ, 4 ώρα ξυπνάω, ας πούμε, λέω, πω, ξυπνάω κάθε πρωί 4 ώρα. Και μετά βλέπω, Εύη, που 4 ώρα ξεκινάει ήδη δελτίο, οπότε λέω, βλέπεις, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι κάνετε? Άρα,
1: πολύ ωραία εσύ.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ, λέμε.
1: Και βλέπω.
0: Τα τη ζέστα. Ναι.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, το θέμα με την ζέστη προκύπτει σιγά σιγά το εξής. Επειδή εμείς συνδεόμαστε με κάποιες παραλίες κάθε μέρα.
0: Τα βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω είναι, ναι, ότι ας τώρα είναι το προσωρινό η ζέστη, θα έρθει, ξανάρθει κλπ. Με το θέμα της παραλίας στην Αττική. Γιατί είμαστε και έτσι μπόλικος πληθυσμός, δεν είμαστε πως είμαστε. Παλιά είμαστε κάπου 4 εκατομμύρια στην Αττική. Αρχίζει σιγά σιγά και θα υπάρχουν στην Αττική, θα είναι πιο ακριβό, να το πω έτσι, θα κάνεις το μπάνιο σου. Και είναι ένα μεγάλο
0: είναι
1: debate.
0: Ακριβό.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο debate αυτό το οποίο θα γίνει και γίνεται.
2: Η χρονοβόρο.
1: Χρονοβόρο θα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά χρονοβόρο, ναι, αφήστε.
1: Αντέφτασες. Ναι. Μετά, δηλαδή, άμα το δεις και πάρεις όλο από το παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο, σου λέει όλο το κομμάτι το μέτρα που βλέπει στον Σαρονικό, είναι, το λένε και περισσότερο, που μπαίνουν, φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν παραλίες με είσοδο, φτιάχνουν παραλίες που δεν έχουν είσοδο, αλλά ξαπλώστρα κάνουν, ξέρω εγώ, ένα πεντάρικο, η μπροστινή.
0: Έχω πάει πέρυσι, ναι, πέρυσι, ξεκίνησα να πάω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, εδώ, σε μια κοντινή. Και φτάνω εκεί και λέει, για σας έχετε κάνει κράτηση? Λέω, όχι, δεν έχετε.
1: Με ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Ναι, όχι. Λέω, δεν έχετε κάποια ξαπλώστρα, λέω, ελευθερίας. Δεν με νοιάζει να είναι μπροστά, λέω. Είναι πίσω, είναι στη μέση, δεν έχω πρόβλημα. Λέει, άλλε, πρέπει να κάνετε την κράτηση online. Λέω, οκ. Okay. Και έφυγα. Και...
1: Ήταν ο μέτρη αυτό.
0: Ε, ναι, ήταν εκεί. Όχι, πρόσεξε, υπάρχει διαβάθμιση. Αυτό κι αν με κούρασε. Δηλαδή, έχει πάει με τα νεύρα σου τσατάλια. Λες, άντε να πάω να κάνω μια βουτιά, αλλά να έχω μια ξαπλώστρα, βρε αδερφέ, να καθίσω. Δηλαδή, να μην είμαι κάτω στην άμμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πα και λες, γεια σα. Μπορώ να παραγγείλω. Α, δεν είμαι εγώ για τις παραγγελίες. Μισό λεπτό να ειδοποιήσω την υπεύθυνη.
1: Μα, υπάρχει καθοποιημένη δομή, ναι, παιδί μου.
0: Βέβαια. Έτσι. Είναι 2-3 νομίζω που περνά. Ίσως... Έχει γραφειοκρατία.
2: Είναι και αυτό ο λόγο που πάρα πολλοί κόσμος φεύγει Παρασκευή με το που σχολάσει, αν έχει τη δυνατότητα, ή να μείνει κάπου, ή να πάει αυθημερών κάπου εκτός Αττικής για μπάνιο. Να πάει στην Εύβοια, να πάει προς Ναύπλιο, να κάνει τέλος πάντων κάτι για να μην μείνει στην Αθήνα. Κάπως να ξεσκάσει κάτι.
0: Ναι, παιδιά, να αλλάξει λίγο,
2: να αλλάξει λίγο παραστάσεις.
0: Ναι, και να μην πέφτει σε αυτές τις διαδικασίες κιόλας.
2: Κοίταξε, αν χρειάζεται μία ώρα να πάει, μία το λιγότερο, 2 ώρες να πας στην. Στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Στο Λαγωνίσι.
0: Ναι,
2: μια μισή,
0: ναι, ναι,
2: ώρα. Ναι, να βρεις να παρκάρεις, να κάτσεις, να φας, να ξαναγυρίσεις άλλη μια μισή, 2-3 ώρες και να σου έχει βγει και ο κούκος αηδώνει που λένε, άστο καλύτερα, φάω και
1: τα πάλι. Λοιπόν, άλλα τα ρεπορτάζ στον site, εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια, που λέει, η κρυφή παραλία στην Αττική που δεν
2: ξέρει. Το διαμάντι.
1: Πού είναι αυτές οι κρυφές παραλίες?
0: Δηλαδή, όλο. Πια, παιδί,
1: από τη Σούλα, από το Φάλιρο, όλο μέχρι το Σούνιο. Και αν το γυρίσει και από πίσω και φτάσει και μέχρι τον Ροπό, δεν υπάρχει καμία κρυφή
0: παραλία.
1: Τις ξέρουμε όλες.
0: Δεν υπάρχουν πια κρυφές, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Αν πα, ναι, όλες εκεί στη Βουλιαγμένη, κατεβαίνει στα βραχάκια αυτά, στο πιο το μαύρο λιθάρι, πριν το μαύρο λιθάρι, μετά. Τις ξέρουμε όλες.
2: Βρίσκει εκεί όμως.
1: Όχι.
0: Δεν βρίσκει, παιδιά, δεν βρίσκει. Και το ιδανικό είναι να πα σε μια παραλία, εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε. Να έχει και κάνα ταβερνάκι πάνω, για Κώστα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ταβερνάκι ακόμα καλύτερα, παραλία. Ναι. Λοιπόν, ταβερνάκι.
1: Καλά, ταβερνάκι σε παραλία στην Αττική δεν υπάρχει που να μην πληρώνει 100 ευρώ το άτομο τώρα, εντάξει. Να είναι πάνω στην παραλία. Δεν παίζει αυτό.
0: Εντάξει, είσαι λίγο πιο μέσα, ρε παιδάκι μου. Και
1: α, πιο μέσα, εντάξει. Ναι. Πιο μέσα,
0: έχει όμω. Έχει ταβερνίνια, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ταβερνίνια είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρίσκει ένα τέτοιο, κάθεσαι. Βάζεις και την πετσέτα σου στην πόλη τέτοια, παραγγέλνεις, ρίχνεις μια βουτιά, βγαίνεις, ρίχνεις μια βουτιά.
1: Πώς να μπακαλιάρω.
0: Ρίχνεις μια βουτιά. Ναι.
1: Άμα έχει φάμε στο μπακαλιάρο, δεν μπορεί να ξαναβουτήξει.
0: Είναι δύο σε... Άμα φά τώρα μπακαλιάρο, είναι ελαφρύ. Το ψάρι είναι φρούτο.
1: Α,
2: αυτά τα ταβερνίνια με Κατερίνα, μετά θέλω να μου τα πει. Γιατί δεν τα ξέρω.
0: Τα ταβερνίνια, παιδιά, εγώ θα σα τα πω. Μην ανησυχείτε. Τα ξέρω όλα. Από... Ναι. Από, αλλά ξέρω από, τη... από περιοχή προ Ανάβησο και τέτοια, έτσι.
1: Για από Ανάβησο,
0: καθοδηγήσω. Ναι, προ τα εκεί. Δεν είμαι πολύ του πώ τα δω, Πορτοράφτη και τέτοια. Δεν τι ξέρω πολύ καλά αυτέ τι περιοχέ. Τι από κάτω τι ξέρω.
1: Α, στο Πορτοράφτη αλήθεια είναι ότι έχει τέτοια ταβερνάκια εκεί πάνω, σε όλο.
0: Όχι, θα τα βλέπω
1: πιο πριν. Ναι, έχει. Τα οποία ναι, δεν είναι τόσο ακριβά. Είναι, είναι σχετικά. Ούτε φτηνά είναι, αλλά τέλο πάντων είναι μια αξιοπρεπή.
0: Φτηνό δεν υπάρχει πια.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολο να βρει φτηνό. Αλλά. Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην περιφέρεια, σε πάρα πολλές περιοχές και στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία ταβερνίνια και ταβερνάκια και έχουν και λογικές τιμές, και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, σκέψω ότι η παραλία, ας πούμε, της Πιερίας, που είναι χιλιόμετρα ολόκληρα, οι άνθρωποι δεν σε χρεώνουν ξαπλώστρες.
1: Ισχύει. Καμία σχέση. Παραλία δηλαδή, που είναι Πιερία, Καβάλα, αυτά που έχει παραλιάρες φανταστικές.
0: Πρέπει απλά να πάρει σαν καφέ, αδερφέ, θα τον πάρει τον καφέ.
2: Ναι.
0: Την καλημέρα μας και στην Πιερία.
1: Την καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλη την Πιερία, σε όλη την Καβάλα. Πολύ ωραία μέρη, παιδιά, να τα προτιμάτε. Γιατί πράγματι, εγώ επιμένω ότι επιλογές υπάρχουν. Μπορεί η Σαντορίνη να είναι πανάκριβη, η Μύκονος πανάκριβη, η Πάρος και αυτή σιγά σιγά να γίνεται πανάκριβη, η Πάτμος πανάκριβη. Έχουμε άλλα 110 νησιά. Εγώ είπα 4, άλλα 110. Ναι. Και άλλες 200 περιοχές που είναι από την Αλεξανδρούπολη, αν το πάρεις γύρω-γύρω και πας στην Πελοπόννησο και αυτά και φτάνεις μέχρι τα Σίβωτα. Άπειρες περιοχές.
2: Ο Έλληνας έχει συνδυάσει το καλοκαίρι με το να μπαίνει στο πλοίο.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι πια δεν μπορεί να μπαίνει στο πλοίο.
2: Πλέον όμως, αυτό ήθελα να πω.
1: Το πλοίο.
2: Έχει αλλάξει λίγο την. Νοοτροπία, ναι. Να δει και άλλα πράγματα.
0: Ειδικά μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο.
2: Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, είναι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Σας φιλώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ντυθείτε ζεστά.
1: Η Εύη μας
0: έκανε. Πλάκα έκανε έτσι, τον ντυθείτε ζεστά. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Στέλνω την καλή. Πλάκα έκανε έτσι, τον τηθείτε ζεστά. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για λίγο και θα επιστρέψω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά, καθώς και η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 11 τη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας.

0: από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυμποφόρα από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και μπορεί να είπα στον αέρα προχθές χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κούκο. Μετά ξεχάστηκα με στη μέρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι φίλος πάνω απ' όλα, εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα στις πλαίσεις στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση καταρχήν λόγω του καιρού, αλλά είχαμε και μια είδηση το βράδυ, η οποία μας ευνηδίασε όλους. Βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος νεκρός μέσα στο γραφείο του.
1: Ναι, περί τις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγε ότι γνωστός ποινικολόγος ήταν νεκρός στο γραφείο του. Πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον χώρο, άρχισαν να πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει και τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Κατερίνα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε, εννοώ πώς ήταν ο γνωστός ποινικολόγος. Δεν έφερε κάποιο εμφανές τραύμα σε πρώτο χρόνο. Βέβαια θα μάθουμε περισσότερα από την νεκροψία, νεκροτομή. Όμως το ότι μας μεταφέρεται από πηγές ενημέρωσης ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας, χωρίς προς το παρόν να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι γνωστός ποινικολόγος, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα, γνωστές υποθέσεις, και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να μάθουμε περισσότερα τόσο για τις συνθήκες θανάτου, όσο και αν έχουμε κάτι νεότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, ανοίγουν ομόκεντροι κύκλοι, όπως λέμε, ερευνών από τους εγκληματολόγους, από τους θεωρητές της αστυνομίας, και αρχίζουν και κοιτάνε ανάλογα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες από αυτού πάντως.
0: Οι άνθρωποι είναι έμπειροι, θα ψάξουν κάθε στοιχείο, και πάντως από την πρώτη εικόνα τέλος πάντων που έχουν από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός, είναι ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας.
1: Πράγματι.
0: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε πολλές απαγορεύσεις.
1: Κοίταξε, είναι σε δύο επίπεδα είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πρώτον, στις μετεωρολογικές συνθήκες, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή, νομίζω θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική είμαστε σε red code, δηλαδή είμαστε στο κόκκινο για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, και θα έλεγα αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας στο κίτρινο. Ναι. Αν δει κάποιος το χάρτη, δηλαδή, Κατερίνα, το μόνο μπλε στην υπηρετική χώρα είναι στη Θράκη και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Το κόκκινο είναι κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος. Το κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε απαγορεύσεις, δεν μπορούμε να πάμε στον Ημιτό, δεν μπορούμε να πάμε στο Σχοινιά. Ελεγχόμαστε και σε άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πράσινο, άλψη, αλσίλια και τα λοιπά. Ισχυρή έκκληση της πολιτικής προστασίας να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Ναι, δεν είναι μέρα για δουλειά σήμερα. Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι για καμία δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο που μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό. Δουλειές, ψυσταριές, μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αποφεύγεται, εκτός ότι απαγορεύεται. Είναι και ισχυρή η έκκληση, είπα, την πολιτική προστασία, να αντιληφθούμε κάποια πυρκαγιά, καπνό, επικοινωνούμε άμεσα με το 191 ή φυσικά και με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό εκτακτής ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, θα τα πείτε, τα έχετε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται προσοχή, Κατερίνα. Αρκετή ζέστη όσο πάμε προς το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είμαστε στον ήλιο. Επίσης, να σημειώσω κλείνοντας, χωρίς να σου τρώω χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Απαγορεύονται οι πέτριες εργασίες, δηλαδή από οι εργαζόμενοι, ιδίως σε τεχνικά έργα αλλά και άλλα. Απαγορεύεται 1 με 12 με 5 να εργαστούν για να αποφύγουν τη θερμική καταπώνηση. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα που αναφέρει η συγκεκριμένη εγκύκλειος, το γνωρίζουν οι εργοδότες, το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι, οφείλουν να το εφαρμόζουν οι εργοδότες και να παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουν οι εργαζόμενοι τη θερμική καταπώνηση.
0: Πρέπει να γίνονται διαλύματα, αν πρέπει να εργάζεσαι τουλάχιστον σε εξωτερικό χώρο και όχι τις θερμές ώρες της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή
0: γιατί
1: μέρα,
0: και εσείς στο δρόμο είσαστε, να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στο Μίτσο, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Βοΐου. Χθες 18 και σήμερα 20 βαθμία. Εδώ, λέει, στο χωριό, έχει 4 χρόνια που ήρθε ένας επιχειρηματίας. Και πέραν του ότι γέμισε με πλαστικές καρέκλες όλη την πέτρινη πλατεία, άλλαξε το παραδοσιακό καφενείο, το έκανε γκουρμέ ρέστοραν. Όταν άνοιξε πρώτη φορά, πήγαν οι παππούδες για καφέ και τους έλεγε κράτηση κάνατε, μέχρι και που ο μπαρμπαργύρης του είπε, κάτσε να δω, άρα στο δικό μου του χωριό κράτηση θα κάνω. Καλά έκανε και αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που γιορτάζουν σήμερα τα 47 τους χρόνια γάμου. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε γεροί και να πορευόσαστε έτσι αγαπημένοι πάντα στη ζωή. Καλημέρα στον Στρατή. Του αρέσει πάρα πολύ από τη Λίμνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν λέμε το όνομα του γνωστού ποινικολόγου γιατί ακολουθούμε μέχρι να δημοσιοποιηθεί και επίσημα από τις αρχές, να δοθούν στη δημοσιότητα και να το θέλει η οικογένειά του, δεν μπορούμε να το πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας. Α, όχι, ξέχασα την Άννα από το Αργοστόλι που έχει 27 βαθμούς και υγρασία. 28 βαθμούς βλέπω έχουμε στην Στυλίδα. Ωραία ξεκίνησατε κι εσείς. Και ο Παναγιώτης λέει Σέρες 20 βαθμούς. Έκανε χθες ένα καλό μπουρίνι και έτσι λίγο έριξε τη θερμοκρασία. Έκανε ένα διάλειμμα, μου λέει, αδειούλα 2 ημερών από τοξίνωση από εσάς. Πήγα για μπανάκι, είμαι κατακόκκινος. Ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Όχι, δεν πρέπει να κάθεσαι εκτεθειμένος. 2 ώρες, λέει, κάτω από την ομπρέλα κάθισε και έγινε κατακόκκινος. Πρέπει να προσέχετε.

0: χέρια.
1: Λοιπόν, χθες ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία ένας συμμετοχικός χάρτης δροσιάς, έτσι λέγεται, το Cool Roots. Το οποίο αφορά το κέντρο της Αθήνας σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτοβουλία τρομερά καινοτόμα, το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους είσαστε και κυκλοφορείτε πεζοί στο κέντρο της Αθήνας να μπορείτε να σχεδιάζετε τις διαδρομές σας με βάση τη θερμική σας άνεση, δηλαδή να πηγαίνετε από τα πιο δροσερά. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, όπως έχεις το χάρτη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, και κινείσαι και βλέπεις ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα ή ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο σημείο που είσαι και ενημερώνεις το χάρτη εσύ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Κάπως έτσι θα ενημερώνεται αυτός ο χάρτης δροσιάς, δηλαδή να λέτε που έχει μέρη με σκιά, που έχει με νερό, που έχει δημόσιες βρύσες, που μπορείς να κάνεις μία στάση και να καθίσεις να ξαποστάσεις λίγο. Λοιπόν, αυτός, για να το φτιάξουν αυτό το χάρτη, εργάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσά τους, γιατί είναι υπό την αιγίδα του ΜΕΤΕΟ. Είναι όμως και έχει την υποστήριξη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, βοηθάει και ο ΑΣΑ. Και εμείς έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, που είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Όντως είναι μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε και με αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε.
1: Αναπόφευκτα.
2: Ακόμα λοιπόν και να βγούμε από τον απόλυτο κλιματισμό, θα χρειαστεί να κάνουμε από λίγα μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα σε μια πόλη που δεν είναι πάντα φιλόξενη. Για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αφιλόξενη και ειδικά τις ημέρες του καύσωνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, περνούσα χθες από τη Μικρά Ασία και θυμήθηκα ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι σκιερό. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο κομμάτι εκείνο κοντά, γιατί να μην ξέρει ότι, χωρίς να ξέρει το δρόμο ή τη γειτονιά, μπορεί να περάσει από εκεί, αντίστοιχα από την Ξενοκράτους, αντίστοιχα από εδώ ή από εκεί. Ή ότι περνώντας από το τάδε δρομάκι, επειδή κοντά έχει ένα πάρκο, κατεβαίνει δροσερό αεράκι. Ή επειδή εκεί υπάρχει μια δημοτική βρύση, η οποία μάλιστα είναι βαλμένη και σε ένα βολικό σημείο, γιατί είναι μέσα στη σκιά. Δεν είναι ντάλα ήλιο, όπως είναι την Κοραή, με την βαρά ήλιο και να κάθεσαι σαν να σε αναμαρτυράζει εκεί πέρα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι εκεί για να έρθει να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχει δύο. Το ένα είναι η τεχνολογία, μια ιδέα πάνω στην οποία δουλέψαν εθελοντές από αρκετές οργανώσεις, και στη συνέχεια είμαστε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τις δώσουμε ζωή για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, κάτι το οποίο μας βολεύει. Και όλο αυτό ξεκινάει από μια πολύ βασική ιδέα. Ο καύσωνας πρέπει να είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή θα μένουμε στο κλουβί μας και να περιμένουμε μέσα ένα κλιματιστικό πότε θα περάσει. Βλέποντας όμως όπως μας δείχνει και το ΜΕΤΕΟ και οι χάρτες και αυτό φαίνεται να είναι όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε στα καινούργια κλιματικά δεδομένα και σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλόξενη. Άρα θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο δροσερή, πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο φιλόξενη για τον κόσμο, πώς μπορούμε οι ίδιοι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτήν την ιστορία, αντί απλώς να περιμένουμε ένα 112 να μας πει μείνε σπίτι σου, κλείσου, φύγε, απόφυγε, κάνε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι είναι συμμετοχικό. Δηλαδή ότι εγώ που ξέρω μία γωνιά, για παράδειγμα, κάπου στα Εξάρχεια, μπορώ να βάλω ένα πιν. Νομίζω με πίνς δεν γίνεται αυτό.
2: Σωστά,
1: και να πω εδώ υπάρχει αυτό. Γιατί μπήκα λίγο και το χάζευα χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και μια ικανοποίηση. Γιατί βοηθάς τους υπόλοιπους.
2: Είδα τη γωνιά μου, είδα το σημείο που το έχω περάσει 300 φορές από την πλατεία Εξαρχείων, από την τάδε γωνία και όχι από την άλλη γωνία. Και το έδωσα αυτό, το μοιράστηκα, δεν το κράτησα, δεν είναι το μυστικό μου. Το μοιράστηκα με άλλο κόσμο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και αυτός, για να μην ταλαιπωριέται. Είναι πιλωτική εφαρμογή προφανώς, δηλαδή θα βρούμε όλοι τρόπους για να βελτιωθεί και να και τα λοιπά. Προφανώς θέλουμε να δούμε πώς θα πάει φέτος, πώς θα δοκιμαστεί, με την ελπίδα να γίνει κάτι πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο, αλλά οπότε πολύ σωστά είμαστε εμείς πλέον. Είναι στα χέρια μας, εμάς των πολιτών, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε την πληροφορία, να μοιραστούμε, ώστε αυτό να γίνει κάτι δικό μας, διαδραστικό και ζωντανό.
1: Τώρα είπαμε η πιλωτική εφαρμογή. Όταν θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, τι παραπάνω θα μπορεί να έχει? Το έχετε οραματιστεί, το φτιάχνετε, το...
2: Δυστυχώς το όραμα πολλές φορές περιορίζεται ή ανοίγει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι σχεδόν μηδενικού μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, επειδή ακριβώς είναι πρωτοβουλία πολιτών, ανάλογα με τους πολίτες που θα εμπλακούν, μπορούν να γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να, στο κομμάτι της τεχνολογίας, να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα. Μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή τη στιγμή περιορίζεται.
1: Να απλωθεί
2: στο
1: δηλαδή.
2: Ναι,
1: ναι, ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. Δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά, και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να χωθεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους καύσωνες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες, να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι, ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε. Γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά, σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε. Και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δηλαδή θα ήταν
2: μακάρι. Μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο, και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα και να πούμε εδώ 4, 5, 10. Εθελοντές ξεκίνησαν αυτό και είναι δικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε
2: να
1: καλή επιτυχία.
2: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
2: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και να μάνε μας ακούνε και χορηγοί να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
2: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπετε να το

Ο Χρήστος λέει τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Και πήγαν, τέλος πάντων, ήπιαν το ποτό τους και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού, είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε, ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, αν ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι και με το που μπήκανε μέσα η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε ή έχει κόψει καπίστρι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγνήτη, το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται το μαγνήτη, δεν θα το πω, δεν μου επιτρέπετε. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι τον έχω κι εγώ. Η αλήθεια είναι. Όχι στο θέμα των ραντεβού, γενικότερα.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο τύπλο των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Από ξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο για να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μην μιλάς στο έπιπλο, στον άνθρωπο βρε να μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα οριστά άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Κι αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Μένα μ' άρεσε ο Σιλ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για ενδέκατη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα. Θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθη ειδήσεων και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Κατερίνη, σε εσένα και τους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση. Σωστά. Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021, ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστείας στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε με θύμα ληστείας, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα σιρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε, ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη, δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειτο για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση δίχασε την Ιταλία στα δύο. Ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτή που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και της του ιδίου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπει στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί από πολλωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο τον κοσμηματοπόλη μάλλον, είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι του πρώην, της πρώην σχέσης της κόρης του, και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια οπλοκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά τον κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου, που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά. πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα AVS, το οποίο είναι η συμμαχία αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρας, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: το θυμάμαι,
1: και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεπτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πόσο μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: είναι ένα τριχιαστικό
1: και μας φέρνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να δείξει, για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα οι Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων, Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο μέρες περίπου, μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντε Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα το αντισημιτικό. Κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φυλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανού μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως, στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε κι εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε κι εμείς. Πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Οπότε συμφωνώ. Το περάσαμε κι εμείς και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Χριστιανός Μαυρής, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Στον Τεό θέλω να πω το εξής. Το περιέγραψε και ο Τεό και ο Χριστιαν αυτό. Είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει και είχε απειλήσει με όπλο τον φίλο της κόρης του. Του είχαν πάρει την άδεια οπλοφορίας, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να το κατέχει το όπλο. Δεν είναι. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίπτωση. Απλά έχει προκαλέσει ένα debate στην Ιταλία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει θύμα πολλές φορές. Αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό. Δεν είναι τώρα κανονικό. Μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφομαι, δηλαδή.

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε, η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία, ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες, αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Πιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει. Υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη. Γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να φύλαγε τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φυλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε. Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα Επιστροφή στη Φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήτανε και αισθανόταν πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους, τους γυμνιστές, γιατί ήταν παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια και πλέον έχουν μείνει μισή.

Δεν και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα, τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο. Κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει, ας πούμε, ένα καλοκαίρι. Τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991. Τόσο παλιά είμαι. Σοκάρομαι και εγώ με τα ακούω. Στην Αλόνισο. Την καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτ θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάνανε έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει, είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάου είναι καλή σήμερα, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια, για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη η κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το flyover και θα είσαστε over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακυρίτσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Air News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμο. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Air News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί.

0: γνωστή ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Η αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χώρους κυκλοτινίκους κι άλλο τόσο ελεύθερους από τα μους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια, έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως την περίπτωση του ΟΠΑΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν.

0: Σε πολλές περιοχές της χώρας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκυντίκοι θα εμφανιστούν για ένα εκρηκτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεσταίνων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκυντίκοι βασίζονται στον αφορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9:13, 22 Ιουλίου του 2026 και εσείς ακούτε Ερτ Πυργού. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης και στην μουσική επιμέλεια Θανασία Καρούμπαλη Θοδωρή Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι και τις 11.

Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου και Αγίας Μαρκέλης της Παρθενομάρτυρος και Οσίου Μενελάου η σημερινή ημέρα. Γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα και επίσης γιορτάζει και η Μαριαλένα Μαριλένα, μου λέει το γιορτολόγιο. Οφείλω να το αναφέρω για να είμαι σωστός. Και ο Μενέλαος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζουσες και εορτάζοντες.

Κατά πάσα πιθανότητα αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Το ανακοίνωσε και η Υπουργός Παιδείας. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, αύριο βγάλτε το κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ήμασταν μεταξύ Παρασκευής και Πέμπτης, αλλά συνήθως ανακοινώνονταν Πέμπτη απόγευμα. Το πρωί φιλοξενήθηκε η Υπουργός Παιδείας, μίλησε στις συνδέσεις της ΕΡΤ και είπε ότι αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην χώρα. Οπότε αύριο θα μάθουν και όλοι οι υποψήφοι και υποψήφιες των φετινών πανελλαδικών σε ποια σχολή περνάνε.

28 είναι η βαθμή Κελσίου σήμερα στην Ηλία αυτήν την ώρα που μιλάμε. Θα φτάσει τους 32 το μεσημεράκι, αλλά δυστυχώς η αισθητή θερμοκρασία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, 35 με 37. Αυτό υπολογίζεται ότι θα έχουμε, διότι έχουμε και πολύ υψηλή υγρασία, ειδικά μετά τις 6 θα είμαστε 70% υγρασία, γεγονός που αυξάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας.

Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά από το ραδιόφωνο, από τους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News.

Θυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο Earth News και δεξιά έχετε την επιλογή στους σταθμούς περιφέρειας, πατάτε Earth Πύργου και στο Earth Echo μπαίνετε σταθμούς περιφέρειας, πατάτε Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην Ηλία, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος, έχει μείνει περίπου ένα 9 ημέρο ακόμα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και μια πληθώρα εκδηλώσεων σε όλη την Ηλία, και στην Ολυμπία και στην Ήλιδα και στον Πύργο. Ελπίζουμε φυσικά ο καύσωνας να μας επιτρέψει να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ευκολία, διότι τις τελευταίες ημέρες η αγορά έχει νεκρώσει. Προφανώς δεν είναι μόνο ο καύσωνας, αλλά σίγουρα κάποιοι κλάδοι όπως η εστίαση υποφέρουν, δυσκολεύονται σε σχέση με τις μέρες που δεν έχει πολύ μεγάλη ζέστη.

Λοιπόν, και αφού σας υπενθύμισα με ποιο τρόπο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, από το ERTECO και το ERT News, να επιλέγετε τον πύργο στο link που βλέπετε στους σταθμούς περιφέρειας και να μας ακούτε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους μας τους φίλους εκεί έξω που μας ακούνε ζωντανά και μας επιλέγουν. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους μας από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας, από το Ρέντινγκ μάλλον της Μεγάλης Βρετανίας, μπερδεύω τις πόλεις, δεν πειράζει, Μεγάλη Βρετανία είναι. Καλημέρα λοιπόν στη Λαμπρινή και τον Νίκο από το Ρέντινγκ και καλημέρα στην Αγγελική από το Γκίλφορντ. Να πούμε την καλημέρα μας και στη Λένα από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας και στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Να έρθουμε να μπούμε εντός Ελλάδας, να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο και στον Νίκο από τη Ρόδο. Ο Νίκος μας στέλνει και φωτογραφία από τα μνημεία τα μεσαιωνικά της Ρόδου και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα στην Μαριβίλη από την ΙΤΕΑ ή από το Γαλαξίδι σήμερα, μας χαιρετά από την ΙΤΕΑ. Καλημέρα στην ΙΤΕΑ από τον Πύργο, καλημέρα στη Μαριβίλη που μας ακούει ζωντανά.

Παναγιώτης μόλις τώρα συνδέθηκε από το Ulm της Γερμανίας και μας στέλνει τις καλημέρες του και μας ακούει. Τον ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Την καλημέρα μας στην Γερμανία από τον Πύργο και ευχαριστούμε και για την προτίμηση. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Λακωνία να πούμε την καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Σπάρτη που μας ακούει επίσης ζωντανά και μας στέλνει τις καλημέρες του. Και στον Θοδωρή από τις Κροκιές που επίσης μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα από την Ηλία στην Λακωνία. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ζάκυνθο και στη μικρή Λένα που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στην Ειρήνη από την Πάτρα που μας ακούει ζωντανά και στον κύριο Δημοσθένη από την Πάτρα που μας ακούνε ζωντανά. Ψινόμαστε, μου γράφουν. Το καταλαβαίνω, φέτος αυτές τις μέρες είναι πολύ αυξημένη η θερμοκρασία. Πάμε μια βόλτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής να πούμε την καλημέρα μας στην Νίκη από τον Ταύρο που μας ακούει ζωντανά, στην Έφη από το Κουκάκι, στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους, στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας, στον Ευγένιο την καλημέρα μας από τα νότια της Αθήνας, την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο από το Ήλιον. Την καλημέρα μας στην Γιώτα, στο Μάνο, στο Γιώργο και στο Χρήστο που μας ακούνε ζωντανά από το κέντρο της Αθήνας, από τη Σοφοκλέους και τους ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας από τον Πύργο.

Και μπαίνουμε σιγά σιγά εντός ηλίας. Αν έχω ξεχάσει κάποιον θα επανέλθω εννοείται. Α, την καλημέρα μας την Έφη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στην Χριστίνα από την Ζαχάρο. Την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Στον φίλο τον Τρίφωνα από τις Ράχες. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στην κυρία Τζένι από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας και στην Εύη από τον Πύργο που έχει συνδεθεί και μας ακούει. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο. Καλημέρα στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στον φίλο τον Πάνο από τα Δουνεϊκά. Καλημέρα στην κυρία Θανασία από την Εράιδα στα ορεινά της Ολυμπίας. Η Νίκη μας έλεγε τις γλυκές της καλημέρες από την Αθήνα και την ευχαριστούμε. Τις καλημέρες μας και από τον Πύργο. Καλημέρα στην Βαρβάρα από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα στον Ξενοφόντα και τον Σοκράτη από τον Πύργο που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στην Βαρβάρα, τη Βασιλική και την Αλεξάνδρα από τον Πύργο. Τις καλημέρες μας και στις τρεις σας και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε, που επιλέγετε την ΕΡΤ Πύργου. Δροσερές καλημέρες στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Την καλημέρα μας στον Γιώργο από το κέντρο του Πύργου που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τον Πύργο που επίσης μας ακούει, τώρα συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε.

Και πάντα κλείνουμε τον πρώτο κύκλο με τις καλημέρες μας στον φίλο μας τον κύριο Νίκο τον Κρόιφ από το Κάτω Σαμικό. Θα επανέλθουμε και στο δεύτερο μισάρο με περισσότερες καλημέρες σε όσους φίλους μας ακούνε και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους και τους ευχαριστούμε. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε ξανά για την συνέχεια και την ενημερωτική ροή του προγράμματος.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Στο επίκεντρο του ισχυρού κύματος καύσωνα βρέθηκε το τελευταίο διήμερο Ηλία, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή αλλά δύσκολη αρνητική πρωτιά. Η περιοχή αναδύθηκε πρωταθλήτρια στις υψηλότερες θερμοκρασίες, με την Ολένη στην κορυφή του σχετικού πίνακα. Αυξημένη κινητικότητα διαπιστώθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Πύργου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εξαίρεση αποτέλεσε η παροχή πρωτοβοηθειών σε ένα πολίτη που προσήλθε στο ΤΕΠ με συμπτώματα θερμοπληξίας με επιτυχή αντιμετώπιση. Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στην είσοδο της κοινότητας Πλούτο Χωρίου του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας άνδρας στον Πύργο. Σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε μια αυτοσχέδια νάιλον σε συσκευασία με κοκαίνη μεικτού βάρους 50,6 γραμμαρίων. Ο καιρός. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:39. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλ, Θοδωρής Επενέκας. Να πούμε την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελογύπους, που μόλις συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά και μας στέλνει τις καλημέρες της.

Αύριο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν. Είναι η μέρα που για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, για τους μαθητές που ετοιμάζονται να γίνουν φοιτητές, από τις πιο σημαντικές της ζωής τους, από τις ημέρες που περιμένουν με ανυπομονησία.

0: Μετά από αρκετά χρόνια έχουμε μαζικές, θα έλεγα, προσλήψεις στο νοσοκομείο του Πύργου, γιατί έχουμε διψήφιο αριθμό μόνιμων γιατρών. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, τον κύριο Σπύρο Πολίτη, για να μας πει για τους γιατρούς που έρχονται, για τις ειδικότητες και ποια είναι η κατάσταση γενικότερα στο νοσοκομείο. Κύριε Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ και εσάς, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ναι, πράγματι.
0: Πόσοι γιατροί θα προσληφθούν τώρα, μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο, πόσοι ανταποκρίθηκαν?
1: Ειδικά στα τρία νοσοκομεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας θα είναι 10.
0: 10 γιατροί.
1: 12 θέσεις είχαν προκειμηθεί. 10 θα προσληφθούν από ό,τι φαίνεται και θα έχουμε αποτέλεσμα θετικό σε αυτή την πρώτη μαζική προκήρυξη που έγινε. Γιατί πράγματι την άνοιξη το Υπουργείο Υγείας έκανε τη μαζικότερη προκήρυξη θέσεων γιατρών σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΚΤ είπε, έλαβε τη μερίδα του λέοντος και αντίστοιχα και ο νομός μας προκήρυξε 12 θέσεις σε κέρδιες ειδικότητες, μπορώ να πω, για τη λειτουργία, την ακόμα καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων μας, όπως για παράδειγμα χειρουργούς στην Αμαλιάδα, καρδιολόγο, γενικό γιατρό, στην Κρέστα ένα μικροβιολόγο, γενικό γιατρό που ήταν πολύ σημαντική εκκρεμότητα.
0: Οι θέσεις πώς καταλέμονται?
1: Εντατικολόγο, για τα ΤΕΠ γιατρό, παθολόγο διευθυντή και παθολόγο επιμελητή, καρδιολόγο για τον Πύργο. Όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μικρή χειρουργό για τον Πύργο επίσης.
0: Οι θέσεις πώς κατανέμονται? Από τις 10 δηλαδή στον Πύργο αντιστοιχούν πόσες?
1: Οι 7, 3 στην Αμαλιάδα και 2 στην Κρέστα.
0: 6, 7...
1: Από τις 7 οι 6 αναμένεται να καλυφθούν.
0: Άρα στον Πύργο είχαμε 6 στα 7 δηλαδή στον Πύργο.
1: 6 στα 7, στην Αμαλιάδα 2 στα 3 και στην Κρέστα και οι 2 θέσεις μοιάζουν να καλύπτουν τελικά.
0: Στον Πύργο ποια δεν καλύφθηκε, ποια θέση έμεινε άγωνη?
1: Δεν καλύφθηκε η Β' επιμελητή, Β' στην παθολογία.
0: Που είναι και η πιο δύσκολη συνήθως, έτσι. Η παθολογική είναι συνήθως
1: έχετε δίκιο. Οι παθολογικές ειδικότητες, δυστυχώς, η παθολογία, μάλλον σαν ειδικότητα, είναι μια ειδικότητα που σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη είναι ευθύνουσα, δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον να ειδικευθεί με καινούργιοι γιατροί σε αυτή την ειδικότητα.
0: Εντάξει, έχει εξήγηση.
1: Λόγοι είναι πολλοί λόγοι.
0: Είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Πόρτου εργασίας.
0: Βέβαια, είναι στην πρώτη γραμμή αυτή η ειδικότητα.
1: Και οικονομική λόγη προφανώς, ταυτόχρονα. Είναι μια μη επεμβατική ειδικότητα. Είναι πολύ το πρόβλημα είναι πολύ σχηδές, δεν είναι. Αλλά είναι δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα όλης της χώρας και όλης της Ευρώπης. Ακόμα και με το κίνητο το πολύ σημαντικό που έχουν δώσει στους ειδικευόμενους παθολογίες που επιλέγουν δηλαδή, να ειδικευτούν στην παθολογία, 40.000 δίνουν σαν επίδομα για να επιλέξεις την παθολογία. Ακόμα και έτσι δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αλλαγή στη ρότα που έχει πάρει το πράγμα αυτό. Ελπίζουμε να αλλάξει τα επόμενα χρόνια γιατί είναι βασική ειδικότητα. Είναι η καρδιά ίσως του νοσοκομείου μαζί με την καρδιολογία και τη χειρουργική φυσικά.
0: Τώρα, πιστεύετε αυτή η αποτελεσματικότητα στην προκήρυξη σε ποιους λόγους οφείλεται, τι άλλαξε, θεωρείτε ότι είναι το άγωνο, ο βασικός λόγος?
1: Καλό είναι όταν μελετάς κάτι να το μελετήσεις σε βάθος χρόνου και με την εξέλιξη του πράγματος, όχι με την πρώτη, με τις δύο προκηρύξεις που δίνουμε μέχρι τώρα, να πεις ότι θα γίνουν δύο-τρεις προκηρύξεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έγινε τυχαία αυτό. Είναι και εγώ συμφωνώ με οποιονδήποτε, δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή ξεκινήσαμε πριν από 1,5 χρόνο με την χαρακτηρισμό του Γενικού Νοσοκομείου του Πύργου ως άγωνο τύπου Α.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα θυμό που εσείς θυμάστε, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και παλιός και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα ζητούμενο πάρα πολλών ετών πίσω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν συνέβη πριν από 1,5 χρόνο. Οι πρώτες προκηρύξεις που βγήκανε με μικρότερο αριθμό προσωπικού είχαν άμεσα σχετική επιτυχία. Το κρατάμε αυτό. Τώρα λοιπόν με την μεγάλη προκήρυξη αυτό επιβεβαιώθηκε πιθανότατα. Επίσης μετά, η εξαιρετική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους Δήμους δηλαδή, για παράδειγμα, και στον πύργο εδώ και ένα χρόνο και επαναλήφθηκε τώρα τα καινούργια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και στην Αμαλιάδα με την απόφαση που βγήκε πριν από 10 μέρες, καταφέραμε και δίδεται ένα επίδομα στους γιατρούς που θα επιλέξουν την περιοχή μας μέχρι 500 ευρώ. Επίσης, υπάρχουν κίνητρα τα οποία έχουν να κάνουν και με την επιλογή του Γενικού Νοσοκομείου του Πύργου να δίνει τη δυνατότητα σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα κεντρικά νοσοκομεία της περιοχής, τριτοβάθμια δηλαδή της Αχαΐας, να δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς μας να συνεχίζουν το επιστημονικό τους έργο για ένα διάστημα μηνιαία στα κεντρικά νοσοκομεία.
0: Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι... είναι άτυπο, το καταλαβαίνω. Παίζει ρόλο και το ότι έχουμε και ένα δρόμο πλέον που βοηθάει να το κάνουμε αυτό.
1: Θα κατέληγα λοιπόν σε αυτό. Έχουμε λοιπόν, βλέπω ότι από τις αιτήσεις που έχω καταλάβει που έχουν γίνει στα νοσοκομεία μας, είναι μεγάλος αριθμός γιατρών οι οποίοι μένουν στην Πάτρα ή μένουν προς το Βορρά. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα πια να είναι στη δουλειά τους σε 40-45 λεπτά με ασφάλεια και με ξεκούραστο τρόπο. Δηλαδή έρχεται ο άλλος ο γιατρός να πιάσει δουλειά στις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει ξεκινήσει από τις 6.30, έχει ξεκινήσει στις 7 και 4. Έχει οδηγήσει έναν δρόμο ο οποίος είναι εξαιρετικός και φτάνει να δουλέψει σε μια διάθεση πάρα πολύ καλή. Αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά έγιναν βηματικά. Και φυσικά και το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της περιοχής μια σχετική ηρεμία. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση συνεργασίας εσωτερικά στα νοσοκομεία που έχει βελτιώσει το κλίμα. Και αυτό και το λαμβάνεστε αυτόματα, είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός γιατρού να πάει σε μια νοσηλευτική μονάδα όταν γνωρίζει ότι υπάρχει μια ισορροπία και μια σχετική ηρεμία. Αυτά λοιπόν νομίζω επιγραμματικά είναι. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό κίνητρο, το οποίο δεν αφορά τον νομό Ηλίας, είναι το λιμόντιο, ότι αφορά το οικονομικό. Η φορολόγηση των εφημεριών άλλαξε από το καθεστώς και δεν μπαίνει προσθετικά στην ενιαία φορολόγηση, αλλά έχει ειδική φορολόγηση και με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί που κάνουν υπερεφημέρευση, για παράδειγμα, γιατί όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία γίνεται, υπάρχει αναγκαιότητα να γίνει κάποια υπερεφημέρευση, δηλαδή πάνω από τις 5 εφημερίες, και πληρώνονται στην τσέπη τους, ήταν οι περισσότεροι γιατροί, από 6 έως 10 και 12 χιλιάδες κανονικό χρήμα, παραπάνω από πέρσι. Άρα αντιλαμβάνεσαι, τα κίνητρα έχουν δοθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην χώρα συνολικά, αλλά και στον νομό Ηλίας. Δεν λέμε ότι οι γιατροί, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, απαιτείται να αυξηθούν τα μισθολόγια, γιατί είμαστε ακόμα χαμηλότερα πολύ από χώρες του εξωτερικού, ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε τα επόμενα χρόνια για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα ή και σχέση με το εξωτερικό. Αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο που νομίζω ότι αν αυτό ακουμπήσει και το νοσηλευτικό προσωπικό σύντομα, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο ζητούμενο, να γνωρίζετε κύριε Ποτινόπουλε, τεράστιο ζήτημα στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί μπορεί να έχουμε γιατρούς να χειρουργήσουν και να μην έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο καιρό να βρούμε ένα νοσηλευτικό προσωπικό να καλύψουν την.
0: Εκεί είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν θέσεις, προκηρύξεις. Διαπιστώνετε ότι είναι μεγαλύτερη δυσκολία.
1: Είναι και οικονομική, εκεί και αν είναι οικονομική παράγοντα. Ναι. Πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή οικονομική παράγοντα. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα που είχαμε επικουρικά, νοσηλευτικό προσωπικό επικουρικό στα νοσοκομεία μας για πολλά χρόνια. Επέλεξαν να πάρουν μια θέση στο ΕΣΥ και τελικά να και σε άλλη πόλη και τελικά να μην μπορούν να επιβιώσουν.
0: Τώρα, επόμενος στόχος είναι η έγκριση του οργανισμού. Τι περιμένουμε τώρα, ποιο είναι το.
1: Επόμενος στόχος σχετικά με τις προκηρύξεις, κύριε Πτυνόπουλη, είναι να επαναπροκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις που μένουν άγονες. Δηλαδή, έμεινε άγονη μία θέση. Να τη βγάλουν το επόμενο τρίμηνο, μόλις κλείσει η διαδικασία, να μπορούν να βγουν άμεσα οι άγονες θέσεις των τελευταίων τριών ετών. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό του κράτους, έχουν υπολογιστεί. Πρέπει να... Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο και νομίζω ότι είναι και εύκολο και θα συμβεί. Δεύτερον.
0: Μπορεί να προσθεθεί σημαντικό... θέση εδώ. Εδώ μπορεί να προσθεθεί άλλη θέση. Στις δύο.
1: Τι εννοείται.
0: Τι εννοώ, επειδή συνήθως οι 10 θέσεις μαζί είναι πιο ελκυστικές από τις δύο όταν βγαίνουν. Αν μπορεί να προσθεθεί άλλη θέση καινή.
1: Έχουμε κάνει και δεν είναι το. Το δοκιμάσαμε κάποτε γιατί υπήρχε από τους ομίλους, βάλετε πολλές θέσεις μαζί και τα λοιπά. Είχαμε βγάλει θέσεις 7 παθολόγων μαζί.
0: Mm-hmm. Άρα θεωρείτε ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, ήταν κυρίως τα κίνητρα.
1: Να σας το πω ανάποδα. Όταν εμφανιστεί ενδιαφέρον μια ομάδα γιατρών νέων, ειδικά στην παθολογία, 3-4 γιατρών. Σας εγγυώμαι εγώ και τον κύριο και το Υπουργείο, φυσικά το λέω και μιλάω εξ ονόματος και της διοίκησης γενικό υψηλότερα, θα προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις αυτών που θα ενδιαφέρονται. Αν είναι δυνατόν ποτέ, ναι, αλλά επειδή αυτά δεν έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι ισχύουν, γιατί τα έχουμε κάνει και αυτή την προσπάθεια, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Να προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις οι οποίες ήταν άγονες, είναι μια αρχική αίτηση.
0: Ωραία, για πάμε και στο δεύτερο.
1: Δεύτερον, οι οργανισμοί. Έχουμε ξανασυζητήσει οι διεξοδικοί τους οργανισμούς, κύριε Φωτεινόπουλε. Οι οργανισμοί με τους οποίους δουλεύει το Γκουνού Ηλίας και τα τρία νοσοκομεία είναι παροχημένοι. Είναι οργανισμοί κρίσης. Δημιουργήθηκαν στην περίοδο που το μνημόνιο ήταν πολύ βαρύ πάνω μας σε όλο το δημόσιο. Τώρα πια είμαστε σε μια εποχή που έχουν αλλάξει ακόμα όχι μόνο τα μνημονιακά ή μνημονιακές απαιτήσεις, αλλά έχουν αλλάξει κυρίως και έχουν εξελιχθεί οι απαιτήσεις της ιατρικής, της νοσηλευτικής. Χρειαζόμαστε καινούργιες κλινικές. Έχουμε δυνατότητα να στηρίξουμε καινούργιες κλινικές. Πρέπει να δημιουργηθούν πνευμονολογικοί, νεφρολογικοί, πιθανόν και γαστροεντερολογικοί, γιατί αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες για τους οποίους φεύγουμε θετικά από την επαρχία, ειδικά τη δικιά μας, για το κέντρο του τριβάτου νοσοκομείου της Πάτρας. Νομίζω ότι αυτοί είναι στόχοι σοβαροί και επιτεύξιμοι. Και ένα τελευταίο. Έχουμε βάλει στόχο να έρθουν ογκολόγοι στο νομό Ηλίας. Έχουμε προσχεδιάσει τον οργανισμό να δημιουργηθεί ογκολογική ημερήσια νοσηλείας κλινική με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να μπορεί να καλύψει τις χημειοθεραπείες ενός μεγάλου μέρους του νομού. Έχουμε ζητήσει ταυτόχρονα να μπορούν να καλυφθούν δύο θέσεις ογκολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, ώστε να μπορούν οι καρκινοπαθείς να δευτερογενώσουν, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου και να μην απαιτείται να φύγουν για την Πάτρα. Έχουμε δηλαδή κάνει ένα σχεδιασμό που βλέπουμε προς τα μπροστά, έχουμε αναγνώσει τις απαιτήσεις του νομού, έχουμε αναγνώσει τι ακριβώς συμβαίνει στο νομό και κάναμε μια πάρα πολύ στοιχειοθετημένη καλά πρόταση. Και ελπίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να έχει αυτό εξελιχθεί και να έχει η διαδικασία εγκριθεί στο ακέραιο. Είναι ένας στόχος. Ελπίζουμε λοιπόν όλα αυτά να οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε μια πιο μοντέρνο και πιο και καινούριο σύστημα υγείας στο νομό υγείας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις που έχει ο νομός μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ένας νομός ο οποίος έχει ειδικά χαριστικά, γνωρίζετε ότι είναι γυράσκιο δυστυχώς ο πληθυσμός.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι απαιτήσεις μεγάλες και δύσκολες. Αυτά είναι τα... Αυτές
0: πολύ είναι ωραία.
1: Οι σχεδιασμός μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βάση αυτού που είμαστε.
0: Κύριε Πολίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας.
0: Επίσης, να είστε καλά.

Ακούσατε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, τον κύριο Σπύρο Πολίτη, ο οποίος μας ανέλησε τις θέσεις που κατανέμονται στο νοσοκομείο του Πύργου μετά από πάρα πολλά χρόνια. 10 νέοι γιατροί, 6 στον Πύργο, 2 στην Αμαλιάδα, 2 στην Κρέστενα. Και οι δύο θέσεις που δεν προκηρύχθηκαν, που έμειναν άγονες, θα επαναπροκηρυχθούν το επόμενο διάστημα με την ελπίδα ότι θα καλυφθούν. Έχω μια δυσάρεστη είδηση που αφορά μια σπουδαία καλλιτέχνηδα από τον Πύργο. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από την ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν γεννημένη στον Πύργο. Το κανονικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε στον Πύργο το 1935, Μαρία Δημητροπούλου το όνομά της, και συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά της για λόγους οικογενειακούς. Διατηρούσε σχέσεις με τον Πύργο, επισκεπτόταν οπότε μπορούσε για αρκετά χρόνια την περιοχή να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά της στους οικείους της. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια, έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα.

0: Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμβρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κρυπτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφή Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10:11, 22 Ιουλίου 2026. Ημέρα Τετάρτη, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Υπενθυμίζω ότι στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε Πύργος και εκεί μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για περίπου μία ώρα ακόμα, με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια που μου γράφετε για τις μουσικές τραγούδια, αλλά δεν είναι δικές μου επιλογές. Αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα γιορτάζουν σήμερα και ο Μενέλος. Να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Και να πούμε την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η Δημοτική Επιτροπή, η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στον Πύργο και πάμε κατευθείαν στην πηγή των ειδήσεων, γιατί είχαμε κάποια σημαντικά θέματα. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο του Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή, για να συζητήσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν έργα στον Πύργο, αλλά και ένα ακόμα έργο που έχω πληροφορηθεί ότι είναι από μια πολύ σημαντική προσφορά συμπολίτη μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να βγούμε στον αέρα και ευχαριστώ που πήρα και την πληροφορία ότι σήμερα γιορτάζουν ο Μενέλος και η Μαρκέλα, επειδή έχω φίλους και δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου ότι σήμερα ήταν η μέρα γιορτής του.
0: Να πούμε ότι ο ήλιος ανέτειλε 6 και 20 και 2, 8 και 43, η μέρα είναι μεγάλη, σελήνη 8 ημέρες, υψηλή θερμοκρασία, να προσέχουμε, διότι η μέρα είναι δύσκολη, μην κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο.
1: Και αυτό είναι μια πολύ καλή έτσι, ενημέρωση που κάνετε στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες, στους ακροατές μας. Να προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε, είμαστε εμείς που προκαλούμε τις φωτιές με μια μικρή αμέλεια, με το να χρησιμοποιούμε μηχανήματα τέτοια που δημιουργούν σπινθήρες. Τα αποφεύγουμε οτιδήποτε, δημιουργείται σπινθήρας φωτιάς σε υπαίθριο χώρο. Μπορεί να προκαλέσει αιτία για μεγάλη καταστροφή. Ακόμα και για θύματα ανθρώπινα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι έχουμε μία πρόταση που αφορά και αθλητική υποδομή στον Πύργο, αλλά και έργα που αφορούν τη νεολαία, κυρίως τα παιδιά. Για πείτε μας.
1: Ναι, κύριε Φωτεινόπουλε, πολύ σωστά έχετε ενημερωθεί. Πριν από λίγο συνεδρίασε η Δημοτική μας Επιτροπή σε κατεπήγουσα συνεδρίαση, όπου πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις με ομόφωνη απόφαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, παρίστατο και αντιπολίτευση στην συνεδρίαση αυτή. Μετά από συζητήσεις που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και με τον Υπουργό αλλά και την ηγεσία όλη του Υπουργείου, υποβάλαμε σήμερα, πήραμε την απόφαση από τη Δημοτική μας Επιτροπή να υποβάλουμε δύο σημαντικές προτάσεις. Οι προτάσεις συνίστανται στο εξής. Να μας χρηματοδοτήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης. Πρώτο, για την τοποθέτηση στεγάστρου στην εξέδρα του Δημοτικού μας Σταδίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο με το ποσό του 1.200.000 ευρώ. Είναι ένα τεράστιο έργο, μεγάλο έργο. Η άνοδος της ομάδας ΠΑΣ Πύργος, της ομάδας μας την Super League 2 πλέον δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις όλων μας και φυσικά του Δήμου Πύργου που ανήκουν οι εγκαταστάσεις, στον οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις αυτού του σταδίου. Ζητάμε λοιπόν τη χρηματοδότηση με ένα 200 προκειμένου να τοποθετήσουμε, να μας εγκριθεί, να τοποθετήσουμε, να χρηματοδοτηθεί και να τοποθετήσουμε σκεπαστή εξέδρα. Το έχουμε ανάγκη, θα ομορφύνουν οι εγκαταστάσεις, θα γίνουν καλύτερες, πιο ελκυστικές για την προσέλευση του κοινού μας, των θεατών, και για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και για τους χειμερινούς μήνες που θα αποφεύγουμε τις βροχές και έτσι θα μπορούμε να είμαστε περισσότεροι στο να είμαστε δίπλα στην ομάδα μας και στην προσπάθεια που πλέον κάνει για την άνοδό της στην Α' Εθνική, στην Super League 1.
0: Εδώ μιας και το αναφέρατε, είχαμε και συνεδρία στην περασμένη εβδομάδα με το γήπεδο μας εντάξει από πλευράς της αδειοδότησης, θα είμαστε ok.
1: Τρέχουμε κύριε Φωτεινόπουλε να καλύψουμε όλες τις ελλείψεις, οι φωνές οι οποίες ακούγονται είναι υπερβολικές και περισσότερο αντιπολιτευτικές. Αντιλαμβάνεστε ότι
0: εντάξει, υπάρχουν και οι καλοπροαίρετοι που λένε ότι μην κινδυνέψουμε, να είμαστε ok. Υπάρχουν και οι καλοπροαίρετες φωνές που λένε ότι
1: υπάρχουν,
0: παιδιά είμαστε εντάξει.
1: Και πιστεύω θα είμαστε συνεπείς και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όμως εμείς πασχίζουμε για το καλύτερο δυνατόν. Αυτή είναι μια χρηματοδότηση του 1.200 και πρέπει να τονίσω κάτι κύριε Φωτεινόπουλε. Ενώ υπήρχε το Ταμείο Αλληλεγγύης, αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης, τι είναι αυτό, λόγω της δομής που έχουμε στον πύργο. Έχουμε μια δομή μικρή μεταναστών, όπως γνωρίζουμε.
0: Ναι, στη Φιλοθέη, σωστά.
1: Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε χρήματα ως ανταποδοτικά χρήματα, έτσι. Στην περιοχή που είναι εγκαταστημένη η δομή, όπως είναι εδώ στον πύργο, για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε, να φτιάξουμε έργα. Λοιπόν, ενώ οι προηγούμενες δημοτικές αρχές το αγνοούσαν αυτό το ταμείο, ποτέ δεν είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού του ταμείου, εμείς το χρησιμοποίησαμε αυτό το εργαλείο, ήδη έχουμε κάνει δύο μεγάλες παιδικές χαρές και πολύ όμορφες, λειτουργικές, το χαίρονται τα παιδιά μας, μία στη Δεξαμενή και μία στο Κατάκολο. Έχουμε προμηθευτεί αυτοκίνητα, σάρωθρο και μεγάλο σύγχρονο που θα βοηθήσει στην, πώς το λένε, στην αποκομιδή των απορριμμάτων μας και γερανοφόρο μηχάνημα. Και τώρα μπαίνουμε πιο δυναμικά ακόμα με το να ζητήσουμε το 1.200 αυτό για τη σκεπαστή εξέδρα και βέβαια άλλες 675.000 για τοποθέτηση παιδικών χαρών και στον πύργο αλλά και στα χωριά μας.
0: Στον πύργο πού λέμε, στον πύργο σε ποια περιοχή?
1: Είναι στο θεματικό, στη Ρήγα Φεραίου, δίπλα από το τέταρτο λύκειο, εκεί που είναι χώρος της πολιτικής προστασίας, δίπλα από
0: την Αγία Βαρβάρα, από πάνω λέμε δηλαδή.
1: Την Αγία Βαρβάρα, έτσι ώστε να γίνει ένας χώρος σύγχρονος που θα τον αξιοποιεί καθημερινά η νεολαία του πύργου μας. Είναι το κέντρο της Αγίας Βαρβάρας, θα γίνει πιστεύουμε γρήγορα και αυτή η παιδική χαρά και θα γίνει και ο χώρος, θα φύγει από εκεί η πολιτική προστασία και το κτίσμα αυτό, το κτίριο αυτό θα προσφερθεί ως καλλιτεχνικό εργαστήριο και για την νεολαία του πύργου, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο χώρο αφιερωμένο στην νεολαία της περιοχής.
0: Η παιδική χαρά θα είναι ακριβώς στο κτίριο απέναντι ή από κάτω,
1: δίπλα
0: στα γήπεδα?
1: Κτίριο δίπλα στο κτίριο, δίπλα. Εκεί που αράζουν τώρα
0: αυτοκίνητα. Και πού θα πάει η πολιτική προστασία, να σε το αναφέρετε?
1: Η πολιτική προστασία, όσον ούπο, πολύ σύντομα θα πάει στο θεματικό πάρκο Ξυστρή κάτω.
0: Α, θα πάει κάτω. Είναι πιο άνετα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι πιο άνετα και για τα αυτοκίνητα προσφέρεται καλύτερα και για να έχουμε να απελευθερωθεί και αυτός ο χώρος, όπως είπαμε, που τον έχουμε ανάγκη για την νεολαία μας.
0: Επειδή ζητάνε και πολλοί κάτοικοι και από τις κοινότητες, τονίζουν την ανάγκη παιδικών χαρών, οι άλλες παιδικές χαρές σε ποια
1: κοινότητες
0: θα είναι?
1: Οι παιδικές χαρές έχουμε προγραμματίσει τώρα. Μια δεύτερη παιδική χαρά θα γίνει δίπλα πάλι στην Ερυθρού Σταυρού, θα ολοκληρωθεί εκεί στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Ακόμα η παιδική χαρά θα ενισχυθεί αυτή που έχουμε εκεί τώρα. Θα εγκατασταθεί, θα τοποθετηθεί στην Αλφιούσα. Ήδη έχουμε αγοράσει οικόπεδο επί της θητείας της διοικίας μας Δημοτικής Αρχής. Έχει αγοραστεί το οικόπεδο στην Αλφιούσα. Και μάλιστα είχε ενδιαφερθεί και πάρα πολύ και ο πρόεδρος του χωριού, ο Νίκος ο Δημόπουλος. Τα καταφέραμε, πήραμε το οικόπεδο και εκεί στο χώρο αυτό θα τοποθετήσουμε την παιδική μας χαρά. Έχει ανάγκη το λαμπέτι μας που πρέπει να και εκεί να έχουμε στο χώρο που παλιά ήταν τοποθετημένη παιδική χαρά να γίνει καινούρια. Στον Ελαιώνα, στον Αγιάννη, στο Πράσινο, στο Μουζάκι, στο Γούμερο ήδη τοποθετείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σχολείου της Βαρβάσανας, του Δημοτικού Σχολείου της Βαρβάσανας, θα εγκατασταθεί και εκεί παιδική χαρά. Έτσι θα έχουμε ένα πλέγμα παιδικών χαρών τέτοιο που η ευρύτερη περιοχή και ο πύργος, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στα χωριά μας και στα παιδιά που ζουν, δραστηριοποιούνται στα χωριά μας, να απολαύσουν τις παιδικές χαρές και ειδικά καλοκαίρια που τα έρχεται πληθυσμός από Αθήνα, Πάσχα και τα λοιπά.
0: Επειδή με ρωτάει ένας φίλος μου για το γήπεδο, αν έχουμε εικόνα το στέγαστρο, πόσο μέρος του γήπεδου θα καλύψει?
1: Το στέγαστρο θα καλύψει, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ακριβώς 86 μέτρα. Θα καλύψει δηλαδή την κερκίδα, την δυτική, τη μεγάλη κερκίδα, την 3, 4 και 5.
0: 3, 4 και 5 από εδώ, ναι.
1: 3, 4, 5 είναι εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά, οι επίσημοι κτλ.
0: Να πούμε ότι είναι και πολλά τα παιδιά που πηγαίνουν και κάνουν στίβο, οπότε βοηθά και τους γονείς που τα παρακολουθούν σε περίπτωση μιας βροχής, ενός έκτακτου συμβάντος.
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Βεβαίως, θα μπορούν να φυλαχτούν από το κρύο, από τον ήλιο κτλ. Να φωλιάσουν εκεί και να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να δίνουν συνθήκες ανθρώπινες παραμονής τους στο αθλητικό μας αυτό κέντρο.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω είναι δύο μεγάλα έργα τα οποία προστίθεται στην αλυσίδα των μεγάλων έργων που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στον πύργο. Έτσι, για να θυμίσω, με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις οι οποίες γίνονται στον πύργο και έχουν αλλάξει ήδη σε μεγάλες κεντρικές απαρτηρίες την κυκλοφοριακή άνεση των αυτοκινήτων. Μιλάμε για την Παπαγεωργίου, εκεί που υπήρχε η κατάρα του βυθίσματος, ναι, στην οδό Παπαγεωργίου, την Κοκκίνου, την Ερμού, την Αυγερινού, το πλέγμα στην κάτω στην Αγία Βαρβάρα, στην πάροδο της οδού Αγίου Αρτεμίου, και σε επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, θα συνεχιστούν αυτές οι ασφαλτοστρώσεις.
0: Σε ποια σημεία έχουμε τώρα? Έχω δει, έχει γίνει Ερμού, έχει γίνει Κοκκίνου, ή έχει γίνει το Στενάκι, έγινε ωραίο στο κέντρο, είτε θα πω λένε την οδό, δίπλα στο κέντρο του πύργου, στο πάρκινγκ δίπλα.
1: Έχει που πλακοστρώθηκε. Έχει γίνει το πάρκινγκ Ιωαννίνων,
0: σωστά.
1: Βεβαίως, έχει πλακοστρωθεί, έχει ομορφύνει εκεί η περιοχή. Και βέβαια να ξεγνωρίζετε κάτι, και οι κάτοικοι μας έτσι να το έχουν υπόψη τους. Το δικό δίκτυο δεν είναι ότι έχει προβλήματα, έχει πληγές και έχουν δημιουργηθεί πληγές μεγάλες από την διέλευση των διαφόρων δικτύων του φυσικού αερίου, των οπτικών ινών.
0: Ναι.
1: Η πόλη μας σκάβεται.
0: Εκεί υπάρχει συνεννόηση να γίνονται ταυτόχρονα όλα μαζί.
1: Βεβαίως, και η καθυστέρηση, η διακοπή των ασφαλτοστρώσεων που παρατηρείται το τελευταίο μήνα στην πόλη οφείλεται ακριβώς, επειδή είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με τις οπτικές ίνες και με το δίκτυο του φυσικού αερίου, να περνάνε πρώτα αυτοί, για να μην έχουμε τις γελιότητες αυτές που είναι εύκολο να την πατήσει κάποιος, να ρίξεις άσφαλτο και την άλλη μέρα να περάσεις το δίκτυο και να σου καταστρέψει ό,τι έφτιαξες χθες. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση, γιατί σε δρόμους κεντρικούς που θέλουμε να ασφαλτοστρώσουμε θα περάσουν πρώτα αυτά τα δίκτυα και μετά θα περάσουμε εμείς να ασφαλτοστρώσουμε, έτσι ο ασφαλτοτάπητας να είναι ολοκληρωμένος και να μην έχουμε φόβους ότι θα μπορεί να δημιουργηθούν έτσι καινούργια προβλήματα εκεί.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έχω δει ότι ξεκίνησαν εργασίες στο Θέατρο Απόλλων και πληροφορήθηκα μάλιστα ότι κάποιος συμπολίτης μας έχει κάνει μια δωρεά στον Δήμο και συμβάλλει σε όλο αυτό.
1: Είναι γεγονός, θα βγούμε πιο επίσημα να το πούμε. Σεβόμαστε, και θα σταθώ εκεί μόνο, την επιθυμία της δωρήτριας, η οποία είναι μια κυρία η οποία κάνει αυτή τη δωρεά, όμως επειδή προσκρούει με στην σεμνότητά της και στην επιθυμία της αυτή, να μην πω τίποτα παραπάνω, σίγουρα έχουν αρχίσει οι εργασίες στον Απόλλωνα. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει τα καθίσματα, οι κουρτίνες, κάτω τα παρασκήνια, καθερούνται για να γίνουν καινούργιες αίθουσες παραμονής των χρηστών του Θεάτρου Απόλλων. Θα αλλάξει μορφή. Αντιλαμβάνεστε ότι το Θέατρο Απόλλων είναι ένα από τα εμβληματικά κτίρια της πόλης μας, το οποίο έχει και αυτό τα τελευταία 20, δεν ξέρω, τουλάχιστον χρόνια, έχει εγκαταλειφθεί στη φθορά του.
0: Αυτό έπρεπε να το έχουμε φτιάξει, έπρεπε να έχει μπει προτεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τσιλέρ, ξεπερνάει τα όρια της πόλης.
1: Εννοείται ξεπερνάει τα όρια της πόλης. Είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλης μας, κύριε Φωτεινόπλε. Κοιτάξτε, μάλιστα πήγα να πω κάτι σε σχέση και με τους δρόμους πριν. Ναι. Να μην ανησυχούν οι συμπολίτες μας. Να πω να τελειώσω αυτό για τους δρόμους. Οι δρόμοι θα γίνουν αυτοί που έχουν άμεση προτεραιότητα. Που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή κίνηση. Δεν θα υποκύψουμε σε ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ναι, πρέπει να γίνουν όλοι οι δρόμοι, αλλά πρώτα αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή κίνηση. Έτσι λοιπόν και στον πολιτιστικό μας πλούτο, για να το συνδέσω με αυτό το ερώτημά σας, έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου σε κτηριακές υποδομές στην πόλη μας, και ξεκινάμε με τον Απόλλωνα, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως λίγο αργότερα, θα έχει παραδοθεί και θα είναι ένα έργο που θα το καμαρώνουμε, έτσι κι αλλιώς καμαρώνουμε για το θέατρο μας αυτό οι Πυριώτες, αλλά θα καμαρώνουμε ανακαινισμένο, αναπλασμένο, σύγχρονο, με όλες τις εγκαταστάσεις για τις θέρμανσης ψήξης ηχητικών, και θα είμαστε περήφανοι για την συντήρηση αυτού του εμβληματικού κτηρίου. Όπως έχουμε βέβαια σε διαδικασία εκπόνησης μελετών και το Μανολοπούλιο νοσοκομείο και τον πρώτο σταθμό σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, το δεύτερο σιδηροδρομικού σταθμού, τα γνωστά ως υπνοτήρια
0: του ΟΣΕ, σωστά,
1: που είμαστε στη διαδικασία πολύ σύντομα της δημοπράτησης. Έχει εκπονηθεί μελέτη.
0: Πάμε για δημοπράτηση εκεί.
1: Και πάμε για δημοκράτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι και με την ανάπλαση που περιμένουμε της κεντρικής μας πλατείας, θυμάστε ότι παραλάβαμε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, το οποίο ήταν περιφραγμένο από κατασκευές αντιαισθητικές που μόνο ντροπή περιποιούσαν για τον πύργο για 2-3 χρόνια. Ήδη το κάναμε αμέσως με την έλευσή μας το πρώτο εξάμηνο, και τώρα πια θα έχουμε και τη συνέχεια της ανάπλασης, τη συνέχιση της ανάπλασης της κεντρικής μας πλατείας. Είμαστε σε μια τροχιά έργων και...
0: Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί κάπου χάθηκε το σήμα.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
1: Ήδη είμαστε σε μια τροχιά έργων. Ξέρετε, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας δίνουν τα περιθώρια τα χρονικά εκείνα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε άμεσα. Το δημόσιο κινείται με έργους ρυθμούς, όμως δεν έχουμε χάσει ούτε μία προθεσμία, δεν έχουμε χάσει καμία έτσι χρονικό όριο για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και να δημιουργήσουμε στην πόλη μας αλλά και στην περιφερειά μας αυτά που πρέπει να δημιουργήσουμε.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι και οι πρωινές ώρες είναι δύσκολες με το φόρτο εργασίας. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Ίσα που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τους συνδημότες μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Στο επίκεντρο του ισχυρού κύματος καύσωνα βρέθηκε το τελευταίο διήμερο η Ηλία, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή αλλά δύσκολη αρνητική πρωτιά. Η περιοχή αναδύθηκε πρωταθλήτρια στις υψηλότερες θερμοκρασίες, με την Ολένη στην κορυφή του σχετικού πίνακα. Αυξημένη κινητικότητα διαπιστώθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Πύργου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εξαίρεση αποτέλεσε η παροχή πρωτοβοηθειών σε ένα πολίτη που προσήλθε στο ΤΕΠ με συμπτώματα θερμοπληξίας με επιτυχή αντιμετώπιση. Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στην είσοδο της κοινότητας Πλούτο Χωρίου του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας άνδρας στον Πύργο. Σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε μια αυτοσχέδια νάιλον σε συσκευασία με κοκαίνη μεικτού βάρους 50,6 γραμμαρίων. Ο καιρός. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

0: κι άλλο, κι άλλο.
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε?
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
0: Ε, όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
2: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Η ώρα είναι 10:39, σχεδόν 11:20. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και ΕΡΤ ECO και ΕΡΤ News διαδικτυακά. Εκεί που λέει σταθμή περιφέρειας επιλέγετε Πύργος και μας ακούτε ζωντανά. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούνε από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στους φίλους μας από την Αθήνα, τους ηλίους της Αθήνας που μας ακούνε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Θοδωρής Επενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Μέχρι και τις 11 θα πάμε και σήμερα. Και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής σας έχω επιφυλάξει κάτι έτσι συγκινητικό. Να κάνουμε έτσι μια νοσταλγική συζήτηση, διότι έχω μαζί μας τον κύριο Γιώργο Δόξα για να μας μιλήσει για την Μάρο Κοντού, με την οποία πέρασε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, καθότι είχαν παντρευτεί, ήταν γυναίκα του η σπουδαία Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες. Κύριε Δόξα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαιρετισμούς όχι μόνο στον Πύργο, αλλά σε όλη την Ηλία, δυστυχώς την καιόμενη Ηλία σήμερα.
0: Ευτυχώς είμαστε καιόμενοι μόνο από πλευράς θερμοκρασίας και προς το παρόν προφυλασσόμαστε και από τις πυρκαγιές που συνήθως εκδηλώνονται στην περιοχή.
1: Ναι, είναι ένα κλασικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται εδώ και 44 χρόνια υπόθεση των εμπριστών. Κάποια στιγμή ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει και να τους βάλει εκεί που πρέπει. Τώρα για τη Μάρο.
0: Λοιπόν, και πείτε μου, πότε τη γνωρίσατε?
1: Γνωρίστηκα με τη Μάρο τέλη 1972. Είχα μια διαφημιστική εταιρεία, η πρώτη μου, γιατί παράλληλα δούλευα στην Πυριακή Πατραϊκή, και μαζί με τη φίλη μας την Τζέση την Παπουτσή πήγαμε ένα βράδυ στο σπίτι της Δήμητρας Βολονίνη. Ήταν ηθοποιός και μάλιστα πολύ αξιολόγηση εδώ υποκράτους. Εκεί συνάντησε τη Μάρο. Συζητήσαμε, μετά τη συζήτηση πήγαμε και πήγαμε καφέ και την άλλη μέρα μου λέει η τηλεφωνία της Πυριακής, κύριε Δόξα, σας παίρνει μια φωνή βραχνή. Λέω, δώνε μου τη βραχνή φωνή. Και ήταν η Μάρο. Και από εκείνη την ημέρα είμαστε μαζί.
0: Υπήρξε έρωτας και ναυροβόλος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ήταν ακριβώς έρωτας και ναυροβόλος, αλλά πέρα από τον έρωτα υπήρχαν και άλλα σημαντικά καθοριστικά στοιχεία. Ποια? Η Μάρο ήταν τότε το νούμερο ένα, με την καλή έννοια το εννοώ, δηλαδή το νούμερο ένα στο θέατρο και στο κινηματογράφο, και εγώ ήμουνα σε ξεκινήματα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Υπήρχε μια ημερήσια χρονική απόσταση. Οι ηθοποίοι κοιμόσατε στις 3 και εγώ στις 7 έπρεπε να σηκωθώ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, σε όλη αυτή τη διάρκεια και την πορεία, η Μάρο μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν φίλη, σαν αδερφή και γύρω σαν μάνα μου. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Ελλάδα με την απώλειά της δεν έχασε μία ηθοποιό. Έχασε μία κυρία ακριβολογό με το κάπα κεφαλαίο, όπως επίσης μία σπουδαία Ελληνίδα. Διότι όλη η πορεία της ζωής της, πέρα από το θέατρο και τον κινηματογράφο, ήταν καθημερινά δείγματα κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς. Τουτέσιν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αυτή η γενιά της Μάρος, του Κωνσταντάρα, της Καραγιάννη, του Γιώργου, του Κωνσταντίνου, ήταν μια άλλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, φίλη ηθοποιών που άφησαν ισχυρότατα στίγματα και σήματα για μια Ελλάδα που ήταν διαφορετική από την Ελλάδα του σήμερα. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντική η απώλεια, διότι φεύγοντας αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν ισχυρά αποτυπώματα που μακάρι, είναι προσωπική μου ευχή, να αποτελέσουν αφετηρίες για να ξαναδούμε λιγάκι τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Προς Θεού δεν υπερβάλλω τα γεγονότα, αλλά επειδή έζησα έντονα εκείνη την εποχή σε όλα τα επίπεδα, η Μάρο και κάθε Μάρο εκείνης της εποχής ήταν ξεχωριστές ανθρώπινες προσωπικότητες που σηματοδοτούσαν καθημερινά και μελλοντικά άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Ελπίζω να γίνουμε κατανοητός.
0: Πόσα χρόνια ζήσατε μαζί?
1: Ζήσαμε 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
1: Αλλά παρότι χωρίσαμε, η Μάρο ήταν πάντοτε κοντά μου σαν φίλη. Να σκεφτείτε ότι είχα αποφασίσει το 1980 να κάνω το πρώτο οικολογικό κίνημα για τον περιορισμό των σκουπιδιών, διότι τότε η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα απελπιστική και χειρότερα και από σήμερα. Η Μέρο ήταν κοντά, ήταν μεταξύ των 4.000 μελών που είχε αυτή η οργάνωση, και Σάββατο και Κυριακή ερχόταν η Μέρο μαζί μας σε εξορμίες που κάναμε στα διόδια και μοιράζαμε σακούλες.
0: Α, ήταν μαζί σας το...
1: Ναι, για αυτό. Να μην πετάνε τα σκουπίδια οι επιβάτες.
0: Μιλάμε τώρα δεκαετία 70-80, εκεί
1: περίπου. Η Μάρο γνωρίστηκα το 72 και χωρίσαμε το 76.
0: Εσείς τότε ήσασταν πόσο ετών περίπου?
1: Εγώ ήμουν τότε 28.
0: 28.
1: Έχουμε μία διαφορά περίπου 12 με 13 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι υπήρξε έρωτας.
1: Ναι,
0: άρα ζήσατε και έχετε αναμνήσεις καλές από την Μάρο.
1: Κοιτάξτε, δείτε, ήταν βιωματικά αυτά που είσα μαζί της, αλλά στην καθημερινότητα είμαστε ισόπωσοι και ισότιμοι.
0: Είχε έρθει στον πύργο, είχατε έρθει στον πύργο μαζί?
1: Πολλές φορές στον πύργο, και ειδικά η Μάρο, όταν ήταν, μας τηλεφώνησαν ότι ο Τάκης Δόξας είχε πάθει το αίμα κεφαλικό. Ξεκινήσαμε 11 η ώρα τρέχοντας από την Αθήνα προκειμένου να τον προλάβουμε, να του κλείσουμε τα μάτια. Ήταν δε ο Δόξας ιδιαίτερα και ξεχωριστός φίλος μαζί της, γιατί πέσανε συνέχεια τάβλιο όταν συναντιώσατε. Σε αυτήν που είχε σπουδαία και σημαντική αγάπη ήταν με την συγχωρεμένη τη μάνα μου, την Ειρήνη τη Δόξα. Επίσης ήταν πρωτοστατούσε στην κηδεία και είχε αναλάβει όλο αυτό τον κόσμο να τον συμπεριφερθεί, να του μοιράσει κόλλυβα κτλ. Κτλ. Παράλληλα, όταν κατέβαινε στον πύργο και πηγαίνανε προς το επαρχείο, δεν ήταν η Μάρο κοντού, ήταν η Μάρο η απλή γυναίκα που φιλιόταν, αγκαλιαζόταν πάντοτε καταδεκτικά και με ταπεινοφροσύνη. Τα λέω ξανά πάλι, όχι γιατί ήμουν εγώ παντρεμένος με τη Μάρο κοντού και το θεωρώ ευτύχημα αυτό, αλλά γιατί τέτοιοι άνθρωποι, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω πάντοτε, ήταν σημαντική και καθοριστική για τη ζωή της Ελλάδας μας.
0: Τα τελευταία χρόνια είχατε επικοινωνία, είχατε...
1: Ναι, είχαμε μιλήσει, ήξερα ότι έπασχε η Μάρο, αλλά ήταν πια πολύ αργά, γιατί η ηλικία δεν επέτρεπε ούτε χημειοθεραπείες, ούτε εξαγωγή του καρκίνου. Φυσικά, καθότι και εγώ είμαι καρκινοπαθής, της είχα μιλήσει, αλλά ήταν κάθετη. Άστο, θα φύγω όπως εγώ πιστεύω, αξιοπρεπώς και όρθια, έτσι όπως έφυγε. Αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία ιστορία. Δεν τη γνώριζα, και έτσι με λεπτομέρειες.
1: Πολλοί άνθρωποι, να σας πω κάτι, πολλοί άνθρωποι δεν τη γνώριζαν. Απλώς ακουγόταν ότι ο γιος του Δόξα είχε παντρευτεί τη Μάρο κοντού. Σιγά τώρα, λες και επρόκειται να γίνει μια επέλαση του Τράμπε στο Ιράν. Το είχαν τόσο μεγαλοποιήσει το γεγονός που εμένα με έφυγε και με ενοχλούσε, σας διαβεβαιώνω.
0: Εντάξει, τώρα δεκαετία 70 που η Μάρο κοντού ήταν σούπερ στάρ για την Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε, ήταν κάτι, νομίζω ότι και εσάς σας έχει μείνει με πολύ ισχυρή ανάμνηση, καλή ανάμνηση.
1: Σίγουρα, σας διαβεβαιώνω όμως προσωπικά, το αντιμετώπισα με σεμνότητα και σεβασμό.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή, και η Μάρο κοντού ήταν πολύ προσιτός άνθρωπος και δεν είχε επηρεαστεί από την δόξα που είχε και από το...
1: Μα σας διαβεβαιώνω καθόλου. Καθόλου. Ήταν μια ταπεινή Ελληνίδα, και κλείνω και λέω κυρία με το κάπα κεφαλαίο και σπουδαία Ελληνίδα και ακριβολογώ.
0: Είχε καλή άποψη για τον πύργο?
1: Ωστέ.
0: Είχε καλή άποψη για τον πύργο? Της άρεσε?
1: Της άρεσε και τον αγαπούσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ειδικά πήγαινε στην Αλκιώνα και έκανε μπάνιο μαζί μας.
0: Κύριε Δόξα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε
1: τις αναμνήσεις σας. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μεταφέρω μερικές σκέψεις, Όχι γιατί ήταν η Μάρο Κοντού παντρεμένη με μένα προς Θεού, αλλά έπρεπε να ακουστεί από υπεύθυνα χείλη για να είναι σαφές και ξεκάθαρο το ποτρέτο της κυρίας Μάρος Κοντού που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Καλημέρα και να είναι καλά όλοι οι συμπατριώτες.
0: Και να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ακούσατε τον κύριο Γιώργη Δόξα, ο οποίος μοιράστηκε προσωπικές του στιγμές και αναμνήσεις από την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, με την οποία είχαν παντρευτεί και έζησαν μαζί για 3-4 χρόνια περίπου, και μας μίλησε για την ίδια, για την παρακαταθήκη που αφήνει,

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, πώς καταγράφουν σήμερα στην Ηλία την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Το αύριο με τους πολίτες, Νεκτάριος Φαρμάκης, η Δυτική Ελλάδα γύρισε οριστικά σελίδα, εξασφάλιση του δεύτερου μεγαλύτερου προγράμματος για την ανάπτυξη. Βαρθολομείο κατοστρέφει, οι φωτιές απειλούν, μάχη με τις φλόγες, η καυτή ολένικη δοκιμασία των πολιτών, Βασίλης Γιαννόπουλος εντατικά εργαστό οδικό δίκτυο, άργησε αλλά γίνεται η κατασκευή νέας γέφυρας στο Πλουτοχώρι, γαλάζιες σημαίες σε τρεις παραλίες της Ζαχάρος, ένα άτομο με θερμοπληξία, ετοιμότητα στο νοσοκομείο του Πύργου, προσοχή, η ζέστη γεννά επιθετικότητα. Εφημερίδα Πρώτη, Νεκτάριος Φαρμάκης, μαζί με τους πολίτες θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το αύριο του τόπου μας, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πύργο, Ζαχάρο και Κυλλήνη, εκ νέου πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηλίας ο Χρήστος Γιαννικούλης, ξεκίνησε η κατασκευή νέας γέφυρας στο νήσο του Πλουτοχωρίου, μπαράζ καταγγελιών για αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από τις παραλίες, νομοθετική πρόταση για τις άδειες δόμησης εκτός σχεδίου οικόπεδα με αναγνώριση κοινόχρησων δρόμων, οι γαλάζιες σημαίες για δεύτερη χρονιά στις παραλίες Ζαχάρος, Καλιάφα και Κακοβάτου, Δήμο Ζαχάρος, και ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περίοδου 2026-2027. Αυτά από τον τοπικό τύπο. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 11 παρά 5. Κάπου εδώ να δούμε λίγο την ειδησιογραφία και στο Earth News πώς καταγράφεται, διότι και χθες είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν. Είχαμε τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, μάλλον είναι εγκληματική ενέργεια. Την υπόθεση είχε αναλάβει το τμήμα των ανθρωποκτονιών, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν ίχνη πάλης. Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει γράψει ο Θεόδωρος Παναγιωθόδωρης Παναγιωτίδης στο Earth News και μπορείτε να το διαβάσετε, ο άτυχος ποινικολόγος αναζητούνταν από τις κόρες του όλη την ημέρα και αργά το βράδυ πήγαν στο γραφείο και τον ανακάλυψαν στο δωμάτιο που είχε πολλές φορές στο γραφείο, ότι κοιμόταν εκεί αρκετές φορές. Αυτά που γνωρίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός και σε λίμνη αίματος σε εμβριακή θέση, παντελόνι τοποθετημένο σε καρέκλα και πουκάμισο στην άλλη. Φαίνεται ότι δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής από τα ευρήματα της αστυνομίας. Το ρεπορτάζ αναφέρει, να το διορθώσουμε, δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης και έρευνας που να προσομοιάζει σε ληστρικό κίνητρο, δηλαδή τέτοιο έγκλημα, και οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι το κίνητρο είναι προσωπικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι. Θα γίνει προφανώς, θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία, όλες τις πληροφορίες, θα αναζητηθούν πιθανά βίντεο, ποιος μπήκε στο γραφείο, ποιος βγήκε, ποιος τον προσέγγισαν τις επίμαχες ώρες, και από τις καταθέσεις που θα ληφθούν θα γίνει μια προσπάθεια να εξιχνιαστεί αυτή η δυσάρεστη υπόθεση του θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στον πόλεμο δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάνω από 92 δολάρια το πετρέλαιο. Ξαναμπαίνουμε σε νέα φάση, πιο επικίνδυνη, ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν, καθώς η ένταση έχει μεταφερθεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην Ιεμένη, οι Χούθη ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Οπότε, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί
αυτή η κατάσταση. Το κύμα καύσωνα κορυφώνεται σήμερα. Εμείς δεν είμαστε στο επίκεντρο υπό την έννοια ότι δεν πάμε για 40. Είμαστε 32, αλλά προσέξτε, λόγω αυξημένης υγρασίας 53%, 12 η ώρα θα έχουμε 53% υγρασία. Αυτό σημαίνει αίσθηση για 35 με 37. Δυστυχώς εμείς έχουμε υγρασία εδώ, οπότε μας επηρεάζει αρκετά αυτό. Από αύριο πέφτει αισθητά η αίσθηση αυτή. Πάμε για 32 και μεθαύριο για 31. Ας ελπίσουμε να επαληθευτούν οι προβλέψεις και να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, προσοχή σήμερα με τη ζέστη. Δεν κάνουμε κάτι που μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τους εαυτούς μας και τους συμπολίτες μας και τις περιουσίες μας και το περιβάλλον. Προσοχή στις αγροτικές εργασίες, γιατί από το πουθενά μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Και προφυλασσόμαστε σε χώρους καλά κλιματιζόμενους, προκειμένου να είμαστε όλοι έτοιμοι και μια χαρά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αύριο μεσημέρι ανακοινώνονται οι βάσεις. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για περίπου 2 ώρες και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Θανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας. Να είστε καλά.

0: βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερικοί επιφυλακοί βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά και να μην αναφερθούμε στην απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Μαζί σας για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα, που είναι πλούσια, παρόλο που βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Στην Παναχαϊκή ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, μεγάλη μεταγραφική κίνηση για τους κοκκινόμαυρους. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν αύριο τους πρώτους αγώνες τους στα κύπελα Ευρώπης. Ο Βούκαν Σάμαρτζιτς είναι το πρώτο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Γλαύκου Έσπερο εν όψη Elite League. Στην Πάτρα θα διεξαχθεί και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου. Με 400 αθλητές και αθλήτριες από διάφορες χώρες ξεκίνησε το 12ο International Summer Cup Taekwondo Αστακός 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Η Παναχαϊκή δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, προχωρώντας σε κινήσεις που ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο του ρόστερ της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, από το πόρταλ monobala.gr, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ των Κοκκινόμαυρων. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν νομίζω να ζεσταίνεστε στην Αθήνα, έτσι.
1: Βράζουμε, όταν πλάι στον όμα.
0: Μάλιστα.
1: Λες και βύχει ο δράκος είναι καθ' όνομα.
0: Πολύ δύσκολη ήταν και η χθεσινή βραδιά εδώ στην Πάτρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Ήταν διακαής πόθος η απόκτηση του Βασιλόγιαννη, έτσι. Αρκετές φορές στο παρελθόν είχε επιχειρήσει η Παναχαϊκή να τον αποκτήσει.
1: Ναι, εντάξει, η Παναχαϊκή είναι πάνω κάτω ειρήνη σαν τον καιρό. Δηλαδή, καυτή, δηλαδή θα έλεγα. Με τις κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τελευταία, αλλά όχι και τελευταία σε σημασία, αυτή του Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ένας παίκτης που κατάγεται από την Αχαΐα, από την κάτω Αχαΐα συγκεκριμένα, δεν είχε παίξει ποτέ στην Παναχαϊκή, έχει φύγει από μικρός. Γιατί είχε πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό στην ομάδα νέων, μετά είχε κάποιες συμμετοχές στην ανδρική ομάδα. Τώρα σου μιλάω για την εποχή 2009-2010. Αλλά ένα τραυματισμό τον άφησε πίσω και μετά ακολούθησε μια καριέρα σε Β' και Α' εθνική και στο εξωτερικό, στην Τουρκία και στην Κύπρο, που τον έκαναν ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους που έφτασε στη Β' εθνική. Δηλαδή πάντα ο Βασιλόγιαννης είχε από τα πολύ καλά συμβόλαια σε επίπεδο Β' εθνικής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Παναχαϊκή αρκετές φορές στο παρελθόν προσπαθούσε, ειδικά όταν ήταν στη Β' εθνική, αλλά υπήρχε πάντα μεγάλη απόσταση. Υπήρχε μεγάλη απόσταση γιατί καταλαβαίνεις πως όταν το συμβόλαιο ενός τέτοιου παίκτη έφτανε κοντά σε εξαψήφιο ή και παραπάνω νούμερο, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο για την Παναχαϊκή. Αλλά τέλος πάντων καλύτερα αργά παρά ποτέ θα πω. Γιατί τώρα έγινε μια τεράστια οικονομική υπέρβαση, έτσι ώστε να πείσουν στην Παναχαϊκή του Βασιλόγια να παίξει τη γάμα εθνική, γιατί δεν έχει ξαναπαίξει το γήπεδο. Είναι στα 35 βέβαια, και αυτός ζήγησε τα δεδομένα και ήθελε να δει τι καλύτερο θα κάνει. Και προσωπικά και ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε όλα τα θέματα και για την οικογένειά του. Και η Παναχαϊκή από τη στιγμή που έκαταν πάλι στο τραπέζι τη Δευτέρα και τα έβαλαν κάτω και παρουσίασε κάτι, ήταν πολύ δύσκολο μετά να αρνηθεί. Και έτσι πίστηκε.
0: Έχει την εμπειρία, έχει ένα σπουδαίο βιογραφικό και σε ομάδες της Super League και της Super League 2. Θα αποτελέσει από ό,τι φαίνεται τον ηγέτη της ομάδας. Τι γίνεται, Γιώργο, με άλλες προσθήκες? Τι γίνεται με Παπατόλιο?
1: Ναι. Να συμπληρώσω για το Βασιλόγιαννη και να πω πριν το πω για τον Παπατόλιο ότι δεδομένα μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει εθνική σε όλους τους ομίλους, έτσι. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Τώρα, αν γίνει κάτι συγκλονιστικό από άλλη ομάδα, δεν μας θα το συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί άλλη ομάδα να φτάσει είτε σε τέτοια ποσά, είτε να πείσει τέτοιο παίκτη να κατέβει στη γάμα εθνική. Τώρα, όσον αφορά τον Παπατόλιο, έχει συμφωνήσει και αυτό με την Παναχαϊκή, έχει δώσει τα χέρια. Συμφωνία υπήρχε εδώ και καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Απλά επειδή ο Θανάσης Παπατόλιος έχει ένα οικογενειακό θέμα, όχι κακό, απλά επειδή έχει ένα δεύτερο παιδάκι πλέον που είναι μηνών, η γυναίκα του ήθελε βοήθεια, δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη την Κατερίνη, όπου είναι η βάση του. Και υπήρχε μια συζήτηση οικογενειακή περισσότερο, ότι πώς θα γίνει και πώς θα το κάνουμε έτσι ώστε να πάμε στην Πάτρα. Συμφωνία υπήρχε καιρό, φαίνεται ότι το λύνει το θέμα το οικογενειακό και θα είναι και αυτός που προσωρινής Παναχαϊκής στο προσχέδιο.
0: Και αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλοι παίχτες.
1: Ναι, είναι όμως γνωστοί, δεν είναι κάποιος άγνωστος. Θέλω να πω ότι είναι από όλους αυτούς που κατά καιρούς έχουμε αναφέρει και στα ρεπορτάζ. Απλά η Παναχαϊκή επικοινωνιακά έχει μια τακτική να τα πηγαίνει μέρα-μέρα, έτσι ώστε να έχει και υλικό προς τον κόσμο να βγάζει προς τα έξω. Είναι καθαρά αυτός ο λόγος. Και απλά περιμένουμε να πάρουν επίσημη μορφή όλοι οι παίχτες οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Δηλαδή ο Ναμπί, ο Μεγιάδο, ο Ιωαννίλης, ο Θανάσιος. Είναι γνωστά τα ονόματα, κάποιοι νεαροί. Τώρα από εκεί και πέρα όμως να πω το εξής, επειδή και ο κόσμος το συζητά. Βέβαια δεν υπάρχει και λόγος από, αλλά θα το πούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι η μεταγραφή περίοδος είναι μεγάλη. Δηλαδή, απλά η Παναχαϊκή κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε πολλούς παίκτες μαζεμένα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, ο προπονητής όταν θα ξεκινήσει την προετοιμασία να έχει παίκτες στη διάθεσή του.
1: Βέβαια, η Παναχαϊκή τώρα στην πρώτη προπόνηση θα έχει σχεδόν όλο το ρόστερ. Βασικά όλο το ρόστερ, σχεδόν όλο το
0: ρόστερ. Την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι. Θα έχει όλο το ρόστερ και απλά τι θα γίνει, θα γίνουν κάποιες προσαφαιρέσεις επειδή υπάρχει πολύ χρόνο. Δηλαδή, θα γίνουν τα φιλικά, θα δει ο προπονητής θα πάρει κάποιες αποφάσεις και μπορεί να γίνει να αλλάξει πράγματα. Αυτό μπορεί να το κάνει γιατί κινήθηκε γρήγορα, άρα έχει την πολυτέλεια.
0: Είχαμε και την κλήρωση των ομίλων στον έκτο όμιλο, η ομάδα της Πάτρας με Ατρόμητο, Πανεγιάλιο και ομάδες έτσι από Αιτωλά Καρνανία, γλιτώνει τα ταξίδια από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, θα έχει κάποια ταξίδια στην Κέρκυρα, κάποια στο Παλωνιά Ζάκυνθο. Εντάξει, τώρα για να είμαστε ρεαλιστές, ποδοσφαιρικά αυτός ο όμιλος δεν μπορεί να φοβήσει την Πάχαϊκή. Ούτε και τον Πανεγιάλιο θα πω γιατί.
0: Είναι το φαβορί, δηλαδή η Πάχαϊκή.
1: Είναι το φαβορί. Είναι το φαβορί μαζί με τον Πανεγιάλιο. Δηλαδή είναι δύο ομάδες που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον για την πρωτιά. Νομίζω είναι δεδομένο αυτό. Άμα δούμε τα ρόστερ όλων των ομάδων και πώς κινούνται μέχρι στιγμή στο μεταγραφικό παζάρι, δεν τίθεται συζήτηση. Η Πάχαϊκή αυτή τη στιγμή και ο Πανεγιάλιο είναι με διαφορά οι δύο ομάδες που έχουν ξεφύγει από τις υπόλοιπες και μεταξύ τους απεχθεί η πρώτη θέση. Δεν μπορεί καμία από τις άλλες ομάδες, ξαναλέω με βάση τα δεδομένα τα τωρινά που μιλάμε, έτσι, να χτυπήσει αυτές τις δύο. Σε καμία περίπτωση. Άρα, οτιδήποτε άλλο θα είναι μια αποτυχία είτε για την Παναγιάλη είτε για την Παναγιάλη. Βάζω και τις δύο ομάδες μέσα, γιατί αυτές οι δύο θα είναι που θα το παλέψουν.
0: Επειδή έχεις ζήσει χρόνια την ομάδα της Πάτρας, για χρόνια μάλλον ήσουν και υπεύθυνος τύπου, ποια είναι τα πρώτα δείγματα της νέας διοίκησης, τι βλέπεις?
1: Εντάξει, τα δείγματα θετικά είναι, όποιος πει το αντίθετο νομίζω είναι κακοπροαίρετος, αλλά Ειρήνη, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το παραλάβω, εμείς στην Παναχαϊκή έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ανάλογα τέτοια ξεκινήματα, δηλαδή μια νέα διοίκηση να κάνει τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα πολλές καλές κινήσεις και σχεδόν καμία κακή. Θα σκατάμε μικρό καλάθι με όλους τους σεβασμούς τους ανθρώπους, γιατί στην Παναχαϊκή μετά από όλα όσα έχουν γίνει 23 προς 24 χρόνια πρέπει να δούμε και μετά να κρίνουμε. Να βλέπουμε, να υπάρχει συνέπεια, να υπάρχει διάρκεια και μετά είμαστε εδώ να τα δούμε με ηρεμία, γιατί στην Παναχαϊκή διάρκεια δεν υπήρχε, Ειρήνη. Καλά πράγματα πάντα γίνονταν. Mm-hmm. Δεν υπήρχε όμως συνέπεια σε αυτά. Μακάρι η παρούσα διοίκηση να τα καταφέρει.
0: Όσον αφορά την προετοιμασία αυτή, πού θα γίνει, έχει βρεθεί τελικά το γήπεδο?
1: Προσωπικά εκτιμώ ότι θα γίνει στην Πάτρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο, επειδή διαβάζω έτσι και άλλα ρεπορτάζ, αλλά και η συγκοινωνία που είχαμε με τους ανθρώπους, δεν μπορεί να βρει καμία ομάδα, όχι μόνο Παναχαϊκή, προπονητικό κέντρο τέλη Ιουλίου. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό έπρεπε να γίνει από τις αρχές του καλοκαιριού, βέβαια αυτό δεν μπορούσε να συμβεί γιατί η Παναχαϊκή ακόμα ήταν στις δύσκολες στο management, έτσι το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Άρα εκτιμώ ότι θα μείνει στην Πάτρα η ομάδα. Το να πάει στα Καλάβρητα που είπαν κάποιοι, που είναι μια σκέψη και δεν λέω, είναι δύσκολο γιατί στα Καλάβρητα δεν υπάρχουν φιλικά. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα θα πήγαινε απλά να κάνει κάτι προπονήσεις, επειδή είναι ωραίο το περιβάλλον, αλλά φιλικά δεν υπάρχουν εκεί να δώσει. Άρα εκτιμώ ότι θα μείνει στην Πάτρα. Με τα δεδομένα του Ναϊού.
0: Και θα
1: γίνει. Και θα δώσει τα φιλικά που έχει κανονίσει ήδη.
0: Ναι, θα γίνει στην Αγιά, θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό, θα γίνει στο
1: Γερμανικό. Στην Αγιά δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση στην παρούσα φάση, εκτός να μπει λίγο για αρχή μέχρι να γίνουν εργασίες πανασποράς. Συνήθως το γήπεδο της Παναγικής, θα πούμε στον κόσμο, το χρησιμοποιεί η ομάδα στην αρχή της προετοιμασίας, μετά κλείνει και σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Τα πρώτα ματς, ένα ή δύο παιχνίδια, θα δίνει στο Παμπελοπονησιακό. Μέχρι να είναι έτοιμη Αγιά. Mm. Πάντα αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος. Εκτός κι αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους οι άνθρωποι, αλλά δεν νομίζω. Οπότε Αγιά, Πανεπιστήμιο, Πολυνησιακό, γύρω-γύρω δηλαδή. Κάτι αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα της Παναχαϊκής και η παρούσα διοίκηση τώρα ακόμα δεν είχε χρόνο τώρα να το λύσει. Και θέλει και χρόνο αυτό για να λύσει. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι από τα βασικά θέματα που για μένα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης. Γενικά να το ξέρεις.
0: Μάλιστα, Γιώργο Σωτηρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, να μας πεις κάτι άλλο όσον αφορά εδώ τις ομάδες της Αχαΐας.
1: Εντάξει, ο Πανεγιάλιος είναι λίγο πολύ γνωστά, δεν έχει κάνει μεταγραφές πολλές προς το παρόν. Περιμένει την αγορά και να δει πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση για να κινηθεί. Όσον αφορά τον Ατρόμητο, αυτοί κάνουν αρκετές μεταγραφές. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα χθες το απόγευμα, είχαν και μια συνάντηση με τον Αθανασόπουλο. Ένα νεαρό επιθετικό, ο οποίος έχει παραστάσει και από την ΓΑΜΑ και από την Β' Εθνική, από την Παναχαϊκή, έχει περάσει. Από τον Νέστο Χρυσούπολη στη Β' Εθνική, από τον Πανεγιάλη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια πολύ καλή λύση. Επιθετικό από την Πάτρα είναι το παιδί. Και νομίζω είναι κοντά στο να τον αποκτήσει και να λύσει και το επιθετικό έτσι.
0: Την επίθεσή του, ναι. Και ο Πύργος βλέπω στη Super League 2 έτσι κάνει χειρές μεταγραφές. Θέλει να μπει δυναμικά στην νέα κατηγορία.
1: Ξεκίνησε, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολα στη νέα Super League 2 με 16 ομάδες σε έναν όμιλο χωρίς play-offs και χωρίς play-out. Καλές κινήσεις κάνει ο Πύργος. Ας πούμε, τα αλήθεια μου είναι και βλέπω συναδέλφους από τον Πύργο που έχουν ξανασχετήσει, αλλά δεν νομίζω. Είναι καλές κινήσεις που κάνουν και οι άνθρωποι από αυτά που βλέπω. Είναι δηλαδή παίχτες έμπειροι στην κατηγορία. Και καλό θα είναι ο Πύργος να πάει και αυτός μαζεμένα. Δηλαδή, κάθε νεοφώτιστη ομάδα πρέπει πρώτα να πατήσει τα πόδια της, να δει τι γίνεται, να καθιερωθεί και μετά να έχει άλλες βλέψεις. Δεν είναι εύκολο. Ειδικά έτσι όπως είναι και οι εποχές πια, γιατί δεν είναι τα παλιά τα χρόνια που ήταν όλα πιο εύκολα. Τώρα κάθε χρόνο δυσκολεύουν τα πράγματα. Γενικά ενώ στον ποδόσφαιρο, οικονομικά σε όλα. Οπότε καλό είναι για τον Πύργο να πάει έτσι όπως πάει μαζεμένα με έμπειρους ποδοσφαιριστές, να καθιερωθεί, να σώσει την κατηγορία και μετά να δει τι άλλο θα κάνει.
0: Όσον αφορά τα τηλεοπτικά για τη Super League 2, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Τα τηλεοπτικά πιστεύω Παρασκευή θα έχουμε νεότερα. Αν και ο κύριος Μαρτσούκος όπου τοποθετείται δεν λέει, εντάξει εδώ. Είναι λίγο έως πολύ γνωστό στη δική μας πιάτσα ότι το απόλυτο φαβορέα στην Μίνι ΕΡΤ. Για να πάρει ένα κομμάτι του τηλεοπτικού, τι εννοώ ένα κομμάτι? Επειδή δεν είναι εύκολο να μπει στη λογική και οποιοδήποτε ελεύθερο κανάλι να δείχνει όλα τα παιχνίδια, αυτό είναι κατανοητό. Νομίζω θα πάμε στο μοντέλο που έχει ακολουθήσει τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή όπως έγινε και την πρώτη χρονιά που έδειχνε ο Sky κάποια παιχνίδια και το μόνο μπάλα που είναι του ομίλου Sky, όπως έγινε πέρυσι που έδειχνε κάποια το Action 24 και το Αθλέτικο που είναι στον ίδιο όμιλο. Τα τέτοια θα γίνει και τώρα. Δηλαδή η ΕΡΤ θα πάρει κάποια μάτση στο ελεύθερο κανάλι της και τα υπόλοιπα θα προβάλλονται από διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Ναι, και έχει ίσως και το ΕΡΤ Sports 1, ΕΡΤ Sports 2 διαδικτυακά.
1: Ίσως, να σου πω σε αυτό που είναι σημαντικό, να μπει στο παιχνίδι, επειδή αναφέρομαι διαδικτυακά πέρα από την ΕΡΤ, και η εταιρεία που έδωσε την ονοματοδοσία στην Λίγκα, γι' αυτό σε αυτό στέκομαι. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται, και αυτό το είπε ο κ. Μαρτσούκος επίσημα, δεν είναι ρεπορτάζ δικό μου, ότι δύο παιχνίδια θα τα δείχνει και η πλατφόρμα της χορηγού εταιρείας του πρωταθλήματος. Δηλαδή υπάρχει ένα διαδικτυακό κανάλι στο YouTube πιθανότατα, που η εταιρεία αυτή στοιχηματική που βγήκε μπροστά θα δείχνει και αυτή κάποια παιχνίδια. Κάπως έτσι θα μοιραστεί.
0: Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Γιώργος Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Την πιο βατή ομάδα από τις υποψήφιες θα βρει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς απέφυγε Ουνιόν Σπάρτα Πράγας και έπεσε πάνω στην Ολλανδική Ναϊμέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το δεύτερο 11 ή 12 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία. Η Ναϊμέγγεν ήταν μία από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις του περσινού Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κάθοδο του Άγιαξ και πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, έφτασε να τερματίσει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από την πρωταθλήτρια Άιντχόβεν και την Φέγενορντ. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο στα play-off, όπου θα είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων, προκειμένου να βρεθεί στην League Phase του Champions League. Θα παίξει είτε με τον νικητή του ζευγαριού της Σπάρτας Πράγας με τη Λιόν, είτε με τον νικητή του ζευγαριού της Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt, με τα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα 18 ή 19 και 25 ή 26 Αυγούστου. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ολυμπιακού, είτε σε αυτό το γύρο είτε στα play-off, θα βρεθεί αυτόματα, δεν αποκλείεται, θα βρεθεί αυτόματα στην League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ τώρα μετρά αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Αύριο αυτό το παιχνίδι στις 8. Ο δικέφαλος βρίσκεται ήδη στην Πολωνία. Ενώ η ρεβάνς, να πούμε, θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εάν καταφέρει ο δικέφαλος του Βορρά να περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Σήμερα να πούμε ότι μπαίνει στη μάχη των προκριματικών η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυρες θα κοντραριστούν με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου και το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 στις 6.30 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την Πάσκη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Ουγγρική ομάδα αύριο στις 9 το βράδυ, θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Πάσκη έχει καταλάβει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Πρέπει να κερδίσει, αλλιώς θα μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα 1948.

0: Κλείνοντας με το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η περίπτωση του Κινγκ Κάγκουα απορρίφθηκε τελικά από την ΑΕΚ. Η απόφαση της Χάπολ Μπερσεβά να χρησιμοποιήσει τον 27χρονο χάφος βασικό στην αναμέτρηση απέναντι στην Βινγκιγκούρ αλλάζει τα δεδομένα. Μάλιστα ο 27χρονος χθες σκόραρε κιόλας για τους Ισραηλινούς. Έκανε το 1-1 στο 51ο λεπτό. Αλλάζουν τα δεδομένα γιατί με τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης ο ποδοσφαιριστής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, κάτι που αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τους κιτρινόμαυρους. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί πλέον τους ανθρώπους της Ένωσης στην αναζήτηση άλλης λύσης για τη μεσαία γραμμή. Από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο ποδόσφαιρο της Άμμου, καθώς στην Πάτρα από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου και στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης θα διεξαχθεί και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με την συμμετοχή της Νάπολης Πατρών αλλά και άλλων συλλόγων από την Πάτρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Παπαζαφύρη, αθλητή, ιδρυτή, όλα αυτά της Νάπολη. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Με 10 ομάδες χωρισμένοι σε 3 ομίλους φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αναβαθμισμένο θα έλεγα.
1: Ναι, είναι αρκετά αναβαθμισμένο. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αυτή τη φορά θέλω να τον αναγνωρίσω από την Ομοσπονδία, από τον κύριο Σιδέρη, τον κύριο Βασίλη Σιδέρη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και να το βοηθήσει και να το αναπτύξει και να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί νομίζουμε ότι επιτέλους έχει έρθει η ώρα για πάρα πολύ ωραία πράγματα, αρχίζει η ενωμένηση από το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Το λες αυτό, Βασίλη, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία κάμψη όσον αφορά το beach soccer στην Ελλάδα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη κάμψη. Αρχίζει ενωμένης από το διάστημα ουσιαστικά μετά το 2014, την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε. Για αρκετά χρόνια το άθλημα περιφερόταν σαν φτωχό συγγενής μέσα στην Ομοσπονδία. Διάφοροι παράγοντες, διάφορες καταστάσεις εκτός του αθλήματος που έχουν να κάνουν δεν το επέτρεπαν να πάρει την προβολή που έχει, κυρίως και το ότι δεν είχε επιχορήγηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα με τις ομάδες που συμμετέχουμε, με ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνεννοήσιμοι και επικοινωνούμε με απευθείας τρόπο με τον κύριο Σιδέρη στην ΕΠΟ, ο κύριος Κούρας από το Ξυλόκαστρο, ο κύριος Φυλακίδας Δημήτρης και αυτός από την Κορινθία. Έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο γκρουπ ανθρώπων, προτείνουμε πράγματα, η Ομοσπονδία μας ακούει και θεωρώ ότι πια δεν μπορούμε να έχουμε αποτρεπτικούς παράγοντες. Θα απομονωθούν και να υπάρχουν θα απομονωθούν. Είμαστε πάρα πολύ πλέον αυτοί που θέλουμε να αναπτύξουμε το αθλήμα τους. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Και η Νάπολη Πατρών είναι από τα πιο ιστορικά έτσι, σωματεία και με σπουδές έτσι, επιδόσεις και διακρίσεις και στην Ευρώπη. Πρόσφατα είχατε πάει και στην Πορτογαλία. Πώς πήγε εκεί η ομάδα?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς αποκλειστήκαμε στη φάση των 16 από την Φαλφάλα την Ιδραλνή. Δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και μία φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρσι. Να σας δώσω να καταλάβετε λίγο το επίπεδο της ομάδας, το πόσο ψηλά μπορούσε να φτάσει. Ήμασταν η μόνη ομάδα που κερδίσαμε την Team 54 από την Ελβετία.
0: Η οποία και το κατέκτησε, έτσι.
1: Ναι. Και το Φαλφάλα χάσαμε ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό. 7-6, κάποιες συγκυρίες, κάποια, ένα πέναλτι δεν δόθηκε σε εμάς, δόθηκε στην, αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό. Εντάξει, προφανώς δεν το συζητάμε, δεν παραπονιόμαστε για κάτι, αυτά γίνονται. Θεωρώ ότι αν περνούσαμε το εμπόδιο της Φαλφάλα, μετά θα μπορούσαμε να, να φτάναμε και μέχρι τα τελικά σίγουρα.
0: Πλέον είναι και άλλες ομάδες έτσι, από την Πάτρα που ασχολούνται με σόκερ.
1: Φυσικά είναι ο Αστέρας Λεοντίου, ο οποίος συμμετείχε και στο τουρνουά Σπύρος Αβράμης. Έχουν πάρα πολύ όρεξη και τα παιδιά. Σιγά σιγά μας θυμίζουν την εποχή που εμείς ξεκινούσαμε δειλά-δειλά το 2014 τα πρώτα μας βήματα. Όπως να συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχαμε συμμετάσχει το 2014 που κατακτήσαμε και το Κύπελλο Ελλάδας τότε. Και μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Έτσι και τα παιδιά σιγά σιγά δειλά-δειλά ξεκινούν. Και ελπίζουμε να τους κρατήσουμε και η Δάφνη, η οικογένεια του κ. Κορφιάτη Γιώργου με τα παιδιά εκεί, τους αρέσει το άθλημα, είναι πάντα δίπλα όταν παίζει Νάπολη, έρχονται και παρακολουθούν. Και ελπίζουμε να μείνουν στο άθλημα και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας και τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Δεν θέλουμε κανέναν να αποχωρήσει, δεν θέλουμε να κρατήσουμε το άθλημα σε στενά πλαίσια της Ελλάδος ή σε πλαίσια ότι είναι δικό μας παιχνίδι σαν κακομαθημένο πεντάχρονο. Θέλουμε να έρθουν όσο περισσότερες ομάδες γίνεται από την Ελλάδα και να έχουμε και 3 και 4 και 5 και 10 ομίλους και ένα μήνα διάρκεια πρωταθλήματος.
0: Είστε φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου, Βασίλη?
1: Θεωρώ ότι είμαστε το φαβοροί, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Ειρήνη, στα λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Θεωρητικά είμαστε από τις ομάδες που θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είμαστε το φαβορί, δεν το κρύβω. Δεν θέλω τώρα να σας πω ότι ξέρετε κάτι δεν είμαστε και να κοροϊδευόμαστε. Είμαστε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να το αποδείξουμε στην πράξη. Οτιδήποτε δεν αποδεικνύεται στην πράξη και μένει στα λόγια δεν έχει ουσία και δεν έχει καμία βάση.
0: Ένα τριήμερο γεμάτο θέαμα, λοιπόν στην Πάτρα, την Παρασκευή ξεκινούν οι αγώνες. Βασίλη, να σου ευχηθώ τα καλύτερα και με την Νάπολη, αλλά και με τον Beach Soccer γενικότερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, καθώς βλέπω την προσπάθεια ότι θέλετε να αναβαθμίσετε το άθλημα και στο μέλλον να γίνουν και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα.
1: Μακάρι. Και καλούμε όλο τον κόσμο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου, στο γήπεδο Σπύρου Αβράμης, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή πρωί, μέχρι τις 12, να παρακολουθήσει πολύ ωραίο θέαμα και όμορφους αγώνες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εγώ.
0: Καλημέρα.

0: Και από το beach soccer θα πάμε στο Taekwondo. Και συγκεκριμένα θα πάμε στον Αστακοέτολο Ακαρνανίας. Εκεί για 12η χρονιά διεξάγεται το International Summer Cup Taekwondo Αστακός 2026. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή του Κένταυρου Αστακού, συνδιοργανωτή αυτού του ΚΑΜΠ, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο. Κύριε Μαρίνο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται έτσι το ΚΑΜΠ. Ξεκινήσατε τη Δευτέρα. Για πείτε μας για συμμετοχές, κόσμο, αθλητές, προσκεκλημένους.
1: Θα αναφέρω αρχικά ότι γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ξηρομέρου, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Υποστηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Be Active του Υπουργείου Παιδείας, Τρισδιαμάτων και Αθλητισμού. Το διοργανώνει ο Κένταυρος Αστακού, ο βασικός διοργανωτής, σε συνεργασία και με το Δία Ιωαννίνων. Φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή στο ΚΑΜΠ, τόσο αριθμητικά αλλά και, τόσο και ποιοτικά. Συμμετέχουν δυνατές ομάδες από Τουρκία, Κόσοβο, Πολωνία για πρώτη φορά, Ουκρανία για πρώτη φορά, Αλβανία, Μαυροβούνιο. Έχει ξεπεράσει συνολικά τους 400 επισκέπτες αυτή η εκδήλωση για την πόλη του Αστακού. Βρίσκεται, όπως είπατε, σε εξέλιξη. Διδάσκουν καταξιωμένοι προπονητές στο χώρο. Είναι τελικά μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον Αστακό αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και κατατάσσεται βάσει αξιολογήσεων από τις καλύτερες στην Ελλάδα, στο είδος.
0: Πώς τα καταφέρνετε και τους πείθετε, και μάλιστα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας το κάνουν πάρα πολλοί. Δουλεύουμε όλο το χειμώνα για αυτό το ΚΑΜΠ. Κάνουμε επαφές με συλλόγους από διάφορες χώρες. Ταξιδεύουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, σε ΚΑΜΠ, σε αγώνες, σε διάφορες χώρες. Κάνουμε επαφές με επικεφαλής συλλόγων. Προβάλλουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Το συνδυάζουμε και με διακοπές αυτό το ΚΑΜΠ, γιατί όπως είπατε είναι και η εποχή δύσκολη μεν για προπονήσεις αλλά κατάλληλη για διακοπές. Οπότε εμείς παντρεύουμε αυτό το πράγμα, τις διακοπές, την ψυχολογία με τις προπονήσεις. Έχουν έρθει το 80% να φανταστείτε από τους ανθρώπους που έρχονται, είναι μόνιμοι. Και συμπληρώνεται και ανανεώνεται κάθε φορά ένα 20% καινούριων ανθρώπων. Εκεί κρύβεται και η επιτυχία. Το να έρχονται τώρα 10 χρόνια ίδια πρόσωπα στον Αστακό, αυτό σημαίνει κάτι.
0: Είστε πολύ φιλόξενοι, μάλλον, έτσι?
1: Είμαστε πολύ φιλόξενοι, ναι, βέβαια. Οι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, οι χώροι εστίασης είναι προσεγμένοι, οι τιμές είναι προσιτές. Έχουν αγκαλιάσει αυτοί οι άνθρωποι αυτή την εκδήλωση, γιατί βλέπουν ότι τελικά είναι ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων από διάφορες χώρες, ανθρώπων που έχουν κοινή κουλτούρα, γιατί η γλώσσα του αθλητισμού είναι παγκόσμια, λέμε εμείς, αλληλεπιδρούμε μεταξύ τους, έχουμε δεσμούς φιλίας. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ οικογενειακό και φιλόξενο κλίμα.
0: Πότε ολοκληρώνεται, κύριε Μαρίνο, το ΚΑΜΠ?
1: Ολοκληρώνεται το Σάββατο το μεσημέρι, λίγη το ΚΑΜΠ, αλλά μερικές ομάδες όπως η Τουρκία, η Πολωνία, η Ουκρανία θα παραμείνουν και για διακοπές στο Αστακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία.
0: Οικονομική τόνωση, δεν το συζητάμε. Το πολυπληθείς, έτσι, οι αποστολές. Πολύ σημαντική διοργάνωση που κλείνει 12 χρόνια ζωής. Να είστε καλά να τη συνεχίσετε, κύριε Μαρίνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Και να κλείσουμε με μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται αύριο ο Βασίλης Τολιόπουλος, προκειμένου να ολοκληρώσει και τα τελευταία διαδικαστικά για τη μετακίνησή του στον Άρη. Ο Έλληνας διεθνής γκάρ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ. Στον Ολυμπιακό το όνομα του Thomas Walkup είναι από τα πιο πολύ συζητημένα στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Οι δηλώσεις του γκάρ των Ερυθρολεύκων μετά την ολοκλήρωση της σεζόν άναψαν φωτιές και το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως έχει ραγίσει. Η Dubai BC προσφέρει 600.000 για τον Walkup, τα οποία θα κατατεθούν στον Ολυμπιακό σε δύο δόσεις, με τον Αμερικανό γκάρτ να ενημερώνει την ΚΑΕ. Αυτή η πρόταση βέβαια δεν έγινε δεκτή από τους Ερυθρόλευκους, μιας και το ποσό δεν ανταποκρίνεται στα θέλω των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας. Θα χωριζόταν σε δύο μέρη αυτή η πρόταση, 300.000 τη φετινή σεζόν και αλλά τόσα την επόμενη, με τα νούμερα να απορρίπτονται από τον Ολυμπιακό. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν ψυχραθεί. Η επιλογή του παίχτη να πιέσει για μεγαλύτερο συμβόλαιο προκάλεσε δεδομένα συζήτηση, όμως το μέλλον του είναι στο χέρι του Ολυμπιακού και θα φανεί τι θα γίνει, είτε να θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με τους όρους που υπάρχουν στο συμβόλαιο και το επόμενο καλοκαίρι ο Γόκαμ θα είναι ελεύθερος, ή θα υπάρξει μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από την Dubai BC προς τους Ερυθρόλευκους για την απόκτησή του. Στον ΠΑΟΚ τώρα κινούνται σε ρυθμούς Τζέντι Όσμαν. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Τουρκίας από τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούσαν την μπασκετική ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια φαίνεται να βρίσκεται σε οριστική λύση, καθώς η Ένωση οδεύει προς την εξασφάλιση της ΑΝΕΛ Αρίνα για τις επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα θα εκμεταλλεύεται το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων για 49 χρόνια έως το 2075. Να θυμίσουμε ότι για πολλά χρόνια αναζητούσε σταθερή έδρα, χρειάστηκε να αγωνιστεί σε περισσότερα από 20 διαφορετικά γήπεδα. Να πούμε ότι η παραχώρηση αυτή αφορά τόσο στο γήπεδο όσο στους βοηθητικούς χώρους και τον περιβάλλοντα χώρο. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά αύριο στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Πάμε και στον Γλαύκο Έσπερο, εδώ στην Πάτρα, όπου συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη Elite League. Η πρώτη επίσημη βόμβα για την ομάδα της Πάτρας ήταν η ανακοίνωση της απόκτησης του Βούκαν Σάμαρζιτς, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή. Έχει εμπειρία από την Elite League, διαθέτει ελληνικό διαβατήριο αφού η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Μάλιστα στο παρελθόν έχει κληθεί και στην προεπιλογή της Εθνικής Βελγίου. Την περσινή χρονιά αγωνιζόταν στην Χαλκίδα, όπου κατέλαβε την έκτη θέση στην κανονική περίοδο. Είχε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,5 rebound, 2,2 assist. Η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του Dave Wisniewski, ύψους 2,04 στη θέση 5, και αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τον Πέτρο Στεμπάρη ένα ισχυρό δίδυμο στην front line του Γλαύκου Έσπερου. Η ομάδα του Κώστα Ρωμαλιώτη δεν σταματά εκεί, καθώς εξετάζεται και η απόκτηση ενός Αμερικανού forward με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Απόλλων Πάτρας τώρα στην Nation League 1
μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς νέας αγωνιστικής περίοδου, με την έναρξη της προετοιμασίας να έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου. Την ευθύνη του αγωνιστικού προγράμματος θα έχει ο συνεργάτης του Dirk Bauerman και γνωστός σε εμάς, ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις έρχονται γρήγορα, αφού την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά το κύπελο Ελλάδας, ενώ το πρωτάθλημα της Nation League 1 θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Άλματα στο Χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή εκπομπή και από την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών.

2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο RT News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κρυπτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεσθένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Δρόμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Σακάκι». Είναι η πρώτη δισκογραφική συνεργασία της Βασιλικής Μιχαλοπούλου με τον Πάνο Βλάχο. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ένα έντονο κοινωνικό μήνυμα. Αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις, αναφέρεται στη μοναξιά, στην ψευδαίσθηση της επιτυχίας, αν το θέλετε. Εμείς έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μιχαλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τραγούδι αυτό. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ εσύ για τον όμορφο πρόλογο του τραγουδιού. Ήταν ακριβώς μες στο κλίμα.
0: Να είστε καλά. Πάντως, μετά από μια επιτυχημένη κοινή παρουσία στη σκηνή, λοιπόν, μπαίνετε στο στούντιο. Πώς προέκυψε όλο αυτό και έχουμε εμείς στα χέρια μας σήμερα αυτή την επίσημη δισκογραφική δουλειά?
1: Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε λίγο τυχαία με τον Πάνο. Όντως άκουσε τη δουλειά μου, αυτά που είχα κάνει, και επέλεξε να συνεργαστούμε σε μια συναυλία που έκανε. Και πράγματι εκεί, χωρίς να έχουμε προλάβει να γνωριστούμε καλά και να δουλέψουμε, ας πούμε, εβδομάδες και μήνες μαζί, κατευθείαν είχαμε ένα κοινό υλικό πάνω στη σκηνή, μια κοινή χημεία που όλο αυτό έτσι πραγματικά αδίαστα και από τις δύο πλευρές. Και έτσι εκείνος πήρε την πρωτοβουλία και μου έδωσε τη μεγάλη χαρά να μου προτείνει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Και έτσι κάναμε και τα διάφορα. Έτσι πήγα και εγώ, τον επισκέφθηκα στο Vox, ήρθε και εκείνος στο Σταυρό που έπαιζα. Ναι. Και όλο αυτό μου λέει: πάμε να το κάνουμε ένα τραγούδι. Και εννοείται η απάντηση ήταν ναι.
0: Ο Πάνος Βλάχος λοιπόν και η Βίκη Χίτα υπογράφουν αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν εσωτερική μπαλάντα, να το πούμε μια εσωτερική μπαλάντα, όσον αφορά το ύφος του και, και τον ήχο του, έτσι. Είναι ένα από τα στυλ που σας αντιπροσωπεύει αυτό?
1: Πολύ. Είναι ένα τραγούδι, καταρχάς να πω ότι και οι δύο είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι και καλλιτέχνες, και ο Πάνος και η Δίκη. Τον Πάνο τον είχα γνωρίσει λίγο περισσότερο, τη Δίκη έτσι με αφορμή αυτή τη συνεργασία, τη λάτρεψα, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Mm. Το τραγούδι αυτό, με το που θέλησε ο Πάνος να συνεργαστούμε και αρχίσαμε να βρισκόμαστε για να ψάχνουμε τον ήχο που θα επιλέξουμε, μου είχε βάλει και άλλα τραγούδια να ακούσω. Όταν έπαιξε αυτό το τραγούδι, ήμουν εγώ αυτή που το διάλεξα κατευθείαν. Mm-hmm. Και βέβαια και η δική του καλλιτεχνική αντίληψη, ας πούμε, να μου το προτείνει, γνωρίζοντας κιόλας σε σχέση με το στίχο, με το σακάκι, με τη δουλειά κτλ. Mm-hmm. Και το δικό μου παρελθόν που ήμουν στη δικηγορία, που τα άφησα όλα αυτά για να διαλέξω κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν λίγο κάτι το οποίο κούγκωσε εκεί που έπρεπε αυτό το τραγούδι.
0: Το έχετε τραγουδήσει και στη σκηνή μαζί?
1: Το τραγουδήσαμε, ναι, όταν ακόμα ήταν ακυκλοφόρητο, ναι, και στις εμφανίσεις μας στο Βόξο Πάνος και στο Σταυρό, τον οποίο εγώ αντίστοιχα. Αλλά είχα τη μεγάλη χαρά τώρα και στη συναυλία του στη Μεγάλη στη Τεχνόπολη να με καλέσει να το παρουσιάσουμε και εκεί. Είχε μόλις 3 μέρες που είχε κυκλοφορήσει. Και ήταν μεγάλη χαρά και ο ενθουσιασμός και η έκπληξη και των δύο, γιατί πραγματικά είχε μια πολύ θερμή ανταπόκριση.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, η ανταπόκριση του κοινού, γιατί είναι ένα τραγούδι, όπως είπαμε, ότι έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Ναι,
0: και αναφέρεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει έναν άνθρωπο που τα έχει λυμμένα όλα εκτός από τα βασικά. Και βέβαια μιλάει και για τη μοναξιά, που είναι επίσης ένα βασικό θέμα στην εποχή μας.
1: Είχε μια πολύ θερμή ανταπόκριση και σας λέω ότι ήταν μόλις 3 μέρες που είχε βγει το κομμάτι. Δηλαδή, έβλεπα ειδικά τις μπροστινές σειρές που το τραγουδούσαν όλο στίχο-στίχο. Και ήταν μεγάλη χαρά αυτό και για τους τρεις μας. Είναι ένα τραγούδι που νομίζω δεν γίνεται να σε αφήσει ασυγκίνητο σε όποια γενιά και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που μπορεί να σε βρει σε πολλές διαφορετικές φάσεις της ζωής σου. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα είναι αυτό, ότι τα δεκανίκια από τα οποία γραπωνόμαστε όλοι, που συνήθως είναι η δουλειά και η εξωτερική μας εικόνα, η κοινωνική μας παρουσία προς τα έξω, ειδικά στην εποχή των social media τώρα, αυτό λέει, που τα παρουσιάζουμε όλα τέλεια, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε λύσει τα βασικά, τα οποία είναι το μέσα μας, η δική μας εσωτερική πληρότητα, η αγάπη, οι άνθρωποι μας, αν είμαστε πραγματικά χαρούμενοι με τον εαυτό μας και τις επιλογές μας. Αυτό λέει το τραγούδι και νομίζω ότι με πολύ εύστοχο τρόπο περιγράφει μια ολόκληρη εποχή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι, ναι. Η καλλιτεχνική σύμπραξη με τον Πάνο Βλάχο θα συνεχιστεί δισκογραφικά?
1: Το ελπίζω. Είπαμε και οι δυο μας ότι είναι μόνο η αρχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας βγαίνει πολύ αβίαστα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Έχω γνωρίσει όλο το περιβάλλον και εκείνο το δικό μου. Mm-hmm. Υπάρχει έτσι, έχω αισθανθεί ότι υπάρχει αληθινή έτσι, εκτίμηση και αγάπη καλλιτεχνική μεταξύ μας. Mm-hmm. Και εγώ με μεγάλη μου χαρά, δηλαδή ό,τι προκύψει σε μένα θα το προτείνω και αντίστοιχα αναμένω και από εκείνον. Αν έχει κάποια ωραία ιδέα πάλι, mm-hmm. θα είμαι εδώ.
0: Πέρα από, από τη συνεργασία αυτή, υπάρχει και κάτι άλλο δικό σας ξεχωριστά δισκογραφικά?
1: Όχι, αυτή ήταν η πρώτη φορά. Α, εννοείται δικό μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρα, προσωπικό, ναι.
1: Τώρα ετοιμάζω τον επόμενο δίσκο μου. Έχω ήδη ξεκινήσει, έχω ολοκληρώσει το πρώτο τραγούδι, το οποίο θα είναι ένα ντουέτο με τον Γιώργο Καψάσκη, που είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει και όλο τον προηγούμενο ναι. δίσκο μου. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε σιγά-σιγά τώρα έτσι να προετοιμάζουμε την επόμενη δουλειά. Πέρσι δεν έβγαλα καινούριο δίσκο, ήταν η χρονιά που έτρεχε ο πρώτος, το debut, το μάθουμε. Οπότε τώρα την ερχόμενη χρονιά θα έχουμε καινούριο υλικό και έτσι είμαστε με πολύ ανυπόμονοι να ξεκινήσει και αυτό.
0: Και ζωντανά?
1: Ζωντανά τώρα έχω, μόλις κάναμε μια εμφάνιση στο Λυκαβητό με την Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Μαρία Λαμανή και Λάμπρο Βασιλείου. Ήταν ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Mm-hmm. Το λέω ενώ μόλις έγινε, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και αναπτύχθηκε μια πάρα πολύ όμορφη χημεία με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ σπουδαίοι στο, mm-hmm. στο χώρο. Τους ευχαριστούμε πραγματικά που μας στήριξαν έτσι. Και τώρα έχω τα φεστιβάλ της Ανάβρας και της Ελάτειας, που θα είναι, η Ανάβρα είναι αυτή την Παρασκευή και η Ελάτεια είναι το άλλο Σάββατο, 1η Αυγούστου. Mm-hmm. Ένα φεστιβάλ στο Μεσολόγγι, mm-hmm. τέλη Αυγούστου και αυτό. Και μετά έχουμε ένα ήδη το χειμώνα μας, Αθήνα, Σταυρό του Νότου, Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε μετά.
0: Οπότε μεγάλη διαδρομή, μεγάλο το ταξίδι.
1: Θα έχουμε να λέμε.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου οι Γκιντίκοι θα εμφανιστούν για ένα κρυπτικό live στον Πολυχώρο Πολιτισμού, γιορτή Σταφίδα στην Κρέστενα. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων και ο Πολιτιστικός Όμιλος Βρώμενα σας καλούν να αφαιθείτε, να εκφραστείτε και να ζήσετε τη στιγμή στο έπακρο. Με ένα ζωντανό μείγμα μουσικών επιρροών, οι Γκιντίκοι βασίζονται στον αυθορμητισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση μία μοναδική γιορτή. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική, όπου οι ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί συναντούν σύγχρονα vibes και η ενέργεια είναι μεταδοτική. Από διαχρονικά μοτίβα μέχρι σύγχρονους πειραματισμούς, στόχος είναι να μένουμε επίκαιροι χωρίς να χάνουμε τη σύνδεση με τις ρίζες μας. Μετά το live θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τους Νίκο Βενετάκη Λαούτο και Σεραφείμ Μερεντάκη Λύρα. Έλα και εσύ στο γλέντι και άσε τη μουσική να σε ξεσηκώσει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι κοντά σας η μουσική εγκυκλοπαίδεια από την Earth Πύργου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε κοντά σας. Η Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο, ο Χάρης Παπαδέας και ο Σταμάτης Καρακούνης στην ρύθμιση του ήχου.

0: Καλό.
1: Απόψε λοιπόν στο θέατρο Φλόκα από το Φεστιβάλ Αρχαίος Ολυμπίας θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπόστ από το Διπεθέ Κρήτης λοιπόν, το οποίο περιοδεύει ανά την Ελλάδα, μια παράσταση η οποία απ' τη μία φέρνει στη σκηνή το καυστικό και σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του δημιουργού, απ' την άλλη όμως μας προσφέρει άφθονο γέλιο. Επί σκηνής λοιπόν συμπράττουν οι Ρώμα Νέ, ο Άκης Ακελαρίου, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιάννης Ζουγανέλης βέβαια ως παραμάνα. Εμείς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ την κυρία Ρώμα Νέ, η οποία είναι η Ιουλιέτα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είμαι η Ιουλιέτα σε μια ωραία και φρόθυνη παράσταση που σκηνοθετεί ο Νικορέτης Καρανιωτάκης. Mm-hmm. Είμαστε σε περιοδεία. Mm-hmm. Ερχόμαστε από την Πάτρα που παίξαμε χτες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα πολύ ωραίο κοινό. Και είμαστε... έτσι χαρούμενοι που ερχόμαστε και σε εσάς. Εγώ δεν έχω ξαναπαίξει, αλήθεια είναι, και θέλω πολύ.
1: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που, που έρχεστε εδώ. Ναι. Πώς είναι να υποδείστε έτσι την Ιουλιέτα μέσα από μια ιδιαίτερη σουρεαλιστική ματιά?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν φαντάζεται. Ακούει η Ιουλιέτα και σου λέει πώς είναι δυνατόν τώρα. Μανέ και η Ιουλιέτα δεν συνάδει, γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας την Ιουλιέτα του Σέξπιρ και ο κόσμος νομίζει ότι αυτό κάπως παραξενεύεται. Mm-hmm. Όσοι δεν ξέρουν βέβαια το τρόπο γραφής του Μπόστ, mm-hmm. που είναι ανατρεπτικός, σουρεαλιστικός και ιδιότυπος. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια άλλη Ιουλιέτα και ένας άλλος Ρωμαίος που φέρνει πάρα πολλά στοιχεία από την εποχή μας. Ένα εκπληκτικό κείμενο, υπονομευτικό, χιουμοριστικό και πανέξυπνο. Κρατάει την αρχική ιδέα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας των σεξπυρικών ηρώων, mm-hmm. που ερωτεύονται και οι γονείς τους δεν θέλουν κτλ. Εδώ διαφοροποιείται, γιατί υποτίθεται ότι ο Ρωμαίος εξορίζεται επειδή σκοτώνει τον Γκρέκο, τον ζωγράφο, γιατί έφτιαξε την Ιουλιέτα κρατώντας δύο κλειδιά, και μετά περνάνε πολλά χρόνια και τους βλέπουμε ξανά. Κανείς δεν έχει πεθάνει, τους βλέπουμε ολοζώντανους, μεγάλους πια σε ηλικία, μεσήλικες, σε κάποιο μπαρ της Βερόνας. Είναι πάρα πολλές ευτράπελες καταστάσεις, κωμικές και που δίνουν στον κόσμο μια πολύ πολύ δροσερή και χαρούμενη γεύση.
1: Είπατε κι εσείς πριν για το πόσο επίκαιρο είναι το κείμενο και ξέρουν πολύ καλά πόσο επίκαιρο είναι ο Μπόστ. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στο καθαρό γέλιο από τη μια και από την άλλη στο βαθύ κοινωνικό προβληματισμό του έργου?
2: Ισορροπούμε γιατί το έχει κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας και με την σκηνοθετική ματιά του Νικολέτη Χανιωτάκη, που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕΦΕ, έρχεται μια πραγματικά μαγική ισορροπία. Από ό,τι βλέπω τον κόσμο, και δεν το λέω, ξέρετε, για να ευλογήσω τα γένια μας που λέμε, αλλά το βλέπω σε όλες τις παραστάσεις που έχουμε κάνει, πόσο χαίρεται ο κόσμος που έχει έρθει στα καθημάς ο λόγος. Γιατί υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις πολύ έξυπνες, που φέρνει αμέσως την εποχή, δηλαδή το τώρα, ζωντανεύει το τώρα με έναν τρόπο που δεν νιώθεις καθόλου ότι δεν είναι Μπόστ και ότι είναι παρέμβαση άλλη. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι στο κείμενο του Μπόστ που λέει για ένα τρένο που εκτροχιάστηκε. Και όσοι το ακούν και το βλέπουν λένε «Α, είναι προσθήκη δική μας». Παρότι το λέμε μέσα στο κείμενο ότι δεν το έχουμε γράψει εμείς, αλλά ο κόσμος του φαίνεται τόσο περίεργο που θα ρει πως έχει γίνει τώρα λόγω των τεμπών. Ναι. Καμία σχέση. Mm-hmm. Αυτό έχει γραφτεί έτσι από τον Μπόστ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπήρξε και ένας άνθρωπος και ένας συγγραφέας και ένας καλλιτέχνης που με έναν τρόπο έβλεπε πολύ μπροστά και χρησιμοποιούσε τα κακώς κείμενα για να στυλιτεύσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Που δυστυχώς υπάρχουν και στις μέρες μας. Αυτό είναι το πιο τραγικό για μένα. Και είναι κωμικοτραγικό και ευστράπελο, γι' αυτό γελάει και ο κόσμος, με μια έννοια. Mm-hmm. γελάει με τα χάλια μας, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Θα το απολαύσουμε επί σκηνής απόψε, λοιπόν, στο Θέατρο Φλόκα. Ζωντανή ναι. μουσική ο Γιώργος Ανδρέου.
2: Ζωντανή ο Γιώργος Ανδρέου, ναι. Κινησιολογία, χορογραφία, η Φέδρα Νταϊόγλου.
1: Η Φέδρα Νταϊόγλου, η οποία είναι μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια αυτό. Είναι η κόρη σας. Είναι η πρώτη φορά που συμπράτεται.
2: Όχι, είναι η πρώτη. Όχι. Είναι η δεύτερη φορά. Είχαμε συμπράξει και στην μητέρα του Σκύλου. Και τώρα πάλι, βέβαια, η κόρη μου συνεργαζόταν από πριν με τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Έχει κάνει άλλες δουλειές μαζί του. Εγώ πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Χανιωτάκη. Αλλά τώρα είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός που δουλεύουμε μαζί με τη Φέδρα και με όλη φυσικά την ομάδα. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Μαρία Φιλίππου, τα κουστούμια η Ιωάννα Καλαβρού και έχουμε η μουσική, η πρωτότυπη του Γιώργου Ανδρέου είναι φυσικά ζωντανή. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα δείτε... Ευελπιστώ πραγματικά ο κόσμος να ευχαριστηθεί και να χαρεί πάρα πολύ και θα δείτε ένα έτσι δροσερό, έξυπνο, υπονομευτικό έργο και μία παράσταση εφρόσιμη που θα κάνει τον κόσμο πραγματικά να ευχαριστηθεί και να...
1: Ανταμώνουμε λοιπόν απόψε, κυρία Μανέ, στο Θέατρο Φλόκα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένουμε απόψε, νομίζω, ευχαριστώ. Στις 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 9 και 4. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αϊτής, του Σαν Ντομίνγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουρουγουάη, Παραγουάη, του Ισημερινού, ακόμη και του Μεξικού.

είδες για πρώτη φορά το φως στο Καράκας. Το φως το δικό σου, Μολυβάρο, γιατί ως νάχης συνόπια με πει ολόκληρη τερμιτισμένη στα πικρά σκοτάδια. Μολιάκα, Αγιακούτσο, ένιες υπέρλαμπρες και όνιες. Ήμουν εκεί.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις. Από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και δύο μέρες, τρεις θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δε είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση

0: ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποβλητική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. Δύο από αυτά τα είχαμε χθες. Δύο περιπτώσεις, δύο συμπτώματα θερμοπληξίας. Δύο άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές δύο ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Pot, κόκκινος συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ λοιπόν απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα στον έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα ωριά του. Άρα τι σημαίνει, μια μικρή έναρξη πυρκαγιάς από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και τη Θεσσαλονίκη η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
1: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλό σου μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία, στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία, αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα. Αρκετά γρήγορα, στις 10 και μισή στους 30 για να καταλάβετε. Mm-hmm. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση, ίσως αργότερα σε μια ώρα από τώρα. Να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη Θεσσαλία σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή αν χρειαστεί και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο, είναι αποπνικτική να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κύριε. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχτηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη Δασάρ, και πάρθηκε μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και σε πολύ περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε σε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
1: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκιο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Σιντάρι, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και την κλήθηκε δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρι, Αχαράδι, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά ότι αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον των ανακριτή. Βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 CD με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως τους καίνε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. Τρεις άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Βίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η θυλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα, όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόθου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στην Εσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατη. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Ξόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωπικού προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνόσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι ψεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακρίδων που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυθμιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της νύμφης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωλογικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων βιοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, που είναι η Εθνική Οικονομία Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταχωριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να ακυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθεωριστικού χωριού Ξενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε Βίκη και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Σφίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψη των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυρωποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκταση συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης, ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Motor Oil. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αιωλικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολίζου από την Ερτχανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτήν την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυτιγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Ιωγνώμονας, προέκυψε ότι το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και κάψιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκουσία, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές ραζινιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένοικης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληφθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών διάθεσή τους, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την Έρτιζα Κύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκηθο, μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο το οποίο μιλήσαμε χθες στην Έρτιζα Κύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικό της τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας η δικαίωση. Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, βέβαια, τα φαντς
0: και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant Θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβη, αργότερα στο Μαμάτι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ορδές στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το Κουκάρι, το οποίο είναι ένα φάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τα καταλήμματα, κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη δεύτερη βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing Situ του Φιλίπ Λουρένσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή απέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής.
6: Σαλπάρι το πλοίο.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στην...

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ήο.
3: Απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: ξέρετε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη ημέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποπνευστικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Τύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη, έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτιμάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Θερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, την ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5, ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής, τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασφαλίσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας.

0: στους εθελοντές, στους πυροσβέστες και τους δήμους να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
1: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
0: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο μεδαπή ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερικοί επιφυλακοί βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
2: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
3: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
2: Για κανένα λόγο σήμερα.
3: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα. Απαγορεύεται
3: αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
1: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
4: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ που οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, τον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγήτου.
1: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του Καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρα. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Γιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τρίμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας. Έφτασε στους 40,3 και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, αν από ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την τουριστική υπηρεσία, αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
1: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
7: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνητική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη, ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει πάυση των εργασιών προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική πάυση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
8: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική πάυση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιψες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
3: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
8: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπορτέρ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υδραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίοχους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυξημένοι επί φυλακή.
1: Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι και οι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητικής στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
1: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
11: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό. Από την ΕΦΑΕ είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
12: Σήμερα λοιπόν να σας τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι αυτή έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη, βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργικού Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο γεωργικό. Για να τον ακούσουμε.
13: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα λέγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γεωργικού Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
1: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γεωργικό. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Γεωργικού Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μεριλίντα να τραγουδάει μέσα από το γεωργικό.
14: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.

0: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε το Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδίπανο στάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέω: Μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα υπουργός πολιτισμού Λίντα Μένδων, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα, αλλά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μεριλίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μεριλίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και, αυτό που στην ουσία την, και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μεριλίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μεριλίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μεριλίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μεριλίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης, από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μεριλίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μεριλίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μεριλίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως Βασίλη Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικού τραγουδίου. Λένε να φωτίσω, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μεριλίντα σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη απάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα show η Μεριλίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνων τα χρόνια, καταλάβατε.
0: Αέρινη η παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα show μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μεριλίντα. Η άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδισε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60, ο οποίος την είχε παρακολουθήσει. Σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το όχι, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα Διόδια Αφιδνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
7: Περίπου στι 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, σε εξέλιξη είναι η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, τους τρόπους εμβολές, αθελοντές, 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και οι τρανοί καμινή διάσπιση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να καταβέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό από την αποτυπώση του διαδικασία θα σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο κάτω που βρίσκεται σε κρέος κίνδυνο σε πυρκαγιά. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω αν θέσουν υποέλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλατζής, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα. Το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία. Με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνουν.
0: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας. Στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή για 11 τη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξανάψει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
0: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
9: Ακριβώς, Μπαμπ αλ Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάθεση του στο ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξες ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
0: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηξοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
11: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
10: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
0: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινέλοπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινέλοπη.
12: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στο ντίζελ.
0: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να ελευίζουν να καταπολεμήσει το ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
13: Ναι, ο Άντι Μπέρνταμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει ο πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο. Κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρνταμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλες, και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στιγμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παραχολογία, όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι, μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
15: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Αριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική του, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να παραλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
0: στο ζήτημα σταθερότητας, δηλαδή.
16: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό οι φορολογίες ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
0: είπε
16: να
0: στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματίες.
16: Ακριβώς. Παραδέχονται άλλωστε το Παύλος Μαρινάκης συνεντεύξη που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Ωραία. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών, Γρηγόρη.
0: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
17: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
17: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι, από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυτεμπορική.
18: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
19: Όπως θα λες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντε πόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
0: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι σταρμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα, ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθη ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
0: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
20: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει καταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
1: Το επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες. Νομίζω ότι το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
21: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
1: Σωστά.
21: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
1: Μικρός αριθμός.
21: Μικρός είναι, έτσι.
1: Ναι, γιατί έχουμε για ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά.
21: Αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί κάθε.
1: Αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Έλενα.
22: Ναι, του στρατηγού Σεϊσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σεϊσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ASEAN.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, διέψευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
23: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνονται σε πάρα πολλές χώρες.
0: Ναι.
23: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις, με προσπάθεια μείωσης ασφαλείας των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι απολύσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι αυτήν την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια Φιδνών. Στο έργο της κατάσβεσης, 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Λήξη συναγερμού για τη διαρροή υγραερίου στον Πειραιά. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομυρίδου Σκυλίτσης στα όρια Νέου Φαλήρου. Στην περιοχή νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός λόγω διαρροής σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Οι κάτοικοι επιστρέφουν, καθώς νωρίτερα με εντολή των αρμόδιων αρχών πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της διαρροής και να κατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική,

0: και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στον πορτογαλικό λαό για τις απώλειες πολιτών από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση, χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε βίντεο μήνυμα που ανήρτησε σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει, όπως είπε, τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρών. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για 11η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη.

Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 η ώρα εδώ, παρέα. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται αυτό το κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας. Σήμερα έχουμε την κορύφωση αυτού του φαινομένου καύσωνα, αυτού του ισχυρού κύματος σε καύσωνα που πλήττει τη χώρα και τοπικά θα δούμε και 43 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον αυτά αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εννοείται ότι υπάρχει μια κατάσταση επιφυλακής για τον κρατικό μηχανισμό, γιατί έχουμε από τη μία τις υψηλές θερμοκρασίες, από την άλλη έχουμε και ισχυρούς ανέμους τοπικά, οπότε όπως καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από αυτό δημιουργούνται εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Έχουμε και υποχρεωτική πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους. Αυτά μέχρι σήμερα, έτσι. Από την Παρασκευή, για παράδειγμα, το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Με πτώση θερμοκρασίας, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Και αυτό δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή, τρεις μέρες κάψωνα, τρεις μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπου το καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και για τον οργανισμό μας όλα αυτά τα πάνω κάτω είναι λίγο, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μια σύγχυση. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι εδώ, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας, η προσοχή επικεντρώνεται στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αναδεικνύει σοβαρές γεωπολιτικές ισορροπίες. Η ελληνική πλευρά διατυπώνει συγκεκριμένες ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οπότε εκεί υπάρξει, εξέλιξε ένα διπλωματικό θρίλερ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, αυτή κορυφώνεται. Αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, την Πέμπτη, αύριο, 23 Ιούλιο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Λοιπόν, για την επικοινωνία σας, καλύτερα αξιοποιήστε το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις στα λατινικά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει το τηλέφωνο 210 60 09 604.

λαμβάνω κάποια μηνύματα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότηση σε Κολωνάκι, σε Άλυμο, σε Αργυρούπολη. Από ό,τι βλέπω υπάρχει κάποια βλάβη και υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τον ΔΔΕ ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της

0: Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα κάψωνα στη σημερινή εκπομπή, γιατί η σωστή ενημέρωση ή η πρόληψη μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές. Ο κάψωνας δεν είναι απλώς μια περίοδος έντονης δυσφορίας. Για χιλιάδες συμπολίτες μας που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια δοκιμασία, πραγματική δοκιμασία για την υγεία τους. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και τα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, ότι οι μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνήθως συνοδεύονται με προβλήματα, ειδικά όταν ο κάψωνας διαρκεί πολλές ημέρες. Ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας και είναι μαζί μας να μας βοηθήσει. Χαίρετε, κύριε Τρίκα.
1: Γεια σας, κύριε Αμπίτα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, βγάλατε και μια ανακοίνωση ως καρδιολογική εταιρεία ό,τι αφορά τους κινδύνους, πώς επηρεάζει η ζέστη, την καρδιά, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για τα φάρμακα, ας πούμε, μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια φάρμακα, άρα να έχουν και επικοινωνία με το γιατρό τους. Και θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα ότι γενικά μια περίοδος έντονης ζέστης μπορεί να είναι επικίνδυνη για την καρδιά ή εδώ μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες όπως ένας καύσωνας?
1: Ναι, βασικό κριτήριο για τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ένας καύσωνας ή υψηλή θερμοκρασία στους καρδιοπαθείς ή ακόμα και στους υγιείς, και όταν μιλάμε για τους καρδιοπαθείς, είναι πόσο είναι η άνοδος θερμοκρασίας και για πόσο καιρό θα έχουμε αυτή τον καύσωνα, για πόσες μέρες και η διάρκεια του. Φαίνεται λοιπόν από ανάλυση 54 επιδημιολογικών μελετών από 20 χώρες ότι τα κύματα καύσωνα συνδέονται με αύξηση περίπου 15% στη θνητότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με περιόδους φυσιολογικών θερμοκρασιών. Και επιπρόσθετα σας λέω ότι για 4 συνεχόμενες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς η καρδιαγγειακή θνητότητα αυξάνεται κατά 10%, ενώ μετά την 5η ημέρα μπορεί να φτάσει ακόμα και το 51%. Επομένως, έχει άμεση σχέση και για πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία
0: και πόσο θα κρατήσει αυτό.
1: Και πόση διάρκεια, βέβαια, οι μεγαλύτερες ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο. Δηλαδή, στους ανθρώπους άνω των 65 ετών, δεν μιλάμε άνω των 80, άνω των 65, η θνητότητα κατά τη διάρκεια αυτών των καυσώνων αυξάνεται σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
0: Και φαντάζομαι, για να βγάλετε μια τέτοια ανακοίνωση ενημερωτική, έχετε δει κι εσείς ότι αρκετοί συμπολίτες μας που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, που έχουν δηλαδή πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, κάνουν κάποια λαθάκια τέτοιες μέρες?
1: Εννοείται. Εννοείται τους καρδιοπαθείς.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουν συχνά ασθενείς σε τέτοιες μέρες ή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε?
1: Εννοείται. Ξέρετε ότι η ζέστη επιβαρύνει την καρδιά όχι μόνο λόγω του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι. Η θερμοκρασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, αλλά είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Επομένως, το να βγαίνεις έξω σε τέτοιες περιόδους, εννοείται ότι παραλύζεις την αυξημένη θερμοκρασία που συνοδεύεται με αφυδάτωση, με αλλαγές ηλεκτρολιτών, με επηρεασμό πολλών συνθήκων, ειδικά στην καρδιακή λειτουργία. Αλλά συγχρόνως τα σωματίδια τα οποία αιωρούνται προκαλούν φλεγμονή, δυσλειτουργία ενδοθυλίου των αγκιών και πολλά άλλα. Επομένως, οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει να βγαίνουν σε τέτοια περιβάλλοντα έξω, αλλά να είναι σε δροσερά περιβάλλοντα. Επιπλέον, παίρνουν φάρμακα. Πολλοί από αυτούς δεν ρωτάνε τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς τους, πώς πρέπει να χειρίζονται τα φάρμακα.
0: Δηλαδή, μπορεί σε μια τέτοια περίοδο, με ένα φαινόμενο καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες τόσο, να πρέπει να χρειάζεται να αλλάξουν κάπως τα φάρμακα.
1: Εννοείται. Παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι που έχει σχέση με τη Στεφανία Νόσο και κάποια φάρμακα που δίνουμε β' αποκλειστές. Που είναι σε πολύ μεγάλη αναλογία στη φαρμακευτική φαρέτρα αυτών των ασθενών. Επηρεάζουν πάρα πολύ στην υπέρταση που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια ή στις αριθμίες και μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα του οργανισμού να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς όταν χρειάζεται. Mm. Και αυτά απαιτούνται σε αυτές τις καταστάσεις, να έχει μια αντιρροπιστική προσαρμοστικότητα ο οργανισμός. Επομένως, ρωτάς τον γιατρό σου, θα κάνεις αντανιώσεις, θα παραμείνουν στα δασολογία, όπως επίσης και τα διουρητικά. Mm. Ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση που προκαλείται από την αυξημένη θερμοκρασία. Και παράλληλα, ορισμένα αντιπερταστικά φάρμακα μπορεί να συμβάλλουν σε σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και να έχουμε υπόταση και αίσθημα εξάντλησης. Ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλες ηλικίες, αυτές οδηγούν σε τέτοιες κλινικές καταστάσεις προς το νοσοκομείο και σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Επομένως, πρέπει να γίνει πρόληψη πάνω σε αυτά και θα πρέπει πάντα στη συνεργασία με το θεράπευμα των γιατρών να προσαρμόζεται η θεραπευτική αγωγή του ασθενούς του καρδιοπαθούς.
0: Και φαντάζομαι ότι μια τέτοια ενημέρωση πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά. Θέλω να πω ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Με δεδομένο ότι τα καλοκαίρια, ας πούμε, θα γίνονται όλο ένα και πιο θερμά, θα πρέπει οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποιο νόσημα καρδιακό, καρδιαγγειακό, να γνωρίζουν ότι τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ενδεχομένως στη δοσολογία και στα φάρμακα και εκείνοι και οι οικογένειές τους, για να περάσουν με ασφάλεια το όποιο κύμα καύσωνα.
1: Εννοείται, και ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Περιλαμβάνουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, αριθμιών, μη ελεγχόμενης υπέρτασης, υψηλές μεγάλες ηλικίες. Η καλύτερη στρατηγική για αυτούς είναι η πρόληψη. Επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, παραμονή, όπως είπα, σε δροσερούς κλιματιζόμενους χώρους, τακτική μέτρηση αρτηριακής πίεσης και άμεση επικοινωνία με τον γιατρό όταν εμφανίζονται συμπτώματα και όχι μόνον. Πριν εμφανιστούν, πρέπει να συμβουλεύονται αυτές οι ηλικίες, ειδικά άνω των 65 ετών, πώς θα προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους αυτές τις μέρες του καύσωνα.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Γιατί η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, όπως μας είπε και ο γιατρός, και η έγκαιρη επικοινωνία με το γιατρό σε ένα προληπτικό επίπεδο, δηλαδή δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι ώστε να πάρεις το γιατρό, μπορείς, αφού ξέρεις ότι θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε ένα κύμα καύσωνα, να επικοινωνήσεις προληπτικά με το γιατρό σου για να δεις αν χρειάζεται να αλλάξεις κάτι.

Το Reuters σήμερα έχει ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο που είχε να κάνει με το τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες στις ακραίες θερμοκρασίες. Δηλαδή, κατέγραψε την καθημερινότητά μας στον καύσωνα. Περισσότερο για να λειτουργήσει και αυτό το άρθρο ως με καλή πρακτική και για άλλες χώρες που δεν γνώριζαν τι σημαίνει καύσωνα σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε δει ήδη από τον Μάιο μέχρι τώρα 3 τέτοια κύματα καύσωνα να σαρώνουν δυτική, κεντρική Ευρώπη και δυτική Ευρώπη. Οπότε το Reuters βρήκε έναν τρόπο να δώσει κάποιες καλές πρακτικές. Να, τι κάνουν οι Έλληνες, για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε κλειστά παντζούρια κατά τις μεσημεριανές ώρες. Τα κλιματιστικά σε μια συνεχή λειτουργία, τις αλλαγές στο ωράριο καταστημάτων, αλλά και στις καθημερινές μετακινήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που έχει μάθει να ζει με υψηλές θερμοκρασίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηκτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις αγορές. Εν μέσω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, δηλαδή οι Χούθοι έχουν ανεβάσει το θερμόμετρο στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπήρχε ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Αυσιπλοεία. Και νωρίτερα είχαμε κάποιες δηλώσεις του Ρούμπιο ότι το Ιράν δεν είναι σοβαρό στις συνομιλίες, με αποτέλεσμα να το πετρέλαιο να κάνει ένα μικρό άλμα προς τα πάνω. Πάμε να δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως. Παντελή.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Έρετε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νωρίτερα είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει καμία διάθεση προς το παρόν, άμεσα δηλαδή, να διαπραγματευτεί με το Ιράν. Mm. Και αυτό ήταν αρκετό ικανό για να εκτινάξει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό 7 εβδομάδων. Δηλαδή από τις αρχές Ιουνίου είχαμε να δούμε το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, με ένα άλμα σχεδόν 5%, όπως και σχεδόν 5% έχει αυξηθεί το αμερικανικό αργό, είναι στα 88,53 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 95,23 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε μια κίνηση ανωδική και για, και για τα χρηματιστήρια, όμως παράλληλη κίνηση που περισσότερο επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των εταιριών που ανακοινώνουν αυτό το χρονικό διάστημα και είναι καλύτερα από τις εκτιμήσεις και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,28%, κατά 0,82% υψηλότερο, ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,16% είναι ο δείκτης υψηλότερο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ στο χρηματιστήριο Αθηνών η συνεδρίαση είναι ως μη γενόμενη, θα λέγαμε. Είναι μια συνεδρίαση θερινής ραστόνης, χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με συνολικές συναλλαγές μέχρι τη στιγμή μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ και ο γενικός δείκτης έχει οριακές μεταβολές στην περιοχή των 2.500 μονάδων. Αυτή τη στιγμή είναι οριακά μόλις χαμηλότερα κατά 0,08%. Έχουμε επίσης μια αυξητική τάση εκ νέου που συνεχίζουν δηλαδή την ανωδική πορεία. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έφτασε στο 4% ακριβώς η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, ενώ είναι στο 3,98% η απόδοση των γαλλικών και στο 3,18% ανέβηκε και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,88% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό είναι το κλίμα σήμερα και στα πολύτιμα μέτρα έχουμε και εδώ μια αυξητική τάση και για το χρυσό και το ασίμι. 4.121 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, είναι στα 60 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε μια παράλληλη για όλα τα επενδυτικά προϊόντα. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και τόσο καλός ο ιονός, διότι κάπου πρέπει να ανεβαίνουν, κάπου πρέπει να πέφτουν.
0: Ναι, αυτό που είχαμε συνηθίσει είναι όταν ανέβαινε το πετρέλαιο έπεφτε ο χρυσός και το αντίθετο. Τώρα χάνουμε την μπάλα και εμείς την ανάλυση.
1: Είναι κάποια παράδοξα που συμβαίνουν στις αγορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι αγορές είναι ευμετάβλητες. Το βλέπουμε αυτό, δηλαδή από μία δήλωση μπορεί να γυρίσουν προς τα κάτω ή προς τα πάνω ανάλογα με το ποια είναι η προοπτική στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυρίως. Και δευτερευόντως βέβαια βλέπουν τώρα και τις κεντρικές τράπεζες. Αύριο είναι και συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το αφήσαμε για τελευταίο αυτό, επειδή οι αναλυτές δεν αναμένουν κάποια εξέλιξη, δηλαδή δεν θα αλλάξει η νομισματική πολιτική, δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια αύριο, θα μείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο όμως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο και μετά. Μία με δύο αυξήσεις αναμένουν οι αναλυτές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι ο πληθωρισμός από ό,τι φαίνεται είναι επίμονος λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, από τη μία είναι ένας πονοκέφαλος για τους ψαράδες. Από την άλλη, θεωρείται, από εκείνους που ξέρουν, ένας εξαιρετικός μεζές. Εμείς θα σταθούμε κάπου στη μέση και θα μιλήσουμε για το μπλε καβούρι, ένα ξενικό είδος που προέρχεται από τις ακτές του Ατλαντικού και έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάμε και τώρα για 1-2 χρόνια, στις εκβολές του ποινιού και κάθε καλοκαίρι εμφανίζεται σε μεγάλους πληθυσμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κόβει δίχτυα, προκαλεί ζημιές, ταυτόχρονα όμως έχει αποκτήσει και εμπορική αξία. Οπότε θα τα βάλουμε όλα αυτά στην κουβέντα μας, ξεκινώντας από το, για παράδειγμα, πόσο απειλητικό μπορεί να είναι για το οικοσύστημα και δευτερευόντως αν μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα, γιατί όχι, σε οικονομική ευκαιρία για την Αλία. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ μεσημεριάτικα. Χαίρετε κύριε Κλαουδάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτρα, σε εσάς και στο κρατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι αυτό το μπλε καβούρι και πώς έφτασε από εκεί, από τόσο μακριά, από τον Ατλαντικό, στις ελληνικές θάλασσες?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Το είδος, το μπλε καβούρι ή Ιταλός όπως το ονομάζουν εδώ, επιστημονικό όνομα είναι το Καλινέκτες άπιδους, κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού. Μεταφέρθηκε ουσιαστικά με το νερό του έρματος των πλοίων και στην Ευρώπη περίπου καταγράφηκε το 1900 στις γαλλικές ατλαντικές ακτές. Στη Μεσόγειο επίσημα έχει καταγραφεί το 1949 στον κόλπο της Βενετίας, αν και ενδείξεις για το Αιγαίο όμως είναι ότι έχει εμφανιστεί από τη δεκαετία του 30.
0: Από το 30, είναι τόσα χρόνια εδώ μαζί μας.
1: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά από περίπου το 2000, έχουμε δει αυτή τη μεγάλη πληθυσμιακή του αύξηση, η οποία ουσιαστικά οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση. Δηλαδή, το βοηθάει αυτή η θερμοκρασία, η αυξημένη θερμοκρασία.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, είναι ένα από τα είδη τα ξενικά που μπορούν να προσαρμοστούν και σε ζεστά νερά, για παράδειγμα.
1: Έχει δημιουργήσει πληθυσμούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα είδος το οποίο θεωρείται, πρώτα απ' όλα ονομάζεται Ιταλός γιατί η λαϊκή παράδοση θέλει το είδος να ήλθε στα νερά μέσω των Ιταλών στρατιωτών στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν και αυτό δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά δείχνει πόσο έχει
0: πόσο πολλά χρόνια είναι και ανάμεσά
1: ακριβώς,
0: μας βρίσκεται εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει ενταχθεί πλέον στο οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών.
1: Βεβαίως και πολύ καλά μάλιστα. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ευρύαλο και ευρύθερμο, δηλαδή αντέχει μεγάλο εύρος αλατότητας και θερμοκρασίας και έτσι μπορεί να ζει εξίσου καλά και σε γλυκό υφάλμιο και θαλασσινό νερό. Σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών είναι, αναπαράγεται, έχει μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα και είναι πανφάγο αρπακτικό. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα να δει φαγητό όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα και είναι και ένα είδος το οποίο εκτοπίζει άλλα ενδυμικά είδη όπως είναι ο πράσινος καβούρας ο ελληνικός.
0: Τώρα οι ψαράδες βέβαια εκεί στο Πίνιο παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πληθυσμοί του. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό επιβεβαιώνεται και επιστημονικά, δηλαδή από καταγραφές.
1: Ο θερμαϊκός κόλπος είναι ο κύριος πυρήνας εγκατάστασης του συγκεκριμένου είδους. Τα προβλήματα που έχουμε είναι κυρίως από αρχές Ιουνίου μέχρι μέσα Αυγούστου και είναι η σεζόν που οι ψαράδες προσδοκούν να έχουν τα καλύτερα λεύματα. Οπότε εμφανίζονται σε εκείνη την περίοδο σε μεγάλους αριθμούς τα καβούρια τα συγκεκριμένα και ουσιαστικά κάνουν τη ζωή των ψαράγων δύσκολη, αυξάνουν τον χρόνο εργασία του.
0: Γιατί δημιουργεί, κόβει δίχτυα, έχει δαγκάνες έτσι που
1: μπλέκονται τα δίχτυα, μειώνουν τα λεύματα. Είναι πολύ επιθετικό είδος, δηλαδή μηχανικά μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι, να σε τραυματίσει αν δεν προσέξεις, δημιουργούν ζημιά στα ληστικά εργαλεία
0: και επηρεάζουν και τους πληθυσμούς εκεί τα ντόπια ψάρια, δηλαδή
1: επηρεάζουν και τους πληθυσμούς, ναι. είναι και αυτό ένα, θεωρείται ένα από τα 100 χειρότερα ξενικά εισβολικά είδη στη Μεσόγειο. Mm. Είναι πολύ ανταγωνιστικό, εκτοπίζει τα ντόπια είδη, σειρεύει ένα μεγάλο φάσμα οργανισμών.
0: Α, τα θέλει και όλα δικά του δηλαδή.
1: Ναι, αλλοιώνει και τη δομή των κοινοτήτων, των θαλάσσιων κοινοτήτων, στις λιμνοθάλασσες και στα εκβολικά συστήματα.
0: Τώρα, και, διορθώστε με αν θυμάμαι λάθος, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι το μπλε καβούρι θεωρείται ένα πολύτιμο προϊόν. Δεν ξέρω, μήπως στην Ελλάδα...
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν δύο πλευρές στο νόμισμα. Εγώ σας είπα τώρα την αρνητική πλευρά. Υπάρχει μια θετική, μάλιστα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά μπορούμε να το κρέας, πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά νόστιμο. Το λατινικό του όνομα Καλλινέχτε Σάπιδους σημαίνει, αν το μεταφράσει κανένας από τα λατινικά, σημαίνει νόστιμο καβούρι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί εθνικό πιάτο, ειδικά στο κόλπο του Τσέσαπικ, στις ανατολικές ακτές. Εκεί έχει και μεγάλη εμπορική αξία. Εκεί δεν θεωρείται εισβολικό είδος, θεωρείται βασιλικό είδος, έτσι.
0: Και αναρωτιέται κανείς, όταν το έχουμε τόσα χρόνια ανάμεσά μας, θα έλεγε κανείς ότι θα το είχαμε μάθει και εμείς ως καταναλωτές, για παράδειγμα, να το αναγνωρίζουμε, να το ζητάμε σε μαγαζιά, να έχει αξιοποιηθεί, θέλω να πω, ως τέτοιο προϊόν. Και όσο θα μπορούσε να αποτελέσει και πηγή εισοδήματος για τους Έλληνες ψαράδες.
1: Θα έπρεπε να γίνει μια εμπορική αξιοποίηση και ουσιαστικά είναι αυτή η βασική στρατηγική στη Μεσόγειο. Ο στόχος είναι να γίνει βιώσιμη αλία του καβουριού, στοχευμένη αλία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να ελεγχθούν οι πληθυσμοί και δεύτερον για εισόδημα για τους ψαράδες. Οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει το μπλε καβούρι σε εξαγωγικό προϊόν, κυρίως προς τη ΣΥΠΑ. Στην Ευρώπη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια αγορά σταδιακά και μάλιστα νομίζω το 2025 έφτασαν η αλία τους 570 τόνους περίπου, αξία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, έχει αρχίσει σιγά σιγά να το αναγνωρίζει ο κόσμος. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και τα κελίφη του, μπορούν να αξιοποιηθούν τα υποπροϊόντα, να εξαχθούν δύο πολυμεροί και τα οποία έχουν εφαρμογές στη φαρμακοβιομηχανία, στα τρόφιμα και στη γεωργία.
0: Άρα, εν μέσω αυτού που συμβαίνει με τα ξενικά είδη γενικώς στις θάλασσές μας, είτε είναι τα τελευταία χρόνια είτε περισσότερα χρόνια, εδώ το κλειδί, η λύση είναι να βρεθεί μία συνταγή επιτυχίας μεταξύ επιστημόνων, δηλαδή εσείς που γνωρίζετε για αυτά τα είδη εννοείται, και της πολιτείας, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι διαχείρισης αυτών των ειδών και για να περιοριστούν οι επιπτώσεις, αλλά και για να αξιοποιηθούν εμπορικά.
1: Εδώ χρειαζόμαστε μία ρεαλιστική αντιμετώπιση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μία στοχευμένη αλία. Χρειαζόμαστε παγίδες σχεδιασμένες για αυτά τα μπλε καβούρια. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί μια εμπορική αλυσίδα, μονάδες μεταποίησης, εξαγωγής, ώστε να βρει δρόμο το καβούρι προς αγορές των ΗΠΑ, προς ασιατικές χώρες και στην εγχώρια αγορά. Χρειαζόμαστε έρευνα, δηλαδή δεδομένα για την πληθυσμιακή δομή του είδους, για τη χωρική κατανομή του, τη δομή του, την ηλικιακή του δομή, τις αλληλεπιδράσεις που έχει με άλλα είδη, ώστε οποιαδήποτε πολιτική να μην διαχείρισης, αληθική διαχείριση, να έχει ερευνητική βάση από πίσω, να μην πέσει στο κενό. Και πρέπει επίσης να ενημερωθεί και το κοινό. Πρέπει να μάθει ο καταναλωτής.
0: Βέβαια, να ζητάω κι εγώ να είμαι εκεί στον ποινίο και να λέω, μήπως έχετε μπλε καβούρι, ας πούμε, που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και που όλη η Αμερική το θεωρεί βασιλικό είδος.
1: Και έχει και εξαιρετική θρεπτική αξία. Είναι πολύ ψηλό σε πρωτεΐνη. Μεγάλο ποσοστό του κρέατος μπορεί να καταναλωθεί. Πραγματικά είναι εξαιρετικός μεζές και πολύ θρεπτικός.
0: Και εξαιρετική περίπτωση προς εξέταση για ένα ξενικό είδος, πώς δηλαδή μπορεί να μετατραπεί μια περιβαλλοντική πρόκληση σε ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να φύγει αυτό, ευνοείται από την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εισβολή σε μια ευκαιρία για τους ψαράδες, για την οικονομία και να δράσουμε οργανωμένα και με βάση επιστημονικά δεδομένα.
0: Κύριε Κλαδόπουλο,
1: και ουσιαστικά να μετατρέψουμε αυτό σε μια ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κλαοδάτος, αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι.

Πάντως σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας, το οδόστρωμα, οι δρόμοι και οι υπόλοιπες σκληρές επιφάνειες έχουν αναπτύξει θερμοκρασίες μέχρι και 57 βαθμούς Κελσίου. Έγιναν μετρήσεις το πρωί στο πεδίο του Άρεως, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, και προέκυψε ότι η άσφαλτος, το τσιμέντο, όλα τα δομικά υλικά τέλος πάντων, έχουν απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας που έφτασε ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Σε όλους εσάς που ακούτε, που έχετε σκυλάκια, που μπορεί να μην ξέρετε τέλος πάντων να το έχετε αποκτήσει πρόσφατα ένα κατοικίδιο, υπάρχουν, ξέρετε, αυτά τα ειδικά παπουτσάκια, μπορείτε να τα βγάζετε όταν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί και αυτά ταλαιπωρούνται. Κρίμα είναι, κρίση δεν έχουν, μόνο τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να προστατευτούν. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν εδώ, παρούσα, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Προς το παρόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης.

0: Ξεκίνησαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με δύο από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζος, νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλοίο προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα δύο να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

1964, 26η εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Σήμερα το πρόγραμμα είναι κυρίως Rolling Stones. Την εβδομάδα που οι Rolling Stones καταφέρουν το απίστευτο, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60, να έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη, αν δείτε τα hit parade Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βέλγιο, παντού είναι το νούμερο ένα άλμπουμ. Γιατί αυτά τα hit parade σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο βασίζονται στις πωλήσεις παρά στα streaming, όπως είναι το hit parade της Αμερικής. Νούμερο ένα άλμπουμ λοιπόν στην Ευρώπη, το καινούργιο των Rolling Stones, και εμείς θα πάμε πίσω στο 1964 για να ακούσουμε τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, να δούμε τι ηχογράφησαν τότε, και εσείς αν θέλετε θα συμμετέχετε με τα μηνύματά σας στο Viber, όπως συνήθως, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και σε όλα τα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Το ντεμπούτο λοιπόν άλμπουμ των Stones κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 64 στη Βρετανία από την Decca. Η αμερικάνικη έκδοση, που είναι κάπως διαφορετική στη λίστα των κομματιών, θα προσπαθήσω να παίξω και από τις δύο εκδόσεις, κυκλοφόρησε από την London στις 29 Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια χρονιά. Για μία ακόμη φορά θα τονίσω πόσο σπάνια και ανάλογα με τα πόσα αντίτυπα είχαν βγει είναι όλα αυτά τα άλμπουμ και τα τραγούδια εκείνης εποχής, γιατί σήμερα κανείς δεν δίνει σημασία αν βγαίνουν σε βινίλιο ή σε CD ή στα streaming. Αυτά όλα είναι συλλεκτικά άλμπουμ και είναι η εποχή που ακόμα δεν κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, οι ίδιοι και στην Ευρώπη και στην Αμερική είμαστε, το 1964. Να ξεκινήσουμε.

Route 66. Οι Rolling Stones 62 χρόνια πριν, στο ντεπούτο άλμπουμ τους. Στη Βρετανία το άλμπουμ έμεινε 12 εβδομάδες στην πρώτη θέση και καθιέρωσε απόλυτα το συγκρότημα, παρόλο που δεν υπάρχουν τραγούδια τόσο πολλά δικά τους. Είμαστε πριν από το Satisfaction. Την επόμενη χρονιά γίνεται αυτό. Η σύνθεση του συγκροτήματος, αυτό το άλμπουμ, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman, Brian Jones και ο ίδιος που ακούγεται στα τελευταία τραγούδια, ο Mick Jagger. Διασκευή βέβαια, το Route 66, τραγούδι Rhythm and Blues, από το 1946.

I just want to make love to you. Ένα blues από το 1954. Willie Dixon. Ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Να σκεφτεί κανείς ότι με διασκευές, όπως έκαναν και οι Beatles στα πρώτα άλμπουμ τους, με τη διαφορά ότι είχαν ένα ποσοστό περισσότερα δικά τους τραγούδια από ότι οι Stones στα δικά τους πρώτα, το άλμπουμ έγινε νούμερο ένα στη Βρετανία με διασκευές από τραγούδια παλαιότερα. Για να καταλάβετε τι εντύπωση είχε κάνει το συγκρότημα το 1964. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ που συμμετέχουν ο Uncle Phil και ο Uncle Gene, δηλαδή ο θείος Phil και ο θείος Gene. Θα σας πούμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί.

Αυτό λοιπόν είναι ένα instrumental. Δεν ξέρω, οι οπαδοί των Stones το ξέρουν. Υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ. Now I've Got a Witness. Υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι Witness. Θα το ακούσουμε αργότερα. Με στίχους. Ο θείος Phil είναι ο Phil Spector. Και ο θείος Gene είναι ο Gene Pitney. Για τον Phil Spector ξέρετε αρκετά, για τον Gene Pitney πολύ λιγότερα, υποθέτω οι νεότεροι. Από τους καλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και οι δύο συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ. Και ιδιαίτερα στο κομμάτι που έπαιξα μόλις τώρα. Και έτσι κάνω μία παρένθεση για να ακούσουμε ποιος είναι ο Gene Pitney, μια και είναι ένας από τους καλύτερους μου τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και αφού βρήκα και την ευκαιρία, βλέποντας προχθές αυτή την εξαιρετική ταινία του 62 του John Ford, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Liberty Valance, σας το προτείνω να το δείτε αυτό το φιλμ με James Stewart και John Wayne μεταξύ άλλων. Εκεί λοιπόν το τραγούδι αφορά την ταινία, μόνο που δεν ακούστηκε στην ταινία και έγινε επιτυχία από τον Gene Pitney. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Bacharach David. Αυτός είναι ο Gene Pitney.

The Man Who Sat Liberty Valance από τον Theo Gene, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ, του πρώτου άλμπουμ των Stones. Οι Keith Richards και Mick Jagger έγραψαν ένα τραγούδι που ποτέ δεν το κυκλοφόρησαν οι ίδιοι, παρόλο που το είχαν προτείνει στην εταιρεία τους τότε. Αντίθετα, το έδωσαν στον Gene Pitney. Ένα από τα λίγα τραγούδια που οι Stones το έδωσαν σε κάποιον, είναι και 2-3 ακόμα αργότερα, και το έκανε επιτυχία. That Girl Belongs to Yesterday, τραγούδι των Jagger και Richards.

Με ρωτάτε εδώ σε ποια πλατφόρμα είδα την ταινία. Είναι στο Netflix και επίσης η Βιβί γράφει ότι αυτός είναι που τραγουδήσε αργότερα, βέβαια με τον Mark Almond.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύς Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός... Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Όχι δεκάδες, χιλιάδες συγκροτήματα στον πλανήτη θέλησαν να γίνουν συγκροτήματα τα παιδιά τότε από τους Beatles και τους Rolling Stones. Υπάρχουν και τραγούδια που αναφέρονται ακριβώς αυτό το γεγονός. Από τη Γουατεμάλα μέχρι τις Φιλιππίνες, από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα. Όλοι ήθελαν να πάρουν κιθάρα, μπάσο και drums για να γίνουν συγκρότημα. Και έτσι έγινε αυτή η μουσική τα επόμενα χρόνια. Το 1972 ο David Bowie κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λέγεται Gin Genie. Αργότερα είχε πει στο Rolling Stone ότι το τραγούδι αυτό είναι αναφορά σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του Rolling Stones. Δεν το πλησίασα τόσο πολύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι έκανα ό,τι μπορούσα.

Αυτό το συγκρότημα έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Ευρώπη σήμερα, το καλοκαίρι και αυτή την εβδομάδα του 2026. Εμείς ακούμε πώς ξεκίνησαν και μας ήρθε κουτί με το αφιέρωμα που έχουμε το 1964 με το ντεμπούτο άλμπουμ. Σε αυτό το κομμάτι που ο τίτλος είναι Little by Little, εκτός από τους πέντε συμμετέχουν ο Ian Stewart στο πιάνο, χωρίς να αναφέρεται, ο Phil Spector και ο Gene Pitney επίσης παίζει πιάνο και ο παραγωγός, το αντίστοιχο του George Martin στα πρώτα άλμπουμ των Stones, Andrew Long Oldham. Well,

αν και δεν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, θεωρείται ένα από τα σημαντικά τραγούδια στις συγγραφής της πρώτης των Rolling Stones, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Η ενορχήστρωση ακολουθεί αυτήν του Slim Harpo και υπάρχει και η slide κιθάρα του Brian Jones, ο Jagger τα φωνητικά και φυσαρμόνικα, ο Jones κιθάρα, ο Keith Richards ακουστική κιθάρα, ο Bill Wyman μπάσο, ο Charlie Watts drums. Ο Mick Jagger έχει σχολιάσει και το τραγούδι, ποιο είναι το νόημα να μας ακούσει εμάς όταν υπάρχει το A King Bee με τον Slim Harpo.

Οι Beatles ήταν έτσι λίγο πιο κοντά στο Lee Richard. Οι Rolling Stones έτσι λίγο πιο κοντά στον Chuck Berry. Και οι δύο προσκυνούσαν και τον Chuck Berry και τον Lee Richard. Και οι δύο έχουν ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό του Chuck Berry που μόλις ακούσαμε. Οι Beatles βγήκε σε εκείνο το άλμπουμ αργότερα, το Live at the BBC. Για αυτούς όμως, για τους Stones, ήταν ένας φόρος τιμής σε αυτόν που και αργότερα το είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Keith Richards σε συναυλία με τον Chuck Berry, όταν έδωσαν στα επόμενα 30-40 χρόνια. Λοιπόν, από το debut το άλμπουμ ήταν και αυτό, το έχουν γραφεί και ζωντανά, το Carol.

Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι των Rolling Stones που μπήκε μέσα στα hit parade της Αμερικής. Στην Αγγλία δεν νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο. Το πρώτο δικό τους, γιατί είναι γραμμένο από τους Jagger και Richards σε αυτό το άλμπουμ. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν να κυκλοφορούν το «I Wanna Be Your Man» που έχουμε ακούσει τον Lennon McCartney και το «Not Fade Away» που έχουμε ακούσει επίσης του Buddy Holly.

Σας έχω πει και άλλη φορά ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο Marvin Gaye έγινε γνωστός κυρίως από το What's Going On και μετά. Στη δεκαετία του 60 επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά ότι έχει βγάλει το ίδιο σημαντικά τραγούδια. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολλά. Εκεί είναι η εποχή του. Το Can I Get the Witness είναι ένα από αυτά. Το ηχογράφησαν στο πρώτο άλμπουμ του Rolling Stones μόλις το ακούσαμε και το instrumental που έπαιξε στο πρώτο μέρος είναι μια δική τους ορχιστρική συνέχεια σε αυτό που μόλις ακούσαμε. You can make it.

Ένα όχι τόσο γνωστό τραγούδι και τόσο διασκευασμένο, το έχουν διασκευάσει βέβαια μεταξύ άλλων ο Gene Vincent, πρωτοπόρος του ροκ, αλλά αργότερα το 70 τόσο, ένα νομίζω, και ο Buddy Guy σε άλμπουμ του αργότερα. Υπάρχει στο debut του άλμπουμ του συγκροτήματος και λέγεται You Can Make It If You Try, τραγούδι της δεκαετίας του 50.

Από το πρώτο άλμπουμ θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτό το είχαμε παίξει στη χρονιά του 63 που μόλις τελείωσε. Το Walk in the Dock του μεγάλου Rufus Thomas. Και ποιοι δεν το έχουν πει? Aerosmith, Green Day, John Cale, Johnny Rivers, Georgie Fame, Sonics, Kingsmen. Classic. Το τραγούδι εδώ, σε αντίθεση με άλλα που ακούσαμε σήμερα, στο ρεφρέν έχουμε τον Brian Jones και σκεφτείτε ότι τον έχουμε δει στην Αθήνα, όσοι είμαστε τυχεροί, στο γύρο του Παναθηναϊκού, όταν ήταν η Rolling Stones στην πρώτη σύνθεση, αυτή εδώ. Έχουν έρθει στην Αθήνα με τον Brian Jones. Επίσης, κάνουν φωνητικά οι άλλοι, ο Bill Wyman και ο Keith Richards. Αυτό που ακούμε, για ακούστε ποιο είναι.

αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται τώρα είναι σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική, το 12x5. Βγήκε το φθινόπωρο και θα το παρουσιάσουμε σε επόμενη εκπομπή, καθώς ολοκληρώνουμε το 1964. Βάλατε το Gene Pitney. Δεν είναι αυτό, ήταν ο Gene Pitney. Το 12 από το ίδιο ήθελα. Αυτό είναι ο... Δεν είναι αυτό, παιδιά. Εντάξει. Είναι ο Gene Pitney αυτό. Θέλουμε. Όχι, δεν είναι από αυτό το CD. Εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλωμα ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα που αέρος κάνουν ρήψεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει, διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, υποστηρίζει σε σημερινή του δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της

0: Εκ νέου ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάγκ, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αιμονή της Ουάσιγκτον για το Κολάγκ, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά, δήλωσε στο X ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονών τη Δευτέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, προσοχή στη ζέστη, αλλά όχι πανικός. Στην ενημερωτική σουίτα του ενημερωτικού ξενοδοχείου Earth News Radio 105,8, στη σουίτα απολύτως σχετικό εμφανίζονται οι αετοί.

καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μια Τετάρτη που εκτός από το καύσωνα κουβαλάει και μια μεγάλη στεναχώρια, καθώς έφυγε μια σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Για την οποία θα πούμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, τέτοια πρόσωπα, τέτοιες μορφές, δεν είναι εύκολο να αναφερθεί σε αυτές και να το καλύψεις πλήρως και στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής εκπομπής που έχει έναν χαρακτήρα ευρύτερο κτλ. Γι' αυτό επιλέξαμε μια καλεσμένη πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα επίσης, τουλάχιστον έτσι να αποδώσουμε μια τάξη μεγέθους στην αναφορά μας στη σπουδαία Μέρι Λίντα. Και επειδή καλοκαίρι είναι και τουρισμός, είναι και ταξίδια, στο τέλος της εκπομπής, θυμίζω ότι και σήμερα η διάρκεια της εκπομπής είναι αυξημένη, ενώ σε σχέση με τα τακτικά μας ραντεβού, ξεκινήσαμε λίγο μετά το δελτίο των 5 και μέχρι τις 7 θα πορευτούμε μαζί. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εκεί 6.30 με 7, θα μιλήσουμε και για τον ελληνικό τουρισμό και τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αλλά προς το παρόν, κοιτώντας το μουσικό μας ημερολόγιο, πριν πάμε στο άλλο της επικαιρότητας, αν και εδώ συνήθως κάνουμε μια τομή του επίκαιρου με το διαχρονικό, όπως είναι το τραγούδι που ακούμε. Και το ακούμε από τον Don Henley, που είναι από αυτές τις σπάνιες σχετικά περιπτώσεις που ο ντράμερ τραγουδάει και πάρα πολύ καλά. Ο Don Henley που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1947.

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και γιορτάζουν η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν όπως πάντα τις συναντήσεις μαζί σας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλισσοπούλου, στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο ωραίες και δωρεάν μεθόδους στο Viber. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News, κενό, radio, και μετά μπορείτε να στέλνετε με το Viber εδώ τα μηνύματά σας. Στο Facebook, γιατί μπορεί να έχετε διάφορες δουλειές εκεί, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, και μπαίνοντας στη σελίδα μας χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας.

σήμερα έχει πάρα πολλές, πώς να το πω, πάρα πολλές ειδήσεις, ως συνήθως. Πάρα πολλές βέβαια από αυτές είναι επίσης πάρα πολύ βαριές σε σχέση με τον καύσωνα. Θα κάνουμε εμείς μια αναδρομή και μετά σιγά σιγά θα μπει το επίκαιρο σε μεγαλύτερες δόσεις από το διαχρονικό. Αλλά βλέπω εδώ ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 22 Ιουλίου του 1974, γιατί είπαμε ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έχει σημαδέψει και με άσχημο τρόπο τον ελληνισμό και Ελλάδα και Κύπρο, τέτοια μέρα λοιπόν ο Σαμψόν, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, αυτό τους ένοιαζε το βαρύ γδουπό, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι έβγαζαν τα τάγκ στην Κερίνια, έριχναν λεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έστελναν νέα πλοία και αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Αλλά κοιτάξτε τώρα μια συγκυρία. Είναι μερικές φορές που η σύμπτωση, η συγκυρία, η τομή δύο αναγκαιοτήτων, λες ρε παιδί μου δεν μπορεί. Αυτό και στημένο δεν θα ήταν εύκολο να γίνει. Το 1987, τέτοια μέρα, είχαμε έναν, ήταν νομίζω η δεύτερη μέρα, ενός πρωτοφανούς καύσωνα για τα δεδομένα τα ελληνικά, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, και εκείνη την ημέρα, 22 Ιουλίου του 1987, από θερμοπληξία φεύγει ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο οποίος είχε γράψει πάρα πολλές επιτυχίες, και έμελε μια τέτοια μέρα, 22 Ιουλίου του 2026, να φύγει από κοντά μας η σπουδαία Μέρι Λίντα, που είχε τραγουδήσει βέβαια και Κώστα Κοφινιώτη.

0: Αφήσαμε και το χειροκρότημα, είναι το κοινό στο Ηρώδιο που κάποια στιγμή και πολύ καλά άνοιξε για όλη την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Είναι ένα μοναδικό, δεν το λέω επειδή είμαστε Ελληνίδες, Έλληνες, είναι ένα μοναδικό τραγούδι στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη, και μάλιστα η στιχουργική του, πιστεύω εγώ, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός, ότι είναι από τις κορυφαίες. Γι' αυτό διαλέξαμε να ακούσουμε, είναι ένα από τα τραγούδια της Μεριλίντα που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, το συγκεκριμένο σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, που έφυγε και αυτός μια τέτοια μέρα το 87, με καύσωνα επίσης. Είναι αυτές οι συγκυρίες, οι παράξενες, οι σημαδιακές. Μια μέρα λοιπόν που μοιραζόμαστε, γιατί έτσι είναι με τα σπουδαία πρόσωπα που έχουν μια θέση στην καρδιά και στην ακοή μας, μοιραζόμαστε τη θλίψη για την απώλεια μιας τέτοιας καλλιτέχνηδας, η Μαρία Δημητροπούλου, η Μέρι Λίντα. Και επειδή ξέρετε, σας το είπα και από την αρχή, όση ώρα και αφή να κάνεις αφιέρωμα για μια σπουδαία τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα, δεν μπορείς να τα καλύψεις όλα. Αυτό που αξίζει είναι να ακούσεις τη θέαση μιας σπουδαίας επίσης καλλιτεχνικής μορφής, γιατί αλλιώς εμείς ως κοινό βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα, αλλιώς μια τραγουδίστρια που έχει και το προνόμιο αυτού του ηχοχρώματος, ξέρετε, με υπογραφή, με ονοματεπώνυμο, είναι κάποιες τραγουδίστρες και τραγουδιστές που πέρα από τη δουλειά που κάνουν για να φτάσουν εκεί που φτάνουν, έχουν όμως και αυτό το δώρο. Ακούς τη φωνή, το μέταλλο της φωνής, εν προκειμένου έχει και γυαλί αυτή η φωνή, όμορφο, τελικά το αλανθεκτικό, και κατευθείαν σου έρχεται το όνομα. Θα μπορούσα να μην σας συστήσω την καλεσμένη μας, να πει μόνο ότι πει καλό απόγευμα, γεια σας κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το επιβάλλει έτσι και θεσμικά ο ρόλος μου, καλωσορίζω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση την κυρία Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κυρία Αρβανιτάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που σας ακούω και μιλάτε τόσο συγκινητικά για την...
0: Και εγώ θα χαιρόμουν διπλά αν
1: την μορφή αυτή,
0: αν η αφορμή
1: αυτή που έφυγε
0: δεν ήταν τόσο δυσάρεστη. Το μόνο καλό είναι ότι εμείς δεν έχουμε την ενοχή ότι θυμόμαστε σπουδαίες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες μόνο με τέτοιες αφορμές. Είναι δηλαδή ένα υλικό. Ναι, είναι ένα υλικό που το έχουμε, που ακούμε συχνά, και έτσι δεν νιώθουμε ότι τώρα κάνουμε κάτι. Χωρίς να σας ρωτήσω κάτι, γιατί θα έχω κάποιες ερωτήσεις, όταν μια τραγουδίστρια του δικού σας Βεληνικούς, με αυτή τη διαδρομή που έχετε ξεκινήσει και από τα λαϊκά χρώματα, και φαντάζομαι ότι θα είχατε μελετήσει και στα πρώτα σας βήματα την Μέρι Λίντα, όταν έρχεται μια τέτοια είδηση, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε, κυρία Αρβανιτάκη?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, είπα ότι μου φάνηκε ότι έφυγε νέα, ενώ ήταν τελικά 91. Ναι. Η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν πολύ πιο νέα, και βεβαίως στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης, είναι μια φωνή που ακουμπήσαμε όλοι επάνω της και έχει αφήσει μια μεγάλη ιστορία πίσω της μαζί με το Χιώτη. Τι να πω, είναι μια μεγάλη απώλεια στη μουσική μας.
0: Η Μέρι Λίντα βέβαια τραγούδησε και Θεοδωρά και τα λοιπά, με το Χιώτη όλοι την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτές οι διαδρομές, γιατί εσείς έχετε μια βιωματική εμπειρία, είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω, δόξα και χαρά, ή έχουν και άλλα στοιχεία για να μπορέσει κάποιος, κάποια, εν προκειμένου να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ύψος?
1: Δίνεις στην ψυχή σου, δίνεις το μυαλό σου, δίνεις τη διάθεσή σου, τα δίνεις όλα όταν θέλεις να χαράξεις μια πορεία και να κινηθείς εκεί που θέλεις να κινηθείς. Η Μέρι Λίντα είχε και το προνόμιο το ότι ξεκίνησε με τον Μανώλη το Χιώτη, που της εξασφάλισε κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γράψει μεγάλη ιστορία και θα συνεχίσουν να γράφουν. Είναι από τα τραγούδια που δεν ξεχνούνται ποτέ, Και αντιθέτως οι νέες γενιές που παίζουν, έχουν πάρει στα χέρια τους μέσα στα μουσικά σχολεία, έχουν πάρει στα χέρια τους τα παραδοσιακά μας όργανα, παίζουν και τραγουδάνε με ρελίντα.
0: Ναι, είναι μια ταυτότητα που δεν πρόκειται να χαθεί και μ' άρεσε γιατί πριν είπατε η Μέρι Λίντα που είναι, δεν χρησιμοποιήσατε παρελθόντα χρόνο γιατί φαντάζομαι...
1: Ναι, για μεγαζί, ναι, ήταν έκπληξη σήμερα αυτό το ότι πέθανε, μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, και το ότι τη νιώθατε πολύ νεότερη, γιατί νομίζω ότι οι καλλιτέχνες και καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικούς στο μυαλό μας, ακόμα και το δικό σας που είστε μέσα σε αυτό το χώρο και πρωταγωνιστείτε, δεν περνούν τα χρόνια στη δική μας εικόνα όπως για τους άλλους ανθρώπους. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που τραγουδούσε λαϊκά και τα λοιπά ήταν ένα είδος, πέρα από τη σκηνική παρουσία, που νομίζω πρέπει να ήταν από τις πρώτες που και λόγω του είδους, γιατί ο Χιώτης μπόρεσε να παντρέψει λαϊκό, να βάλει μέσα τζάζ, ακόμα και ροκ στοιχεία.
1: Και μάμπο.
0: Ναι, και να βάλει και το Λάτιν.
1: Ναι.
0: Αυτό το πάντρεμα είναι εύκολο για να τραγουδιστεί μια τραγουδίστρια? Γιατί αλλάζει, νομίζω, και η τοποθέτηση και ο τρόπος, εσείς ξέρετε.
1: Νομίζω ότι ένας καλός τραγουδιστής μπορεί να κινηθεί σε διαφορετικά είδη. Και μπορεί να χρειάζεται λίγο μελέτη παραπάνω, αλλά μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να κάνει πολλά είδη μουσικής, θέλω να πω. Mm-hmm. Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές, οι οποίες τα τραγούδια που τραγούδησε του Χιώτη, που είχαν αυτή τη διαφοροποίηση και τον έκανε και έναν πάρα πολύ χαρισματικό και ιδιαίτερο καλλιτέχνη, mm-hmm. μπόρεσε να τα πει η Μέρι Λίντα με το δικό της τον τρόπο και να περάσει στα λαϊκά, στη λαϊκή μας μουσική, ένα άλλο είδος.
0: Και άλλα στοιχεία.
1: Όταν
0: τραγούδησαν με το Χιώτη στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζόνσον, ο Λίντον Τζόνσον ήτανε, τους εξασφάλισε κατευθείαν πράσινη κάρτα και τους ζήτησε. Έτσι έμειναν 4 χρόνια εκεί. Φανταστείτε τώρα τι ακούσματα μπορεί να έχει ένας Αμερικανός πρόεδρος. Και άκουσε μπουζούκι και τραγούδι, βέβαια, από τη Μέρι Λίντα. Και γοητεύτηκε. Έτσι έγινε. Έμειναν 4 χρόνια εκεί και μετά επέστρεψαν.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Να, που κάτι, ναι. έχουμε να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, εσείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Ναι. Εσείς μας δίνετε πληροφορίες που για μας θα ήταν δύσκολο να τις.
0: Ακόμα και για εσάς θα μπορούμε, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά, με αφορμή μια ωραία σας δουλειά. Θα κάνουμε μια κουβέντα να έχουμε μια καλή αφορμή για να σας φιλοξενήσουμε.
1: Ναι, με τα χαρά.
0: Να σας
1: χαρά.
0: Πω πραγματάκι. Τι θα θέλατε να πείτε έτσι... σε όλο αυτό τον κόσμο που δεν είναι προσπίτω, ότι νιώθουμε τη θλίψη αυτής απώλειας, γιατί ακούσαμε χθες, θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε και όταν ακούσα αυτή τη φωνή, σ' αρέσει να λες είναι εδώ ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία, ενώ τώρα έχεις την αίσθηση
1: θα είναι εδώ για πάντα. Έχει γράψει ιστορία, έχει γράψει ιστορία το ελληνικό, στο ελληνικό τραγούδι, η οποία δεν φεύγει ποτέ.
0: Έχετε ζηλέψει ποτέ μια καλλιτέχνηδα τέτοιου Βεληνικούς, με την καλή έννοια?
1: Πολλές.
0: Φαντάζομαι...
1: Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές.
0: Και με τη σχέση με το Χιώτη.
1: Ναι. Πολλές.
0: Είναι μια τραγουδίστρια, θα ήθελα έτσι να βάλετε εσείς έναν μικρό επίλογο, τι χάνει το ελληνικό τραγούδι. Και τι θα το ψάξει κάποια στιγμή να το ξαναβρει, βέβαια.
1: Χάνεται μια προσωπικότητα μεγάλη, μια τραγουδίστρια η οποία όμως θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό είναι το δύσκολο να πετύχεις. Να πετύχεις να μείνεις στην ιστορία, και η Μέρι Λίντα τα κατάφερε.
0: Το έκανε αβίαστα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κομουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, το δεύτερο από τα τέσσερα.
1: Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει.
0: Πραγματικά, γιατί αυτή η 22η μέρα του Ιουλίου τα έχει όλα τα κακά, έχει και ένα καλό μαντάτο.
1: 13 αιώνες άνεργος γυρεύει.
0: Για την Κύπρο είπαμε, για τον Κώστα Κοφινιώτη, το σπουδαίο στιχουργό που έφυγε από θερμοπληξία μια τέτοια μέρα στον Καύσωνα το 87, τα είπαμε. Για τη Μέρι Λίντα τα λέμε από το πρωί και θα τα λέμε για μέρες, γιατί όταν φεύγει μια τέτοια παρουσία δεν φτάνουν μερικές μέρες για να αναφερθείς. Τέτοια μέρα το 2018 έφυγε και ο σπουδαίος μας Μάνος Ελευθερίου.
1: Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγά.
0: Και αν υπάρχει ένα καλό σε αυτή τη μέρα, είναι ότι τέτοια μέρα το 1932 γεννήθηκε ένας από τους σπουδαίους μας συνθέτες, ο Σταύρος Κουγιουμτζής.
1: Και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες.
0: Εδώ έχουμε παντρέψει τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, όχι εμείς δηλαδή, οι ίδιοι το έκαναν.
1: Είναι το κρεβάτι της, η μέρη του βόνια.
0: Αυτούς τους δύο σπουδαίους δημιουργούς, το Σταύρο Κουγιουμτζή που γεννήθηκε σαν σήμερα και το Μάνου Ελευθερίου που έφυγε σαν σήμερα, τους δένει και άλλη μία σύμπτωση, άλλη μία συγκυρία. Την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Κουγιουμτζής, είναι τα γενέθλια του Μάνου Ελευθερίου.

Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό, όπου ανοίξω εκτός από όλα τα άλλα, εκτός από τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, εκτός από την συμμετοχή πια πολύ πιο ενεργητικά των Χούθη σε αυτή την σύγκρουση και ότι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια ναυτιλία και οικονομία. Εκτός από όλα αυτά, βλέπω συνέχεια και για τα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία, χιλιάδες πυροσβέστες, άνηση μάχη με τις φλόγες. Εμείς τα έχουμε πάει, χτυπάω ξύλο παιδιά, τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα και να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Ενδεχομένως αυτό το σύστημα επιτήρησης με τα drones και τα λοιπά να έχει βοηθήσει πολύ την αμεσότητα της επέμβασης. Θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή για την συγκεκριμένη αυτή δυνατότητα παρακολούθησης με τα drones που βοηθούν πολύ και στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Να τα καταφέρουμε φέτος, ρε παιδιά, να μείνουμε όσο το δυνατόν μακριά από τις καταστροφές, από τις πυρκαγιές και από όλα αυτά. Κάτσε να δω. Ναι, Γιάννη μου, έχω δει όλες αυτές τις ωραίες, όχι προτάσεις, τις ενημερωτικές σου αναφορές στο μουσικό ημερολόγιο για τον Don Henley. Το καλύψαμε, νομίζω μου το στείλες και στο messenger της εκπομπής. Α, να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη και no radio, δύο λέξεις, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τέτοια, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, της εκπομπής δηλαδή, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι έγινε πάλι με την επιδείνωση, Κώστα μου? Okay, λέει το ραδιόφωνο, μας ενημερώνει ότι κάποια προβλήματα που είχε στην ακρόαση στα Χανιά έχουν λυθεί. Άλλωστε ενημερώσαμε εμείς αμέσως τον κεντρικό έλεγχο και όλα ακούγονται όπως πρέπει. Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ μου Κώστα. Για να δούμε του Γιάννη τα ενημερωτικά, θα τα παρουσιάζουμε κατά την εξέλιξη της εκπομπής. Μόνο της Ειρήνης να διαβάσω τώρα, είναι απολύτως σχετικό με ό,τι συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, γράφει η Ειρήνη, τραγουδιστές όπως ο Καζαντζίδης, η Μέρι Λίντα, τους ανακάλυψα μέσα από το Μίκη Θεοδωράκη. Άκουσε λίγο το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με τη Μέρι Λίντα και θα με θυμηθείς. Το έχω ακούσει πάρα πολλά, και ίσως ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να τραγουδάει Θεοδωράκη. Θα δω αν θα είναι αυτή η άλλη επιλογή. Βέβαια, αυτές οι φωνές και έδειξαν αυτό, ότι μπορούν να σταθούν και σε διαφορετικές προσεγγίσεις, και στο πιο διασκεδαστικό, καλά εκπληκτικό βέβαια είδος, αυτά που πάντρεψε ο Χιώτης με η Ρίστο Εμπαρόδο όταν είχαν πάει στην Αμερική, βρέθηκε με μπλουζίστες, βρέθηκε με τέτοιους, και όταν άκουγαν τι μπορούσε να κάνει με το μπουζούκι, έμεναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν το ήξεραν και το όργανο. Αλλά η Μέρι Λίντα απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί σε πολύ, όχι απλώς να σταθεί, να δώσει το στίγμα και τη σφραγίδα της σε διαφορετικές εκδοχές λαϊκού ή λαϊκότροπου, ας το πούμε έτσι, τραγουδιού. Να σας πω και κάτι που δεν έχει πολύ προβληθεί, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως πρέπει να το συζητήσουμε μετά στην άλλη ώρα με τον Τάσο Επιτρόπο, αλλά δεν κρατιέμαι. Σύμφωνα, παιδιά, με τους New York, με την New York Post, όχι τους Times, την New York Post, δεν είναι καθόλου απίθανο ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός από τα άλλα καταπληκτικά που κάνει, να προωθήσει τον κύριο Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Ποιος είναι ο Ινφαντίνο, θα μου πείτε, ή δεν θα μου το πείτε αν το ξέρετε? Για όσους και όσες δεν το ξέρουν, είναι ο πρόεδρος της FIFA, είναι αυτός που διοργάνωσε το Μουντιάλ, είναι αυτός που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπε, μα κόκκινη κάρτα στον παίχτη το δικό μου των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα παίξει το άλλο παιχνίδι. Και ο κύριος Ινφαντίνο
που του έχει δώσει και Νόμπελ, βραβείο ειρήνης εκ μέρους της FIFA, δεν ξέρω από πότε η FIFA δίνει βραβεία και τα λοιπά. Κάποιες πηγές, κάποιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων οδηγούν σύμφωνα με τη New York Post στο συμπέρασμα ότι μπορεί να τον προτείνει για επόμενο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ινφαντίνο θέλει και άλλη θητεία στη FIFA, αλλά πληθαίνουν πια οι φωνές που λένε ότι η FIFA έχει κάνει το ποδόσφαιρο κάτι άλλο από αυτό που είναι και ίσως θα ήταν καλό σιγά σιγά να φεύγει. Θα δούμε αν το Δέλεαρ είναι να αναλάβει τον ΟΗΕ, να δούμε ποιος θα βγάζει κόκκινη κάρτα σε ποιον μετά. Ας προχωρήσουμε σε κάτι και καλοκαιρινό και ευχάριστο. Προσφάτως είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων της χώρας μας, με αφορμή ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, έναν μεγαλόσωμο σκύλο, και ήταν και γερμανικός ποιμενικός, ήταν και η αγαπημένη μου ράτσα, ο οποίος είτε λύθηκε είτε έσπασε το λουρί, την αλυσίδα του, επιτέθηκε σε ένα μικρό σκυλάκι, που βέβαια δεν ήταν μόνο του εκεί, ήταν το σκυλάκι ενός κυρίου, σκότωσε το σκυλάκι, δάγκωσε τον κύριο κτλ. Και με αφορμή αυτό κάναμε μια συζήτηση και για τις ευθύνες που έχουμε όσοι έχουμε συντροφιά, συγκατοίκους, μεγαλόσωμους σκύλους τέτοιων πολύ ενεργητικών φυλών, για το γερμανικό σπιμενικό είναι τσοπανό σκύλο. Μην κοιτάτε που το βάζουμε εμείς στο σπίτι, πρέπει όμως να το ξέρουμε αυτό. Και όταν παίρνουμε ένα μεγαλόσωμο σκύλο, δεν τον παίρνουμε για να τον μεγαλώσουν οι άλλοι για να κινδυνέψουν, είναι δικιά μας παρέα. Επομένως έχουμε όλη την ευθύνη του χειρισμού και της προστασίας των άλλων ανθρώπων. Αλλά μια το ένα περιστατικό, μια το άλλο, θα φτάσουμε το καλύτερο φίλο του ανθρώπου, έτσι υποστηρίζουν πολλοί και το πιστεύω και εγώ, να τον μουτζουρώσουμε. Γιατί οι σκύλοι δεν κάνουν μόνο αυτά, κάνουν 100 καλά πράγματα. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε και κολυμπάμε στις παραλίες και επειδή ακούμε και διάφορα για ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες και τα λοιπά, θα σας πάμε να κολυμπήσουμε παρέα με ένα σκυλάκι που είναι η ασφάλειά μας, να ξέρετε. Gazing through the window at the world outside, wondering will mother... Σε έναν ιδανικό κόσμο που και εμείς θα είμαστε καλύτεροι, γιατί εμείς ίσως είμαστε χειρότερο θηλαστικό, και εμείς καλύτεροι και τα ζωάκια θα συμβιώνουν αρμονικά μαζί μας και εμείς με αυτά. Θα μου πείτε, ονειροπόλος, dreamer. Όχι, αυτό το τραγουδάει ο Ozzy Osbourne. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν που έφυγε. Ναι, και ήταν τέτοια μέρα. Κοίταξε να δεις τώρα τι είναι αυτή η 22η Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, πέρυσι, φεύγει αυτός ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής της heavy metal μουσικής σκηνής, αλλά εγώ νομίζω ότι εσύ τι λες, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι πιο καθαρό αίμος ροκάς, ευρύτερο στίγμα, δεν τον βάζεις μόνο heavy metal, εντάξει, με τους Black Sabbath, με Paranoid, αλλά όπως ακούτε τώρα ήταν κάτι ευρύτερο ο Ozzy Osbourne, Dreamer.

0: τώρα θα κάνουμε μια βόλτα δροσερή. Δεν χρειάζεται να βγείτε εσείς. Και όσοι και όσοι έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα δροσερό περιβάλλον, μη βγείτε να δοκιμάσετε πως είναι έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς τώρα θα συνδυάσουμε δροσερό περιβάλλον, θάλασσα, πραγματική κοινοφιλία, όχι διάφορα έτσι ηλουστρασιών και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο κοινοφιλία, και εθελοντική προσφορά για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ένας συγκερασμός για μένα ιδανικός. Θα βάλω έναν υπότιτλο: Κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του ελληνικού ερυθρού σταυρού, και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ζώτο, που είναι εθελοντής εκπαιδευτής διασωστικών σκύλων του ελληνικού ερυθρού σταυρού, και θα βουτήξουμε σε λίγο μαζί του, μαζί με μια αξιαγάπητη παρουσία. Κύριε Ζώτο, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και που αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, γιατί το κάνετε προφανώς και για σας, αλλά το κάνετε και για όλους εμάς. Ξέρετε, οι εθελοντές που προσφέρουν ένα έργο σε όλη την κοινωνία είναι για όλους μας ένα πολύ ωραίο υπόδειγμα. Όταν λοιπόν τους συναντάμε και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και απευθείας μαζί τους, καλύτεροι θα βγούμε από αυτή την ιστορία. Σας φωνάξαμε για να μας συστήσετε και μια πολύ αγαπητή, και από ό,τι βλέπω γίνεται διάσημη σιγά σιγά, σκυλίτσα.
1: Ναι, είναι η Ήρα στην ουσία. Είναι ένα σκυλός διάσωσης υγρού στοιχείου, ένα λαμπραντοράκι 3 ετών, στο οποίο από πέρυσι η δράση της είναι αρκετά ενεργή, έντονη, σε καθημερινή βάση, όπου ναι, χρειαστούμε, μας καλούν και επεμβαίνουμε.
0: Δεν είναι πολύ συχνό αυτό, δηλαδή έχουμε ακούσει σκύλους διασώστες που μπαίνουν σε ρήπια που κάνουν, σκύλοι που ανακαλύπτουν από ναρκωτικά μέχρι εκρηκτικά, εκεί που θέλει και χαρακτήρες που να είναι ζεν τελείως, γιατί κάθε σκύλος επιλέγεται με βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχει και προσπαθούμε να τον βάλουμε να κάνει μία δουλειά. Το λαμπραντόρ με το νερό είναι άνετο έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι.
1: Πολύ σωστά, μπαίνει, είναι εξοικειωμένο.
0: Ναι, δεν διαλέξατε τέτοια ένα σκύλο που βλέπει το νερό και λέει απαπά, διαλέξατε ένα σκύλο που ούτως ή άλλως σου λέει πάμε εδώ παιδιά να τσαλαβουτήσουμε ωραία. Αλλά είναι πολύ σύνθετη δουλειά αυτή, δηλαδή είναι αβαγοσωστική. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ήρα, και πρέπει να είναι και σπάνιο, έτσι? Υπάρχουν πολλά σκυλιά διάσωση στη θάλασσα?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά σκυλιά στη θάλασσα, έρευνας διάσωσης στη θάλασσα. Συγκεκριμένα η Ήρα είναι ένα σκύλος έρευνας διάσωσης, που σημαίνει ότι είναι εξοικειωμένη και απόλυτα εκπαιδευμένη, πέρα από τα χαλάσματα ή ανοιχτό πεδίο, να εντοπίζει το άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και να την προσφέρει. Αυτό επεκτείνεται και στο νερό, λόγω και της ράτσας αλλά και της ικανότητας, γιατί είναι λαμπραντόρ το οποίο είναι εξοικειωμένο στο νερό από τη ράτσα του. Δεν σημαίνει ότι όλα τα λαμπραντόρ μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν σημαίνει όμως ότι και τα άλλα σκυλιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι και θέμα χαρακτήρα του σκύλου, να σας πω πολύ ειλικρινά αυτό. Εντοπίζει και το θύμα, δεν κάνει απλά μία διάσωση καθώς την καθοδηγώ εγώ. Αυτόν όμως ο σκύλος μπορεί να κάνει, να εντοπίσει που χρειάζεται ανάγκη και να επέμβει ώστε να πάει να πλησιάσει το θύμα, πάντα με ασφάλεια δική της, γιατί πάνω απ' όλα ο διασώστης, όλοι οι διασώστες.
0: Αυτό το ξέρουμε και για τους ανθρώπους.
1: Να είναι ασφαλής πάνω απ' όλα.
0: Το ξέρουμε και για τους ανθρώπους ναυαγοσώστες, ότι αυτό που μαθαίνουν καλύτερα είναι πώς να πλησιάσουν με ασφάλεια κάποιον ή κάποια που πνίγεται, γιατί ένας από εμάς που δεν ξέρει μπορεί να πνιγεί και αυτός μαζί, ανεξάρτητα από το αν είναι γυμνασμένος, ξέρει
1: σωστά
0: καλό κολύμπι κτλ. Αυτό δεν είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο?
1: Είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο, αλλά γι' αυτό και υπάρχουμε και εμείς και βοηθάμε τα σκυλιά με καθημερινή εντατική εκπαίδευση. Πάντα είναι θετική η εκπαίδευσή τους, είναι σαν παιχνίδι για αυτά.
0: Είναι εκπαίδευση ανταμοιβής και καλής διάθεσης, δεν έχει τιμωρία, ας το πούμε.
1: Τιμωρία δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο μας, δεν υπάρχει σαν ιδεολογία καθόλου. Η τιμωρία δεν υπάρχει ούτε για τον άνθρωπο ούτε για το ζώο. είναι όλη η θετική διαδικασία. Το σκυλί πρώτα μαθαίνει να είναι ασφαλής το ίδιο και να, επίσης ο σκύλος μαθαίνει και να κρατάει ασφαλή και την ομάδα. Γιατί το συγκεκριμένο σκυλί όταν κάνει τη διάσωση πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι στα μονοπάτια που περνάει πρέπει να είναι ασφαλής για να πλησιάσει και η δικιά της ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν πλησιάζει το θύμα, με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει επάνω της, μπορεί το ίδιο το θύμα να πιαστεί επάνω εφόσον είναι σε θέση να πιαστεί. Αν δεν είναι όμως σε θέση
0: αφορά
1: να πιαστεί,
0: και ένα είδος σωσιβίου δηλαδή.
1: Ένα σωσιβίο το
0: μάλιστα
1: οποίο πέρα από το προστατεύει τον ίδιο, το ίδιο το σκυλί, mm-hmm, ώστε να μην πνιγεί, μπορεί να αντέξει και αρκετά μεγάλο βάρος ώστε
0: να βρει μια υποστήριξη.
1: Πανικό, να μην μπορέσει να το βουλιάξει το σκυλί. Αν και ξαναλέω ότι ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος. Αν κάποιος είναι σε πανικό, ο σκύλος δεν τον πλησιάζει, του δίνει χώρο, ώστε και γι' αυτό γυρίζει. Αν δείτε σε πολλά βίντεο, σε ζωντανές ιδέες που έχουμε κάνει, γυρίζει το σκυλί σε μια μικρή απόσταση την πλατούλα της, ώστε το θύμα να φύγει από τη ζώνη του πανικού που λέμε και να πιαστεί επάνω. Εφόσον όμως το θύμα δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, ο σκύλος είναι σε θέση να πιάσει το θύμα από το χέρι ή από μαλλί ή από ρούχο και να το τραβήξει σε ασφαλή σημείο. Μην ξεχνάμε ότι πάντα συνοδεύεται και από το χειριστή εκπαιδευτή ή από το χειριστή, ο οποίος είναι και ο ίδιος
0: διασώστης. Ο οποίος ίσως μπορέσει να καθησυχάσει και λέγοντας τον άνθρωπο, ναι, ότι εδώ, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να μην αντιληφθεί πόσο θετική είναι η παρουσία του σκύλου. Η Ήρα έχει, πώς να το πω, έχει εφαρμόσει αυτά που ξέρει στην πραγματικότητα.
1: Η Ήρα από την πρώτη στιγμή που βγήκε σε πεδίο, στο πεδίο ως σκύλος διασώστης, έπραξε και ως σκύλος διασώστης με τον εντοπισμό, όχι μέσα στη θάλασσα αλλά εκτός θάλασσα συγκεκριμένα, τον εντοπισμό τριών παιδιών τα οποία είχαν βαριά μορφή ηλίασης, στα οποία
0: μάλιστα
1: η Ήρα τα εντόπισε και τα συγκεκριμένα έκανε τη διαλογή, να το πούμε πολύ απλά, τραβούσε το ένα παιδάκι ώστε να μου το φέρει όσο το δυνατό πιο κοντά μου και να μου δείξει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα εδώ.
0: Μάλιστα, έχει τέτοιες, βέβαια, ναι, με την όσφρηση που διαθέτουν και τις αισθήσεις, ναι, καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς ούτε μυρωδιά, να το πω έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν θα τα παίρνουμε.
1: Φέρισε το καλοκαίρι σε περιπολίες που κάναμε από τον Ιούλιο συγκεκριμένα, αρχές Ιουλίου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, η επέμβαση της Ήρα σε περιπτώσεις πιθανών πνιγμών, όπως και έρευνα γνωμένων, είναι αρκετές. Συγκεκριμένα σε παιχνίδι γονιό με παιδί έχει επέμβει η Ήρα, γιατί καθώς ο γονιός έπαιζε με το παιδί, άθελά του φυσικά, το παιδί έπαιρνε νερό, ξέρετε, όπως κάνουμε βαφτίσεις έντονες, ναι, με τα παιδάκια πολύ συχνά, και ο σκύλος εκεί ανησύχησε αρκετά έντονα καθώς περνούσαμε, άρχισε να γαβγίζει, έφυγε προς το μέρος εκεί και τράβηξε το παιδάκι προς έξω, γιατί ήδη το παιδάκι άρχισε να είναι σε μια άσχημη φάση εκείνη τη στιγμή.
0: Υπέροχο.
1: Ναι, ναι,
0: πρόσεχε, μην το βουτάς. Ναι, είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Έχει μια έτσι ιδιαίτερη ανησυχία, αρκετά έντονη ανησυχία για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά.
1: Και σαφώς έχουμε επέμβει και έχουμε εντοπίσει έρευνες αγνοωμένων και παράκτια και σε χιόνι. Έτσι, γιατί το συγκεκριμένο σκυλί είναι εκπαιδευμένο και εκπαιδεύεται καθημερινά σε όλα τα παιδιά. Όπως επίσης ο ελληνικός ερυθροσαύρος, αυτή τη στιγμή με τη συνεργασία τη δική μου, εκπαιδεύουμε άλλα 5 σκυλάκια με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία και λογική. Ένα από αυτά ήδη σιγά σιγά παίρνει τα βήματα τη Ήρα, είναι η Άβρα, η οποία
0: πόσο
1: είναι μια λαμπρατορίνα ενός έτους.
0: Είναι μικρή ακόμα,
1: είναι
0: γιατί
1: μικρή,
0: οριμάζουν
1: γιατί
0: μετά. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η ορίμαση, είναι τόσο, τόσο απαιτητική η εκπαίδευσή τους,
0: ναι,
1: που σίγουρα καλώς έχονται πάντα των πραγμάτων, θέλουν τουλάχιστον 2 χρόνια εντατικής εκπαίδευσης
0: για να φτάσουν
1: σε ένα καλό επίπεδο τα σκυλιά. Μαζί με την εκπαίδευση των σκύλων γίνεται πάντα και η εκπαίδευση δική μας. Γιατί όπως είπαμε, πάνω απ' όλα, ένας σκύλος μόνος του δεν κάνει κάτι, ένας διασώστης μόνος του δεν κάνει κάτι, ένα μηχάνημα μόνο του δεν κάνει κάτι.
0: αλλά ως ομάδα είσαστε κάτι καταπληκτικό.
1: Πολύ
0: πριν
1: σωστά,
0: πριν σας ευχαριστήσω, να μου πείτε για την συνολικά η κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, νομίζω από το 2008 υπάρχει.
1: Η δράση της είναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι.
0: Πού δραστηριοποιείτε, έχετε πάει και εξωτερικό ή μόνο στη χώρα μας?
1: Για το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, όχι, ήρα, δεν έχει προλάβει και ελπίζουμε.
0: Όχι, γενικά, να μην χρειαστεί.
1: Σε γενικές γραμμές, η κοινοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πρωτοπορεί στην εκπαίδευση των διασωστικών σκύλου, έρευνα και εντοπισμό αγνοωμένων. Έχει σε δράση αυτή τη στιγμή 5 σκυλιά, συν την Ήρα που είναι υγρού στοιχείο, και εκπαιδεύονται άλλα 5 υγρού στοιχείο σκυλιά.
0: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας, γιατί δεν θέλουμε μόνο να έχουμε αφορμές, ένα σκύλος επιτέθηκε, ένα τέτοιο, και στην ουσία να μουτζουρώνουμε την εικόνα αυτού του εξαιρετικού συντρόφου μας. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Ζώτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Αυτή καλά. Καλό απόγευμα. I'm not gonna get too
0: sentimental like those other stick of Valentine. Με την Άλισον του Elvis Costello πηγαίνουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. 1977, τέτοια μέρα, το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Elvis Costello, ο τίτλος ήταν My Aim Is True, κυκλοφόρησε τέτοια μέρα. Και βέβαια αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που πρωταγωνίστησε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορυνθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς με χαμηλή βλάστηση στα καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, το συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ, εναντί 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αιρίου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονων τη Δευτέρα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθεί για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γεροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Ενότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32.

0: Η κορυφαία ποιότητα STEP που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. STEP Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και επειδή μας έδωσε και μια αφορμή η Ειρήνη, γιατί η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει πολλά και τα έχει τραγουδήσει εξαιρετικά.

0: Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στη Τράπεζα Οίκου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μια ημέρα ζόρικη από πάρα πολλές πλευρές και οπτικές, δυστυχώς, και φυσικά η απώλεια αυτής της σπουδαίας καλλιτέχνητας έφυγε από κοντά μας, η Μέρι Λίντα. Είχαμε κάποια μηνύματα πριν, το ζούμε κι εμείς εδώ ως βίωμα σε σχέση με διακοπές ρεύματος και όλα τα σχετικά. Και για να σας ενημερώσουμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα στους αγοραντές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα? Γιατί
1: είμαστε,
0: είναι
1: καλά,
0: δύσκολη η ημέρα με τον καύσωνα. Έχουμε κάποιες διακοπές παρατεταμένες ή για πείτε μας εσείς που έχετε την εικόνα.
1: Είναι πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Πράγματι έχουμε

0: διακοπές. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν γενικότερα προβλήματα. Στην Αττική, ακόμη πιο έντονα, το μεσημέρι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία, στου Ζωγράφου, στον Άλυμο. Αυτή τη στιγμή περιοριστήκαν οι διακοπές αυτές. Έχουμε δύο διακοπές, οι οποίες είναι εκτεταμένες, είναι στην Παλίνη και στο Πειραιά.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιες μεμονωμένες. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μας είναι.
1: Αυτή τη Παλίνη επηρεάζει και την Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί και εγώ τώρα που σας μιλάω, ούτε τον ανεμιστήρα δεν μπορώ να ανάψω. Έχουμε βέβαια τις γεννήτριες για να είμαστε στον αέρα, να δουλεύουν τα εργαλεία μας.
0: Είναι μια γραμμή που τροφοδοτεί την ΕΡΤ, όντως έτσι είναι. Θεωρούμε όμως ότι οι συνάδελφοί μας δίνουν μεγάλη μάχη και με τις καιρικές συνθήκες, με τη ζέστη. Αυτοί δουλεύουν 24 ώρα στην ουσία, όλο το 24ωρο.
1: Αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Κουνούκλε. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια εικόνα πώς εξελίσσονται, όχι για μας, για την ΕΡΤ που μας νοιάζει, αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, γιατί ξέρετε, ο κλιματισμός είναι τώρα κάτι το εκ των όν ουκάνεφα.
0: Από το μεσημέρι έχει βελτιωθεί η κατάσταση γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχουν και μεμονωμένες βλάβες, οι οποίες δεν μιλάμε για βλάβες, γιατί οι μεμονωμένες βλάβες είναι σε κάθε γειτονιά. Οι συναδελφοί μας, άλλο, δίνουν τη μεγάλη μάχη. Έχουν περιορίσει στην ουσία τις διακοπές από το μεσημέρι και έπειτα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά από εκεί πέρα μετά υπάρχει μέχρι το βράδυ αργά, μέχρι να πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα υπάρχουν προβλήματα.
1: Τέτοια ζητήματα. Πόσο διαρκεί περίπου η αποκατάσταση, αν μπορείτε να δώσετε μια εικόνα και για τις περιοχές που μας είπατε, Παλίνη, μας είπατε και Πειραιά.
0: Και Πειραιά, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για τις δύο περιοχές αυτές, αλλά για τις προηγούμενες στο κέντρο της Αθήνας, μία με μία μισή ώρα. Τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, από τις 2.30 ώρα μέχρι τις 4 ώρα, 5, και σε κάποιες περιοχές και 2 και 2.30 ώρες. Αλλά από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τεράστια έντονα φαινόμενα, ούτε το δίκτυο κινδυνεύει. Αυτό που ακούγεται και γράφεται από γενικότερο μπλακάτ και όλα αυτά. Υπάρχουν μεμονωμένες βλάβες.
1: Α, ναι, λέτε και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, εμείς δεν μεταφέρουμε αυτό και γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε με εσάς, να μην κάνουμε εμείς προγνωστικά τι και πώς. Λοιπόν, έχουμε επομένως κάποιες διακοπές που μπορεί να κρατήσουν ή κράτησαν 2-2,5 ώρες, που είναι δύσκολο βέβαια χωρίς να έχεις ψήξει, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε ένα συνολικότερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν θέματα που συνάδελφοι μας, ξαναλέω δεύτερη φορά, είναι έμπειροι στο κομμάτι αυτό, παρόλο που έχουμε και πολλά νέα παιδιά πλέον τώρα, αλλά είναι έμπειροι συνάδελφοι και δουλεύουν και πολλές ώρες.
1: Και να σκεφτούμε και αυτούς.
0: 10 ώρα και 16 ώρα να μπορούν να τα απεξέλθουν, στην ουσία να στηρίξουν τον Έλληνα καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουνούκλα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, έπρεπε να το δούμε και αυτό, γιατί μου έρχονται κάποια μηνύματα σας, μην λέτε «Α, δεν τα διάβασες». Εμείς κάναμε δουλειά, τα βλέπαμε και θέλαμε να σας δώσουμε μια εικόνα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν οι άνθρωποι επεμβαίνουν για να διορθώσουν αυτές τις βλάβες, δεν μπορεί να πει σε 7 λεπτά «μην ανησυχείς» και όλα τα σχετικά. Ξέρουμε λοιπόν ότι και στην Παλίνη και στον Πειραιά αυτή την ώρα έχουμε, αν μας ακούτε από αυτά τα μέρη, μια διακοπή, για την οποία όμως εργάζονται να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία, να διορθώσουν δηλαδή τις βλάβες οι τεχνικοί της ΔΕΗ. Επαναλαμβάνω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, και δωρεάν και εύκολες και πολύ προσιτές. Στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio και μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, λέει, μας γράφει τώρα η ΠΕΠ, τώρα που μιλάγαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Ευτυχώς, λέει, δεν είμαι στο ασανσέρ. Ξέρουμε, καλό όμως είναι να το θυμίζουμε κι εμείς, ότι εκτός από το ότι αποφεύγουμε τους εξωτερικούς χώρους, εκεί που χτυπάει πολύ ο ήλιος και όσοι έχετε πάρει μαύρα αυτοκίνητα όπως εγώ, έπρεπε να το έχετε σκεφτεί τότε ότι εδώ είναι ελληνικό καλοκαίρι. Πάρε ένα ωραίο ασπρούλι να δεις τι καλά που είναι και αισιόδοξο. Εκτός από όλα αυτά πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη. Τέτοιες δύσκολες ημέρες αποφεύγουμε και ανελκυστήρες, δηλαδή και ό,τι κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο μπορεί να βρεθούμε μέσα, δεν ξέρω, εντάξει, κυλιόμενες πόρτες αυτόματες ας πούμε, αν έχουμε τέτοια ή σκάλες τέτοιες, τα αποφεύγουμε γιατί δεν ξέρεις. Είχαμε λέει στην Κυψέλη 3 διακοπές, μας γράφει η Πέπη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και έχουν διορθωθεί.

Λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, πως από Super Trump δεν έβαλες κανένα από τα πολύ γνωστά, πολύ ωραία breakfast in America, που είναι πάντα και με τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην επικαιρότητα, γιατί ο Rick Davis, ο πολύ γνωστός που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 44 και δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε και αυτός πέρυσι το Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Ο Rick Davis λοιπόν, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σουίντον στην Αγγλία, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Super Trump, μαζί με τον Hodgson ήταν οι τραγουδοποιοί και τραγουδιστές του γκρουπ. Το Goodbye Stranger που ακούμε και το έγραψε και το τραγούδισε ο ίδιος.

0: αναμελώ τα μηνύματά σας, αλλά είχα μια αγωνία. Λέω, άραγε τώρα στη Βουλή, ας πούμε, έχουν ρεύμα, ενώ ρεύμα ηλεκτρικό, γιατί ρεύμα συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, εντονότατο μέχρι να διακόψουν για καλοκαίρι. Αλήθεια, πότε διακόπτει τις εργασίες της η Βουλή? Θα ρωτήσω τον Ανδρέα Μαραθιά, που τα ξέρει όλα αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα, και εσένα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
0: Στο Κοινοβούλιο, εντάξει, έχουμε ρεύμα.
1: Έχουμε ρεύμα γιατί έχουμε γεννήτριες. Δεν μπορεί...
0: Καλά, και εμείς, ναι, λέω, αν έχουν διακοπή, αν χρειάζεται να πάρουμε.
1: Όχι, ενίοτε δεν έχουμε δίκτυο, όχι τακτικά.
0: Παθαίνετε τέτοια εσείς.
1: Παθαίνουμε και τέτοιες εμπλοκές και στο Κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει. Πάντως θα κλείσουμε, επειδή έβαλες και αυτό το ερώτημα, 31 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή. Από 1η Αυγούστου έχουμε τις θερινές διακοπές της Ολομέλειας και των Επιτροπών και θα επανέλθουμε μετά από 20 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Την δεύτερη ψηφοφορία ουσιαστικά επί των άρχων του Συντάγματος που βαίνουν προς αναθεωρήση από την πρώτη ενούσα Βουλή. Την τελική απόφαση θα την πάρει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως έχουμε δύο στιγμιότυπα. Καλά, έχουμε πολλά πράγματα που γίνονται που έχουν και ως κοινό τόπο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Το ένα, νομίζω, ήταν η διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των συνδικαλιστών ότι με μια ρύθμιση που φέρνει επιχειρεί να παρέμβει, ας πούμε, στα εκλογικά τους και τα λοιπά. Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη ρύθμιση τη φέρνει ο κύριος Γεωργιάδης αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα με προσφυγές, και να μην πω τώρα όλο το ιστορικό, η ηγεσία του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου είναι προσωρινή διότι κάποιοι σύλλογοι δεν είχαν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους, άρα κανονικά δεν έπρεπε, λέει, να μπορούν να ψηφίσουν και αυτοί. Υπάρχει ένα τέτοιο μπέρδεμα και έφερε μια τροπολογία ο κύριος Γεωργιάδης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί το Υπουργείο Υγείας να διορίζει προσωρινά την ηγεσία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και έχουν εκμανεί οι συνδικαλιστές και οι γιατροί γενικότερα. Και στη Βουλή, ναι, νομίζω, είχαμε μια κόντρα με αυτό.
1: Ναι, ακριβώς είχαμε μια κόντρα χθες απόγευμα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά έσκασε μια είδηση εδώ στη Βουλή.
0: Α, για πες.
1: Την οποία νομίζω
0: τον
1: πρέπει
0: νιώτερο,
1: να την πω.
0: Βέβαια.
1: Κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αίτηση κατάθεση εγγράφων και προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, για το σύστημα ανακύκλωσης. Είναι πρώτη φορά που ο νεοδημοκράτης βουλευτής καταθέτει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ο κύριος, γιατί πρόκειται για ένα θέμα, υπάρχει μεγάλο σούσουρο γύρω από το ζήτημα με τα
0: αν υπερκοστολογήθηκαν αυτά, αν εκεί έχουμε χαμένα λεφτά.
1: Είναι η επόμενη δικογραφία η οποία θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε οι πληροφορίες και οι φήμες, τουλάχιστον στους διαδρόμους της Βουλής και από αυτά που διαβάζουμε από τους αρμόδιους συντάκτες, και με αυτήν ο κύριος Βλάχος ζητά την κατάθεση στοιχείων για το διαγωνισμό και το κόστος των πράσινων σπιτιών, τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, τις σχετικές δημόσιες δαπάνες, καθώς και για τις πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και τις οικονομικές και περιφαλλοντικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η είδηση, η δισούλα.
0: Είναι, όχι, είναι είδηση.
1: Όχι, είναι μία είδηση.
0: Γιατί είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
1: Και για πρώτη φορά κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρόσφατα είχε κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μπορούσε να τον ρωτήσει,
1: φαντάζομαι. Ναι. Δευτέρα. Νομίζω ότι το έθεσε. Δεν κάνω το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω μια εντύπωση ότι κάπου διάβασα ότι κάτι υπόθηκε σχετικά στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αλλά τώρα το κάνει θεσμικά και επίσημα καταθέτοντας αυτή την ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που έδειξε με τον κύριο Γεωργιάδη, πράγματι ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε, είχε χθες με ένα άρθρο στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, το οποίο ορίζεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια αυτερεσιών για την ανάπτυξη της νέας διοίκησης. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι απολύτως συνταγματική αυτή η ρύθμιση, και κατατέθηκε με την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία και όπως ανέφερε, στόχος της είναι να αντιμετωπιστεί το διοικητικό χάος που έχει δημιουργηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εξαιτίας των αλληπάλληλων δικαστικών προσφυγών.
0: Έχει δημιουργηθεί, αυτό είναι γεγονός.
1: Απλώς
0: οι γιατροί λένε ότι με αυτή τη ρύθμιση κάπως πάει να παρέμβει το Υπουργείο, αλλά ότι υπάρχει
1: ακριβώς
0: πρόβλημα υπάρχει, δεν το ανακάλυψε αυτό ο Υπουργός.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Δοντονής, πως τη διάταξη παρέχει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να επιλέγει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης χωρίς αυτή νομοθετικά κριτήρια και χωρίς δικαστικές εγγυήσεις, γεγονός που, όπως είπε, συνιστά δυσανάλογη παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκησή του, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση, αλλά είχαμε παρέμβαση και από τη μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, που με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την αντίθεσή της στον ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει το μέτρο και να προχωρήσει σε διάλογο με τον Σύλλογο. Αυτό είναι το
0: θα ακούσουμε
1: θέμα.
0: Και γι' αυτό πολλά. Εγώ κρατάω, βέβαια, έχω σημειώσει την είδηση που μας έδωσε, γιατί είναι ολόφρεσκο. Πιο φρέσκο δεν γίνεται και θα συζητηθεί και αυτό. Ναι. Να πούμε πολύ γρήγορα και για την άρση ασυλίας του κυρίου Σιαλμά, έτσι δεν είναι?
1: Σαλμά,
0: συγγνώμη για το γιώτα που εμφυλοφόρησε στην προφορά μου. Συγγνώμη.
1: Πρώην Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητου πλέον γιατί διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ήρθε σήμερα η ασυλία από την Ολομέλεια, με βάση εισήγηση της Επιτροπής Βιοντολογίας.
0: Για μήνυση που του έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, για ψυχοφαντική δυσφήμιση, με βάση τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή του συναδέλφου Σακίνη στο Κρήτη TV.
0: Αλλά ο κύριος Σαλμάς το προχώρησε. Είπε ότι εγώ έχω στοιχεία, θα δείξω μηνύματα και η Νοβάρτης πρέπει να επανεξεταστεί κτλ.
1: Ο κύριος Σαλμάς τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται η μήνυση. Επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα τότε στην υπόθεση, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την Τουλουμπάκη, την εισαγγελέα, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Μάλιστα, είπε: σήμερα θα σας αποδείξω πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Μέσα στην κρίση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, έχει πει, έχει πολλά και βαριά. Και αυτά
1: και όλα αυτά τα στοιχεία στα πρακτικά παρενέβησαν τα κόμματα. Ο Παύλος Πολάκης είπε χαρακτηριστικά: Κάρμα is a bitch, δικαιωνόμαστε. Ο Μάρκος Σαλμάς δείχνει στεγνό το να διευκρίνει τον Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης Μάρκος από το Πασόκ διερωτήθηκε αν ο Άδωνης μπορεί να στέκεται ακόμη στη θέση του Υπουργού Υγείας. Και ο Κώστας Κίτας είπε ότι θα καταθέσουμε όλα όσα κατατέθηκαν στα πρακτικά, θα τα δώσουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Μάριου Σαλμά, γιατί ήταν ένα από τα 10 πολιτικά πρόσωπα τα οποία τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν στοχοποιηθεί όσον αφορά την υπόθεση και το σκάνδαλο Νοβάρτης. Λέγοντας μάλιστα ότι επίσης την ίσα ουσιαστικά σχετικά με την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα.
0: Πάντως, αφού ήρθε η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο. Άρα εκεί μπορεί να παρουσιάσει αυτά που.
1: Εδώ πέρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να δρομολογήσουν και άλλα ζητήματα, εφόσον κατατεθούν όλα αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, δικαστικές, εισαγγελικές, και τι μπορεί να πυροδοτήσει κατά την αντιπολίτευση, που υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις κάποιων κομμάτων, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων. Ναι. Θεωρείται ότι ξαναανοίγει η υπόθεση Νοβάρτης. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε άλλα να ασχοληθούμε, ας πούμε. Τον ΟΠΕ και ΠΕΤΣ, υποκλοπές, καλά τα τέμπη που είναι στο δικαστήριο. Να έχουμε και τη.
1: Κάνει και άλλα θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει, είπαμε. Αυτή είναι μια περίοδος που όποιος μπορεί, εγώ δεν λέω δικαίως ή αδίκως, γιατί μπορεί δικαίως δεν είναι.
1: Ήταν βρισκόμαστε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο.
0: Τι, το Ιωνή, γιατί το έπεσε, επειδή για να δείξω ότι ξέρεις καλά ελληνικά.
1: Ναι, όχι, που δεν τα ξέρω κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί νομίζω ότι είναι.
0: Είναι, παρότι διαβεβαίωσε πάλι ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη του 27. Απλώς είπε. Εσείς όμως, είπε στους βουλευτές του, να είστε έτοιμοι σαν να κάνουμε αύριο.
1: Ναι, οπότε το είπε και ξέρει, ναι, το είπε και δεν το είπε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πει την ρίση που παραμένει, βέβαια, στα κοιτάπια της πολιτικής, πώς να το πούμε, του ελληνικού πολιτικού λεξικού, ενδεχομένως.
0: Λεξικού, ότι, ωραίο. Ναι.
1: Ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Μέχρι την ώρα που θα το πεις.
1: Μέχρι την ώρα που το πεις, ακριβώς.
0: Ναι. Και ένα λεπτό πριν δεν πρόκειται να γίνει.
1: Άντε,
0: και γίνεται ένα λεπτό μετά.
1: Περιμένουμε τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, την παρουσία των κομμάτων εκεί πέρα, τις θέσεις που θα εκφράσουν, τις προτάσεις που θα κάνουν. Θα τρέξουν οι δημοσκόποι, θα κάνουν τις έρευνες κοινής γνώμης, μόλις πάνε τα στοιχεία στο Μαξίμου, Νομίζω ότι τι τέλη Σεπτέμβρη, αυτές Οκτώβρη, θα ξέρουμε.
0: Μετά
1: αν
0: τη ΔΕΘ. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΘ ότι θα ξέρουμε αν ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να προχωρήσει σε εκλογές.
0: Πόσο δημιουργικό πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι, γιατί εκεί θα παρουσιαστούν προγράμματα, κοστολογημένα ελπίζουμε και φανταζόμαστε.
1: Εκεί θα έχουμε μια εικόνα. Η του κυρίου Μητσοτάκη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι σημαντική. Να, πρόσφατα δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας ο Θανάης Κουκάκης, του είχε κάνει ο κύριος Δημητριάδης μια αγωγή, ζήταγε 350.000 για συκοφαντική δυσφήμιση, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε τον συνάδελφο και έβαλε τον κύριο Δημητριάδη να πληρώσει και 7.000 δικαστικά έξοδα.
1: Πες
0: το, γιατί έρχονται οι τίτλοι.
1: Ο εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άλλη είδηση αυτή είναι. Βάζεις πολλά. Γι' αυτό θα ακούσω εγώ τίτλους ειδήσεων, να έχω μια εικόνα της επικαιρότητας. Γιατί δεν την προλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε. Βεβαίως. Και βλέπω εδώ το 1988, τέτοια μέρα, πόσος κόσμος έχει φύγει. Μια τέτοια μέρα έφυγε ο σπουδαίος Τόνης Μαρούδας.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Μήπως βρούμε ένα κόλπο από 21 Ιουλίου να πηγαίνουμε 23, ξέρω εγώ, 25. Αν και όλος ο Ιούλιος έχει πολύ δύσκολες ημερομηνίες. Α, ναι, μαζί με τον Τόνι Μαρούδα, Σοφία Λόρεν.

0: αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύριο χώρομα ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Στενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

τη ζέστη δεν είναι να παίζουμε μπάλες και τέτοια. Άνοιξε ο ανεμιστήρας, παιδιά. Αυτό κάτι καλό σημαίνει. Ότι ήρθε το ρεύμα, το κεντρικό. Δεν ξέρω. Γιατί μέχρι πριν, ναι. Μα εγώ κάνω αυτό το κόλπο και στο σπίτι. Βάζω έναν ανεμιστήρακο και περιμένω να ακούσω το θρόισμά του.

αγαπητέ Κωνσταντίνε, ναι, ο ΔΔΕ ασχολείται με τις βλάβες. Εγώ ανέφερα την ιδιότητα του καλεσμένου μας πριν, του κυρίου Κουνούκλα. Στον άλλο Κωνσταντίνο να στείλουμε κι εμείς τις ευχές μας για καλό απόγευμα. Για μας είναι νωρίς ακόμη, που έστειλε την καλησπέρα του από τη Γερμανία. Γεια σου Κωνσταντίνε. Είναι λίγο πιο δροσερά εκεί ή έχετε εσείς βόρειο καύσωνα?

0: και πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, εσείς μην το επιχειρήσετε αυτό που λέμε, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι αλλού με αυτή τη ζέστη. Θα μου πεις μέσα στο σπίτι, άμα έχει δροσιά, παίρνω και μια μπάλα και παίζω. Εμείς θα πάμε σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου. Αυτός είναι γυμνασμένος, δεν έχει ανάγκη να τον βάλουμε καύσα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Γιατί μου λέει ο Βασίλης, έτσι, τέσσερα μου λέει, κοντοσούβλη. Είναι πρωταθλητής και τα λοιπά. Α, μαζί γυμνάζεται με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που θα σε βάλουμε και σένα. Αλλά πριν πάμε εκεί, πολύ γρήγορα με τα δικά σας, η Κατερίνα. Έχω εκπλαγεί πόσο νόηση έχουν τα σκυλάκια και από προσωπική εμπειρία, αλλά και αυτά που ακούω είναι εξαιρετικά, γιατί με τον κύριο Ζώτο, τον εκπαιδευτή και διασώστη, συστηθήκαμε με την Ήρα, αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι που είναι και ένα βαγοσόστρια. Ο Τζόρτζ, μπράβο στον Ερυθρό Σταυρό, άλλη μια αξιόλογη προσπάθεια για σκύλους έρευνας και διάσωσης. Είναι της Κίον Όσφρησης, μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει λάβει μέρος σε αρκετές αποστολές έβρεση ατόμων και όχι μόνο. Βεβαίως, η Βίκη Μεγαλούτσικο. Α, θέλω να σας κάνω λίγη κριτική, κάνε μου και πολύ. Κάποιες από τις μεγάλες αγάπες είναι η μπάλα, οι μοτοσκλέτες, η μουσική, τα νομικά, οι κονσόλες ήχου, αλλά γίνεται λέει αιμονικός μερικές φορές σε σχέση με τις αναλύσεις. Προβάλλετε υπερβολικά τις δικές σας απόψεις σε σχέση με τους καλεσμένους σας. Αποκαλείτε συχνά τους ακροατές σας παιδιά. Δεν ξέρω οι άλλοι, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι μαθήτρια σε σχολική τάξη. Για σένα, Βίκη μου, δεν θα ισχύει τότε, αλλά εγώ το παιδιά το λέω κολακευτικά για όλους τους ανθρώπους που κρατάμε μέσα μας το παιδί και αυτή την αθωότητα και την υγεία κατ' εμέ της ανθρώπινης προσωπικότητας. Κατά τα άλλα, λέει η Βίκη, η εκπομπή σας από τις πιο ποιοτικές και πολυφωνικές του ραδιοφώνου. Όχι, το διάβασα στον άρα, Βίκη μου, γιατί? Γιατί καμιά φορά καλό είναι να ακούμε κι εμείς την αντανάκλαση αυτών που κάνουμε από ανθρώπους όπως εσύ, που είσαι προφανώς καλοπροαίρετη. Έχω ενστασούλες, κάποια άλλη στιγμή θα τις συζητήσουμε, γιατί είπαμε εδώ κάνουμε και μια συμπαραγωγή σε αυτά τα κομμάτια με τα δικά σας μηνύματα και σε ευχαριστώ πολύ, κανένα πρόβλημα. Μόνο εκεί με το παιδιά έχω μια αντένσταση. Ο ΔΔΕ ασχολείται με τις βλάβες μας, λέει ο Κωνσταντίνος, πολύ ορθά. Ο Δημήτρης που έστειλε, μάλλον συνδέθηκε με την πλατφόρμα, αλλά δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Και τώρα...
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και μετά το hydration break, τη διακοπή ενυδάτωσης, ο Τάσος Επιτρόπου, καλά ενυδατωμένος. Αυτή είναι πραγματικά πολύ σημαντική συμβουλή για τον καύσωνα. Άλλο τώρα εκεί που το κάνανε για τα διαφημιστικά πολλές φορές στο Μουντιάλ, αλλά ενυδατωμένος και φρέσκος ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει ό,τι έχει αθλητική επικαιρότητα. Δεν πρέπει να βρήθηκε και θεμάτωνε. Γεια σου, Τάσο.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε, γεια σας, γεια σας όλους. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε αύριο τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν λέω μεγάλα παιχνίδια, γιατί εντάξει, πρέπει να πούμε
0: κρίσιμα. Κρίσιμα, βέβαια.
2: Κρίσιμα είναι, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει κανένα περιθώριο αποκλεισμού. Έτσι, να το
0: ούτε καν και λόγω του μεγέθους του αντιπάλου. Α, ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν έχει να πάει πουθενά μετά.
2: Ακριβώς, ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Οπότε, ό,τι πέρσι επιχείρησε η ΑΕΚ και τα κατάφερε με τρεις συνεχόμενες προκλήσεις να μπει στη League Face του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο είναι και για τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα και πάω και Παναθηναϊκός.
2: Βεβαίως, 8 η ώρα αύριο Παναθηναϊκός, θα τα πούμε και αύριο βέβαια.
0: Φυσικά.
2: Αλλά και με την Πάξη, την Ουγγρική, με την Δυναμό Κιέβο ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.
0: Πιο ζώρικο παιχνίδι.
2: Πολωνία, στη Ρουμανία νόμιζα ότι ήταν το παιχνίδι. Πολωνία, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, να τα πούμε αύριο περισσότερο, και με την Πάξη σε ουδέτερη έδρα, δηλαδή η Δυναμό Κιέβου, και με την Πάξη στην Ουγγρική ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Εντάξει, είναι παιχνίδια καθοριστικά βεβαίως. Κατά τα άλλα.
0: Ειδήσει από την κολύμβηση έπρεπε να μας πεις, να δροσιστούμε λίγο.
2: Να δροσιστούμε, κάτι, σωστό, είναι, πολύ σωστό.
0: Μια πισίνα, κάτι να φέρει.
2: Εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες. Θα έχουμε. Πάντως, ένα έτσι που έχει κάνει λίγο γράφει και κυρίως στα social media.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο γκόσιο την ιστορία. Καθώς ο Νεϊμάρ δεν πήγε στη Βενεζουέλα για το παιχνίδι με την Universidad.
0: Universidad.
2: Ναι, ναι, Central.
0: Που κάνει προπόνηση σφυρόαιρα, που ξέρει ισπανικά για να τα λέω αυτά τα λάτινα.
2: Στη Βενεζουέλα, γιατί ζήτησε από την ομάδα να μείνει στη Βραζιλία, λέει, για να κάνει φυσική κατάσταση, πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, να βοηθήσει και τέτοια. Ναι, γιατί αυτοί παίζουν κανονικά εκεί, έτσι. Ναι. Ό,τι ενδιαφέρει, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
2: Και τέλος πάντων. Και τέλος πάντων, είπε η ομάδα, θα πούμε η Νεϊμάρ, είναι ό,τι θέλει κάνει, και εντοπίστηκε ύστερα από λίγο να παίζει σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο.
0: Και τι, δεν είναι αυτό προπόνηση φυσικής κατάστασης? Να είσαι σε γρήγορση τόσες ώρες, άσε το χέρι, τράβα, σήκω, τι λες τώρα? Εκεί κάθονται, ξεκινάνε το ένα πρωί και τελειώνουν δύο πρωινά μετά. Εκεί να δεις φυσική κατάσταση.
2: Και επειδή προχωράνε και κάποια μεταγραφικά, τα οποία εντάξει δεν κάνουν φράση, είναι αλήθεια, αλλά ο Λούμπης παραδείγμα ότι θα πάει στη ΛΑΣΚ στην Αυστρία.
0: Δανεικός, μάλιστα.
2: Δανεικός με 500.000 ευρώ και ο οποίος αγοράζει με 3 εκατομμύρια, οπότε θα πάρει πίσω τα λεφτά της αν τα καταφέρει και το δώσει ύστερα τον Λούμπισιτς, δηλαδή πριν από 2 χρόνια που τον πήρε. Και από την άλλη προχωράει η περίπτωση Τζολάκη στη ΧΑΛ, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι τεράστια αλλαγή και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Και ο πρόεδρος στη ΧΑΛ είναι ο Ατζούν. Αυτός με τα κανάλια.
0: Αυτός που κάνει τα Survivor και τα τέτοια.
2: Αυτά.
0: Δεν πιστεύω το παιδί εκεί να μας το. Είναι και τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας ο Τζολάκης. Δεν είναι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Προχωράει. Πάντως, πού κολλάει τώρα όλο αυτό? Έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με κάτι άλλο?
2: Όχι, με τους όρους. Είναι τυπικές οι διαδικασίες. Όχι τυπικές, δεν είναι. Είναι διαδικαστικές όλες.
0: Που αφορούν τα εταιρικά σχήματα που τρέχουν τις ομάδες, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, το πώς θα το διαμορφώσουν και πώς θα το φτιάξουν. Συγκεκριμένες γραμμές από αύριο ουσιαστικά τα σπουδαία για να...
0: Ωραία. Θα σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά και θα σε ενημερώσω ότι στο Offenbach στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Τι ωραία. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Να ήμασταν στο Offenbach, θα παίζαμε και μπαλίτσα με 24, παίζουμε άνετα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.

Να τώρα η Βίκη θα πει προκατάληψη. Διαλέγεις τραγούδι Yellow Moon που είναι κίτρινο, που είναι τη ΣΑΕΚ. Δεν το έκανα γι' αυτό όμως. Σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή αυτός ο θρύλος της Funk και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Neville Brothers, ο Art Neville. Τι λέει η Κατερίνα, τι γράφει μάλλον. Σας παρακαλώ, λέει, εγώ θα ήθελα να μας αποκαλείτε παιδιά, γιατί απλά έτσι νιώθω. Εντάξει Κατερίνα, θα κάνω κάποιες διαφοροποιήσεις.

σε καμιά περίπτωση πάντως, αγαπητή Βίκη και φίλες και φίλοι, δεν έχει κάποιο υποτιμητικό χαρακτήρα το παιδιά. Ότι εγώ είμαι κάποιος και τα λοιπά και εσείς, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το, σε καμία περίπτωση να το ξέρετε. Να μα δείτε τώρα τι λέμε και πώς κινούμαστε όταν κλείνει το μικρόφωνο ο Βασίλης και εγώ, θα καταλάβετε γιατί το παιδιά το λέω με το θετικότερο τρόπο.

0: Αλέξανδρος μου δίνει μια λίστα, τη χρησιμοποιήσω κιόλας αμέσως. Λέει, μπορείς να λες καλό απόγευμα κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πότε καθένας και καθεμία μπαίνει. Α, ναι, το έχω κάνει κανένα δύο φορές, Αλέξανδρε, ωραία ιδέα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι και καλοκαιρινό, είναι δυστυχώς και πολεμικό, είναι και ενεργειακό, είναι απ' όλα. Αυτή η κοινότοπη έκφραση βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό, που θα ισχύει όμως μέχρι να φτιάξουμε, και πρέπει, μια καλή βαριά βιομηχανία, και όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό να λέμε αυτή η σημαντική οικονομική δραστηριότητα, γιατί είναι πραγματικά σημαντική για ένα τόπο σαν τον δικό μας, που θέλει πολύς άλλος κόσμος να τον επισκεφθεί και πολύ καλά κάνει. Και ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα που μας βοηθάει πάρα πολύ και που ανάλογα με το πώς τον αντιμετωπίζουμε και εμείς δίνει το στίγμα κιόλας της ωριμότητάς μας. Με την καλεσμένη μας θα δούμε ως ένα βαθμό εάν και ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες αυτές, όχι δεν είναι αψιμαχίες, μιλάμε για ένα κανονικό πόλεμο, για μια ανάφλεξη που κρατάει δυστυχώς πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει αλλάξει το τοπίο του τουρισμού, τουλάχιστον για εκείνα τα μέρη, αλλά καθώς οι επιπτώσεις είναι ενεργειακές, ευρύτερα οικονομικές, έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, δεν μπορεί να μην έχει και αντίκτυπο στον τουρισμό, που στην ουσία τι είναι, μετακινήσεις μεγάλες πληθυσμών από κάποια μέρη σε κάποια άλλα. Ο ελληνικός τουρισμός, έχω ακούσει άλλη συνέντευξη της καλεσμένης μας που λέει, είναι αρκετά οχυρωμένος ακόμη και απέναντι σε τέτοια προβλήματα, αλλά θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, και επειδή η ίδια είναι μέρος όλου αυτού, εγώ θα σας πω ότι μία ιδιότητά της, να την καλωσορίσω πρώτα για να μην περιμένει, η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Την καλωσορίζω πρωτίστως. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα κυρία Τετράδη.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πρέπει να πω ότι κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή σε σχέση με τον τουρισμό. Και να σας πω και εγώ έτσι σε σχέση με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λοιπόν, όπου έχει, αν θέλετε, ρόλο να μετράει σωστά τον τουρισμό, mm-hmm. να τον κατανοεί βαθύτερα, να τον ερμηνεύει έγκαιρα και να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς, στην πολιτεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση να τον κυβερνά
0: να
1: στρατηγικά.
0: Να κινηθούν βάσει στοιχείων και όχι βάσει εικόνας.
1: Να κινηθούν βάσει στοιχείων ακριβώς.
0: Εγώ έχουμε γι' αυτό είπα αυτή την ιδιότητά σας. Εσείς επειδή δραστηριοποιήσετε σε αυτό το χώρο, δεν είστε ένα άτομο απ' έξω που γενικός και αορίστος. Έχετε και άλλες ιδιότητες. Αν τις διάβαζα όλες θα φεύγει η εκπομπή. Θέλετε να μου πείτε άλλη μια θεσμική σας ιδιότητα που τη θεωρείτε σχετική?
1: Θα σας πω άλλες δύο. Είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά χρόνια τώρα και πρόεδρος ξενοδόχων στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει και άλλες. Το λέω εγώ στον κόσμο, να μην τα πούμε. Αλλά αυτή η ιδιότητά σας με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών, το ΙΤΕΠ και Προβλέψεων, είναι σημαντική, γιατί θα ήθελα να μου πείτε αν έχει γίνει κάποια τεκμηρίωση στις επιπτώσεις, που δεν απαραίτητο να είναι αρνητικές, γιατί όταν κόσμος δεν πηγαίνει σε κάποιες αγορές και κάποια μέρη, μπορεί να θελήσει να πάει σε κάποια άλλα. Η Ελλάδα δεν νομίζω να έχει υποστεί κάποια φθορά στην κίνηση, ενώ λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν, έτσι για να κλείσουμε το θέμα με το ΙΤΕΠ, λοιπόν, ότι τι είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ο κεντρικός φορέας πρωτογενών δεδομένων, αλλά και μεθοδολογικής ανέλυξής τους. Σε μια δομημένη πληροφορία για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, για να μπορέσει δηλαδή μέσω αυτού έτσι, ο τουρισμός να αποκτά και μια μετρήσιμη πραγματικότητα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε και την κλιματική πίεση, βλέπουμε τι γίνεται και στη γειτονική μας Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Αλλά και στην Ελλάδα.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ τις μετακινήσεις, δεν το συζητάμε.
1: Τα πέστατα ενεργειακή αστάθεια που είπατε, όλο αυτό το κομμάτι και για τον πόλεμο, πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια οι αλλαγές στη ζήτηση είναι πάρα πολύ γρήγορες. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα και εμείς αν θέλετε συμβάλλουμε στο να βοηθήσουμε και την πολιτεία να αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες και χάραξη πολιτικής.
0: Τι έχετε καταγράψει, δώστε μου μια εικόνα
1: και όλα αυτά.
0: Να σας εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που μπορώ να σας πω για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, είναι νωρίς να εκτιμήσουμε πώς θα κλείσει. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή είμαστε μέσω της κορύφωσής της, γιατί έχουμε μπροστά μας 10 μέρες περίπου τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Σίγουρα είμαστε μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις. Είδαμε ότι η Μέση Ανατολή ενδεχομένως είχαμε ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά. Ένα κομμάτι βλέπουμε ότι έχει ανακοπεί, γι' αυτό και κινούμαστε πάρα πολύ σε κρατήσεις τελευταία στιγμής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι με τα στοιχεία τα οποία δείξαμε που είναι του πρώτου πενταμήνου έως τον Μάιο,
0: ναι,
1: δείχνουν ότι η τουριστική αγορά κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό από μόνο του είναι πάρα
0: έδειξε
1: πολύ ενθαρρυντικό.
0: Έδειξε μια σταθερότητα, γιατί είναι σημαντικό
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σαν χώρα έχουμε ένα ισχυρό και ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Έχουμε υψηλού επίπεδο επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε αντίξωες καταστάσεις, σύνθετες. Το δείξαμε αυτό ειδικά στον COVID, mm-hmm, όπου μπορέσαμε και λειτουργήσαμε όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία για παράδειγμα έμειναν κλειστές στον τουρισμό. Και λειτουργήσαμε και με ασφάλεια, όπως θυμάστε, αλλά και προσφέροντας έτσι και μια καλή ταξιδιωτική εμπειρία. Mm-hmm. Να μην νομίζει κανείς ότι αντί να πάει σε ξενοδοχείο, πάει σε νοσοκομείο. Αυτό ήταν λοιπόν μια τρομερή επιτυχία και αυτό μας έχει ανεβάσει, μας έχει κρατήσει σταθερά στις 5 πρώτες χώρες επιλογής.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παρονομαστής που μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε αν θέλετε από πάνω παράγοντα
0: στη φετινή
1: και να μπορέσει
0: σεζόν,
1: να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έχουμε, αν έχουμε κάποια εικόνα για το ποιο κομμάτι τουριστών, τουριστριών έχει σε εισαγωγικά πληγή, γιατί φαντάζομαι όσες έχουν μια οικονομική άνεση θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε ένα ακριβότερο εισιτήριο και να μείνουν και κάποιες μέρες παραπάνω. Αυτό με το χρόνο διαμονής υπάρχει ως στοιχείο για το κομμάτι της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα σας πω ότι δεν είναι μόνο για την φετινή τουριστική περίοδο. Είναι ένα στοιχείο 20ετίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και πώς μετράμε τον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και το αναλύσαμε μάλιστα και στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε προχθές, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ καλά και τους ακροατές μας να καταλάβουν πώς τα στοιχεία, αν τα μετράμε σωστά, μπορούμε να καταλάβουμε και σωστά τι συμβαίνει. 20 χρόνια πριν λοιπόν, το 2005, η μέση διάρκεια παραμονής ενός τουρίστα που ερχόταν από το εξωτερικό, mm-hmm, ήταν 10 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι 5. Μπορώ λοιπόν να σας δώσω το πολύ απλό παράδειγμα,
0: ναι,
1: για να καταλάβετε τι σημαίνει.
0: Θα έλεγε κανείς πω από τη συρρήκνωση τώρα, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει έρθει μέσα από χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα δώσω απ' την άλλη και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αν ας πούμε έρθουν 1000 άτομα και μείνουν για 10 μέρες, αυτό μας δίνει 10.000 διανυκτερεύσεις.
0: Σωστά.
1: Αν έρθουν 2.000 άτομα, δηλαδή αν πει κανείς πω που έχουμε αύξηση στις αφήξεις, 100%.
0: Ναι.
1: Αν όμως μείνουν 5
0: αλλά
1: μέρες,
0: μείνουν 5 μέρες
1: πλέον,
0: είμαστε μία ή άλλη, να το πω εγώ επιστημονικά τελείως.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: να μην διωγγώνουμε και την εικόνα.
1: Όχι να μην τη διωγγώνουμε, αλλά είναι σημαντικό το πώς μετράμε τα στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, μια καλή τουριστική χρονιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
0: και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα.
1: Και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και πρέπει να μετράμε σωστά. Η αύξηση δεν ταυτίζεται με την πρόοδο. Ούτε η ζήτηση συνεπάγεται ανθεκτικότητα. Αλλά και η επιτυχία δεν είναι στρατηγική από μόνη της.
0: Και έχει να κάνει βέβαια και άλλη παράμετρος που μετράτε εσείς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί αν έρθουν χίλιοι και ξοδέψουν 3 ευρώ έξω και μείνουν μόνο στο ξενοδοχείο και έρθουν οι μισοί αλλά ξοδέψουν τα διπλά ή τα τριπλά, τότε αυτό άρα είναι σύνθετο το να φτιάξεις την εικόνα.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα και την Υπουργό σήμερα που προσέγγισε πάρα πολύ σωστά και όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Α, τι είπε, γιατί δεν το έχω...
1: Στόχευση. Εγώ θα σας πω ότι η στόχευση είναι η ποιοτική ανέλυξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο είδαμε στην έρευνα είναι η αύξηση στις επενδύσεις. Mm-hmm. Μέχρι το 2024 είχαμε περίπου 1 δις σε επενδύσεις ανακαινήσεων, ενώ πλέον αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 1,5 δις.
0: Άρα όντως στοχεύουμε σε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά.
1: 50%. Άρα βλέπουμε πραγματικά ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επίσης μεγάλη αύξηση και στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ βλέπουμε δηλαδή το ξενοδοχειακό δυναμικό, βλέπουμε να αυξάνει πάρα πολύ τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων μέσα στην τελευταία δεκαετία. Φανταστείτε ότι είναι σύν 111% στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 45% στα 4 και 23% στα 3.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αντίστοιχα έχουμε μείωση στα 1 και 2.
0: Εσείς είστε απολαυστικοί και το θέμα είναι τεράστιο, θα μπορούσαμε ώρες. Αλλά επειδή έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με αγριοκοιτάνε οι συνάδελφοι μου, λέει: όχι, περνάτε καλά εσείς με την κυρία Τετράδη και αναλύετε τα αστεία, να κάνουμε κι εμείς μια δουλειά εδώ πέρα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, να το πούμε έτσι, και θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό το κομμάτι του τουρισμού, του ξενοδοχειακού, αλλά και τον αντίκτυπο στις άλλες κοινωνικές οικονομικές δραστηριότητες.
1: Γιατί... Και να πούμε βέβαια ότι μεγάλο κομμάτι αυτού που σας είπα τώρα είναι σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που καταλαβαίνετε ότι σημαίνει πάνω από 20%.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε επενδύσεις βιωσιμότητας, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και παρότι γκρινιάζουμε εδώ
0: το λέω. Όχι να τα πάρουμε τώρα γρήγορα και μετά όλο αυτό να καταρρεύσει. Έχει να κάνει και με το περιβάλλον, με το κλίμα, με την αειφορία.
1: Τοπικά προϊόντα, μεγάλο κομμάτι επενδύσεων, ελληνικά προϊόντα, τεχνολογία, εκπαίδευση και γυναίκες στη διοίκηση.
0: Μου ανοίξατε 100 θέματα. Ξέρω, δεν θέλετε εσείς να με αφήσετε, αλλά με διώχνουν εμένα. Εσείς αν θέλετε μείνετε. Μπορεί εδώ οι συνάδελφοι να θέλουν να σας ρωτήσουν διάφορα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τετράδη.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών το 2006 βρέθηκε το άλμπουμ του Johnny Cash με τίτλο American V100 Highways. Αυτό από τα αγαπημένα τραγούδια God's Gonna Get You Down. Εμείς τώρα σε πολύ λίγο θα σας ενημερώσουμε. Όχι εγώ, μην ανησυχείτε. Ευρυδίκη Χάντζιου στην ενημέρωσή σας, όλη η ομάδα του Αναλυτικού Δελτίου Ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Ευχαριστώ, συγγνώμη για τα τελευταία μηνύματα που δεν πρόλαβα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους της κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η χειρότερη μέρα του κύματος καύσωνα βιώνει σήμερα η χώρα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τοπικά και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Με τον υδράγυρο στο κόκκινο, συστάσεις αυτοπροστασίας κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το μείγμα ζέστης και μποφόρ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη ετοιμότητα η πυροσβεστική με ντρόνους και περιπολίες. Αστυνομία και στρατός επιφυλακή, απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και άλση. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των μελλοντικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 τελειώνει η αγωνία για τους υποψηφίους. Πώς θα ενημερωθούν άμεσα. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό που μπαίνει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εχμές από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση με αφορμή την παροχολογία. Η κυβέρνηση τόνισε θα κάνει το καλύτερο για να βοηθήσει τους πολίτες, όμως η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω στα ύψη ή τόνοι και από τα κόμματα που βάλουν κατά της κυβέρνησης. Νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ασυλία στη Βουλή που έβαλαν φωτιές. 11η μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν απαντάει τη Χεράνη στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ανοιχτό παράθυρο στη διπλωματία βλέπει ο Ρούμπιο. Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων που ήταν κλειστό εδώ και μήνες, διακόπηκε επί ώρες η κυκλοφορία, εκενώθηκαν προληπτικά γύρω πολυκατοικίες και τα καταστήματα. Και έσβησε στα 91 της χρόνια η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με τον πρώτο μήνυ κάψουνα του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος του, ο υδράγυρος χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί τον κίνδυνο πυρκαγιά στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 σε τρεις περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από αύριο, φέρνοντας ανάσα δροσιάς μετά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πώς κινείται η κατάσταση σήμερα. Ξεκινάμε από την Αθήνα και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
2: Η εικόνα από τις θερμικές κάμερες δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά εξηγεί με τον πιο απτό τρόπο γιατί ο καύσωνας μέσα στην πόλη και ειδικότερα τέτοιες μέρες είναι πραγματικά τόσο έντονος. Με τη θερμική κάμερα του drone του Earth News από την περιοχή του Θησίου που κατευθύνεται και προς την Πειραιώς, με μέγιστη θερμοκρασία του 45 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα τη στιγμή ο υδράγυρος αγγίζει τους 34. Ακούγοντας αυτό το αυτή η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως η θητεία είναι 40. Ταράτσες, λαμαρίνες, καπό αυτοκινήτων, ηλιακά πάνελ, αλλά και λεωφόρους σε ώρες αιχμής, πρόκειται για θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 45 βαθμούς Κελσίου, Απόστολε. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, δημιουργούνται ερωτήματα γιατί κανείς να μετρά τις θερμοκρασίες μέσα από μια θερμική κάμερα. Γιατί πολύ απλά όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και μπορούμε να τα κρατάμε είτε μπορούν να υπάρχουν γύρω μας, συσσωρεύουν ηλιακή κτηνοβολία και συνέχεια την εκπέμπουν στο ίδιο περιβάλλον, μετατρέποντας σε ένα πυκνοδομημένο αστικό τοπίο που πραγματικά θυμίζει κλίβανο. Και σε τέτοιες μέρες επιστατεύονται από τους Δήμους και πετούν ακόμα και σε με βλάστηση, είτε είναι δάση είτε είναι άλση. Εκείνες τα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όμως, ακόμα και σε τέτοιες μέρες μπορεί να εντοπιστεί μια αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία και μπορεί να σημάσει αναγυμός γιατί μπορεί να πρόκειται για μια πιθανή θερμή εστία.
1: Και από την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί βέβαια οι θερμοκρασίες πάντα συνηθίζουν να είναι οι πιο υψηλές. Για να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε από εκεί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, πολύ βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Δηλαδή τι έχουμε από Λάρισα?
3: Τώρα αυτή την ώρα έχουμε 35 βαθμούς.
1: Τώρα, το μεσημέρι τι είχατε?
3: Το μεσημέρι είχαμε 31,1 με βάση το μετρολογικό σταθμό.
1: Κοντά στο 40 δηλαδή. 39
3: ναι,
1: είπες.
3: 39,1.
1: Κοντά στο
3: 39,
1: 40.
3: 39, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Για τη Λάρισα
3: δεν είχατε... έφυγε από το 40.
1: Ναι, γιατί τη Λάρισα δεν είναι και πάρα πολύ ψηλές, είναι.
3: Όχι, γιατί τη Λάρισα ήταν... μια χαρά δεν ήταν.
1: Μια χαρά, ναι.
3: Στις 4 ήταν 39 βαθμούς. Πριν και...
1: τελικά.
3: Όχι, τουλάχιστον ήταν μια χαρά, δεν ήταν.
1: Μια χαρά, ναι.
3: Στις 4 ήταν 39 βαθμούς. Mm-hmm.

0: στο Καστρί Λουτρό, ας πούμε, mm-hmm. στις Νέους Πόρους. Επειδή όμως είναι εργάσιμη μέρα, η αγορά είναι ανοιχτή. Έχουν αρχίσει πολλοί να βγαίνουν για βόλτα είτε στα μαγαζιά είτε για να πιούν ένα καφέ. Τα καφέ της Λάρισας είναι γεμάτα αυτή την ώρα και η θερμοκρασία, ξαναλέω, είναι πολύ καλή. Τις δύο προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ζητήματα, ναι, και στη Λάρισα. Τη Δευτέρα είχε 43.
1: Δηλαδή ήταν 40. Πιο ψηλές, παρότι περιμένουμε ότι σήμερα.
0: Ήταν 43. Ναι, Λάρισα, ναι.
1: Σήμερα. Περιμένουμε γενικά ότι είχαμε το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα.
0: Και μας λες, Αθήνα είχε το μεγαλύτερο σήμερα.
1: Μας λες λοιπόν ότι η Αθήνα, μάλλον, από ό,τι καταγράφουμε και εμείς, οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η Λάρισα ήταν πολύ καλύτερα. Σημειώθηκαν, ναι, ελπίδα, κάποιες διακοπές ρεύματος, είχατε κάποια άλλα προβλήματα?
0: Όχι.
1: Σήμερα ήταν όλα ομαλά.
0: Από τη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες διακοπές ρεύματος. Ήταν όλα ομαλά. Αυτή την ώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό.
1: Τι να πω.
0: Φυσάει ένα δροσερό. Είμαι κόντρα στον αέρα και φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε ίσως να το ακούσετε. Φυσάει.
1: Μακάρι να τα ακούγαμε, να μας δώσετε και εμάς. Δεν τα ακούμε. Λοιπόν, ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλύτερη εικόνα που έχετε εσείς εκεί και την κατάσταση, βέβαια. Λοιπόν, στο πικέτο του καύσωνα και του υψηλού κινδύνου εκδήλωση Γιάς, σήμερα η Πελοπόννησος. Στο Άργος πάμε και στην Πέγγι Προυσαλή. Κορινθία και Αργολίδα σε υψηλό συναγερμό ήταν. Για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Καλησπέρα, Πέγγι.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν στο κόκκινο σήμερα. Δηλαδή. Σύγκριση στο συναγερμό, τόσο η Αργολίδα όσο και η Κορινθία. Mm-hmm. Ενώ στο Πορτοκαλί, στο 4, σε επικινδυνότητα 4, ήταν η Αρκαδία, η Λακωνία.
1: Θερμοκρασίες, πες μας, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Θερμοκρασίες, ναι. Να σου πω πόσο ήταν αισθητή η θερμοκρασία. Ήταν γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Πόσο? 45.
2: Για το σώμα, ενώ αισθητή για τον άνθρωπο, mm-hmm. που κυκλοφορούσε εκείνη την ώρα το μεσημέρι σε ώρες αιχμής, έφτασε και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο κρανί. Δηλαδή, mm-hmm. στην Αργολίδα κοιμάρθηκε από 36 μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Δίνει η Αργολίδα πάντα υψηλές θερμοκρασίες, όπως και η Λακωνία. Σήμερα ήταν πραγματικά απόλυτη ζέστη. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει από τα σπίτια τους, χωρίς λόγο, αυτό που λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά.
1: Ωραία.
2: Και να πω ότι ήταν και σε ετοιμότητα τα κέντρα υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα της περιφέρειας, για να δεχτούν περιστατικά θερμοπληξίας. Όλα καλά πήγαν ευτυχώς, χωρίς κανένα επεισόδιο, γιατί ξέρουμε ότι με τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες, αν ξεκινούσε μια πυρκαγιά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην επεκταθεί. Όλα καλά, ιδιαίτερη προσοχή για λίγες ώρες ακόμα, έως ότου περάσει πια αυτή η δύσκολη μέρα, και από αύριο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει και ο καιρός, όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί. Ευρυδική.
1: Νομίζω το γεγονός ότι υπήρχε πληροφορία ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό πραγματικά βοήθησε πολύ κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, όσο και όσον αφορά στον εαυτό του, δηλαδή να μείνει κάπου τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία στο σπίτι, για παράδειγμα, και φυσικά να μην βγει έξω για εργασίες.
2: Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε και στο Αγρίνιο. Έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αθανασία Σταμοπούλου, καλησπέρα.
3: Αγρίνιο, καλησπέρα. Το Αγρίνιο κλασικά έχει θερμοκρασίες ρεκόρ.
1: Δηλαδή.
3: Και αυτό το τριήμερο, χθες ήταν η πιο ζεστή ημέρα. Mm-hmm. Το σταθμό της Γαβαλούς έδειξε τελοκαρνανίας. Το θερμόμετρο έδειξε 41,2 βαθμούς. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η πρώτη ήταν στην Ολένη Ηλίας με 41,4 βαθμούς. Τώρα είναι και η θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Ποσχιά, είναι γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, Ευρυδίκη, όμως η αίσθηση τη ζέστη είναι πολύ μεγαλύτερο. Επικρατεί και υγρασία στο Αγρίνιο, οπότε είναι ένα ανάμεικτο έτσι.
1: Έχει και άφνοια σχετικά.
3: Κοίταξε να δεις, άφνοια δεν έχει. Όχι. Έχει ένα χαμηλό αεράκι.
1: Αυτό που μας είπες, το χαμηλό αεράκι.
3: Είναι ζεστό.
1: Είναι ζεστό.
3: Δεν είναι δροσερό αεράκι. Καλύτερα να μην είχε αυτό το αεράκι, έχω να σου πω. Είναι και αυξημένα τα περιστατικά λόγω της ζέστης στα νοσοκομεία της Τελοκαρνανίας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αυξημένες προσελεύσεις ασθενών. Κυρίως mm-hmm. ηλικιωμένους, είναι υποκείμενα νοσήματα άτομα, η κατάσταση των οποίων επιβαρύνεται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Mm-hmm. Μοιράστηκαν το πρωί να σου πω κρύα νερά σε άστεγους της απόλυτης του Αγρινίου. Υπάρχουν και εδώ έξοδοι κλιματισμού από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, για όλους όσοι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους να προστρέψουν είτε στα καπί είτε σε αίθουσες τις οποίες διαθέτει ο Δήμος του Αγρινίου. Και το κρυονέρι, η τουρλίδα και ο λούρος που είναι 50 λεπτά για να πάει κάποιος και να κάνει ένα μπάνι είναι λίγο μακριά. Οπότε θα πούμε υπομονή σήμερα. Mm-hmm. Στο, η κατηγορία κινδύνου 4 είναι και η Τολοκαρνανία και η Αχαΐα.

0: πούμε ότι γύρω στις 2.
1: Στην Αχαΐα, στην Πάτρα, αν έχεις και από εκεί εικόνα.
0: Να πω λίγο για μια φωτιά που ξέσπασε, αν με επιτρέπεις.
1: Βεβαίως,
0: στο Ιεροκαρνανία, στο Άνω Κεράσοβο, 2,5 ώρα, ξέσπασε μια φωτιά λοιπόν, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί εκεί ήταν αυτό που μας είχαν προειδοποιήσει όλους, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπάσουν σήμερα. Φοβηθήκαμε αρχικά για την Ιεροκαρνανία. Τέλος καλό, όλα καλά. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να φτάσουν υπό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά στην Αχαΐα, ήταν και εκεί μια πολύ δύσκολη μέρα. Αρκεί να σου πω ότι τώρα είναι Τετάρτη, η πόλη της Πάτρας, το κέντρο πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, είναι άδεια. Όλοι έχουν μεταφερθεί στις πιο κοντινές παραλίες, στη Πλάς, στο Ρίο, στα Βραχνέικα. Και όπου μπορεί να, έτσι να πάει κάποιος για να πάρει μια ανάσα δροσιάς και να ανακουφιστεί από αυτή τη ζέστη που μετρά τώρα 3 μέρες και που πιστεύουμε ότι αύριο, όπως μας έτσι λένε και οι μετεωρολόγοι,
1: το πιστεύουμε και το ελπίζουμε και γι' αυτό έχουμε την κυρία Ζιακοπούλου τώρα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Καλό βράδυ. Τώρα να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, για να μας ενημερώσει αναλυτικά, να δούμε τι έχουμε απόψε και τι περιμένουμε από αύριο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Όλοι περιμένετε τα καλά νέα. Και
1: περιμένουμε
2: εδώ να
1: το τέλος, η αλήθεια είναι.
2: Θα έρθει το τέλος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο Λίβας άφησε το αποτύπωμά του. Σημειώθηκαν 43,5 βαθμοί Κελσίου το ρεκόρ ημέρα στη Φθιώτιδα στο Λευκοχώρι και είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά και για πρώτη φορά φέτος ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς και σε περιοχές της Αττικής, ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική και στον Αυρώνα, στον Οροπό. Φτάσαμε τους 41 βαθμούς. Λοιπόν, θα έρθει αποκλιμάκωση και θα έρθει από αύριο, θα είναι εντυπωσιακή και θεαματική. Τις επόμενες ημέρες η πτώση θα είναι έως και 10 βαθμούς. Για παράδειγμα, να πω ότι. Τι να πούμε, το Σάββατο σε περιοχές θα ξεπερνάμε με τα βία στους 25 βαθμούς. Δηλαδή ακόμα και στην Αττική το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς. Θα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, θα είναι μεγάλη πτώση, θα είναι σημαντική, θα είναι αισθητή. Και θα μιλούσαμε γι' αυτό μόνο θετικά αν δεν υπήρχε κακοκαιρία της Παρασκευής. Διότι με προβληματίζουν πάρα πολύ τα μπουρίνια που θα έρθουν την Παρασκευή. Μια μέρα που θα είναι εν μέσω ταξιδιών, εν μέσω καλοκαιριού, με λουόμενους στις θάλασσες.
1: Πού τα περιμένετε αυτά τα μπουρίνια, κύριε Ζακοπούλου?
2: Νομίζω και εκτιμώ ότι θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά πιο έντονα θα είναι από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές σε Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία, σε σποράδες έβια και στην περιοχή της Μακεδονίας. Εκεί περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι απότομα, βία, να έχουμε ραγδαιότητες και κεραυνούς. Είναι μια κακοκαιρία που χρήζει σίγουρα προσοχής, γιατί είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, αλλά όπως και να έχει, στα τέλη Ιουλίου, μια τέτοια μέρα που και ο κόσμος θα ταξιδεύει, θα είναι ήδη στις διακοπές.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πια μέσα στο Σάββατο θα έρθει η βελτίωση του καιρού και από την Κυριακή θα έχουμε κανονικές καλοκαιρινές ημέρες χωρίς ακρότητες. Επομένως, κρατάμε σίγουρα την πτώση της θερμοκρασίας που είναι
1: καλοδεχούμενη. Θα έχουμε μια μικρή άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι για μια μέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο η αίσθηση θα είναι πολύ πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν οι κανονικές θερμοκρασίες είναι στους 35 με 36 βαθμούς, 27-28 έχουν διαφορά προς τα κάτω.
1: Ακριβώς. Ίσως να το χρειαζόμαστε κιόλας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε πλήρη υπηρεσιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπως δήλωσε στο Ethnos Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή και σε περιοχές κατηγορίας 4.
3: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά των αρμόδιων αρχών.
4: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
3: Για κανένα λόγο σήμερα.
4: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
3: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
4: Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
1: Λοιπόν, όπως λέμε, οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να πορεύονται με κοινό βηματισμό στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι δύο χώρες είναι απέναντι σε κάθε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, βάζοντας τον στόχαστρο την αντιπολίτευση. Έχμες λοιπόν για την εύκολη παραχολογία διατύπωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατηδίαν συνάντησή τους. Άγιοι, καλησπέρα. Όπως μας ακούς? Πολύ ωραία. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, να είσαι ευχάριστος, να μοιράζεις χρήματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, έτσι?
5: Ακριβώς. Είναι σχετικές αναφορές που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και φαίνεται κυρίως εχμές για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως είπε, σημείωσε πως αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά ξέρουμε πως μόνο η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που εγγυάται καλύτερες μέρες. Σημείωσε επισήμανε δεν πως αφήσαμε, αν επιστρέφαμε σε εποχές στις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόμπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, πως και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και υπενθύμησε πως όταν είναι εύκολο, μάλλον είπε πως όταν είναι εύκολο στην αντιπολίτευση, όταν είναι στην αντιπολίτευση κανείς, είναι εύκολο να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα και το ασφαλούς, επειδή είναι και οι ίδιοι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Σημείωσε με το αζημίο τον τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε το τιμόνι σταθερότητα. Η σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη για την αντιπολίτευση και την παροχολογία, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά αφήνοντας εχμές για το εσωτερικό. Συνολικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα όπως είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Πριν πάμε, μου επιτρέπει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα να δούμε τα σχετικά αποσπάσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, όσον αφορά στην αντιπολίτευση και την παραχολογία της, αλλά και το δημοσιονομικό κομμάτι.
6: Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίο το είναι τζάμπα. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές.
1: Λοιπόν, Άγιε, μας ακούς, να επιστρέφουμε σε σένα. Άρχισες να μας λες για το άλλο θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
5: Στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, σε συνδυασμό βέβαια με τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, η Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός, δηλώσει αμέσως μετά, είναι σε μια νέα πραγματικότητα. Καλύτερα να ενισχύσει την αμυνά της και να επιταχύνει την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις, οποίες, όπως σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειάζεται μια τολμηρή προσέγγιση, αντάξια των φιλοδοξιών και κατάλληλα εργαλεία για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδοχές. Για τις δύο χώρες ανέφερε πως είμαστε σε Ελλάδα και Πορτογαλία, ήδη με σχέσεις είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών αλλά και εμπορικών σχέσεων. Ενώ συνολικά ανέφερε πως στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ευρωπαϊκή αντίληψη είναι πολύ σημαντική. Μιλήσαμε, είπε, για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνήσαμε πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει να είναι να συνδυάζεται και με την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Ενώ αναφερόμενος και στην κλιματική αλλαγή και τις φωτιές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε χώρα, όσο προετοιμασμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πρόκληση τέτοια κλίμακα, αναφερόμενο στον μηχανισμό Rescue. Τέλος, να σημειώσω πως ο Πρωθυπουργός έκανε και αναφορά για την νέα κλιμάκωση όσον αφορά τα στενά του Ορμούζου, υπενθύμησε πως για τη χώρα μας οι ελευθερίες ευπτωίας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε επιβολή τελών διέλευσης, σημειώντας πως μια διακίνηση δεν μπορεί να γίνει πουθενά και από κάποια χώρα αποδεκτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι δύο ηγέτες απάντησαν σε ερώτηση του Έθνιος και της Γεωργίας Κιτζή για το ρόλο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λουίς Μοντενέγκρο να θέτουν στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.
7: Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική.
1: Υπό το πρίσμα του προεκλογικού πυρετού, η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει τη στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε οι πληροφορίες, σταθερότητα, μεταρρύθμιση και έργα. Από το βήμα της φετινής ΔΕ θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα το 2030 στο επίκεντρο ελεύθερη επαγγελματία και μεσαία τάξη. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί ένα ορόσημο, καθώς ξεκινάει η νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, και εκεί περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι πολιτικές που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση. Πόσο μάλλον, αυτό ισχύει και τώρα, πόσο μάλλον που είναι η όποτε και αν γίνουν ατελείς, τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις κάλπες. Οπότε μέχρι στιγμής δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω από μία απλή παράθεση μέτρων που θα ληφθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα απομένει μέχρι από το Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 27, όπως επισήμως λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Θέλει να προτείνει, να καταθέσει μάλλον ένα πλαίσιο οικονομικού που μέσω πρόθεσμα μέχρι το 2030, δηλαδή θα καλύπτει την τετραετία που θεωρητικά θα κληθεί να κυβερνήσει η όποια κυβέρνηση, μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Τώρα, ποια είναι τα βασικά, ποιοι είναι οι άξονες με τους οποίους πάει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οικονομικό περιτελείο και ο κύριος Πιεραγάκης επικεφαλής, ο οποίος υπουργός Εθνικής Οικονομίας, σβήνουν και γράφουν και καταθέτουν προτάσεις. Η τελευταία τελική απόφαση θα έχει φυσικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά η έμφαση αναμένεται να δοθεί στις φόρες λεμφρήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα, τη στέγαση και τις επενδύσεις, καθώς θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα, τα ζητήματα, τα θέματα, μάλλον με τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική, θα έλεγε κανείς, βαρύτητα. Φορολογικές ελαφρύνσεις, που σημαίνει τελικά μεγαλύτερο εισόδημα, αυξήσεις πιο μεγάλο εισόδημα, καθαρά στη τσέπη του πολίτη, είναι μία γραμμή, θα λέγαμε, κυβερνητική, με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης και των ελευθερών επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό δεν κρύβεται, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας σήμερα σε συναντεύξεις και σε άλλες ευκαιρίες, λέει ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη γενικώς εκείνη η οποία λιγότερο έχει ευνοηθεί από αυτήν την συνεχιζόμενη κλιμακωτά μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Τώρα, η στεγαστική πολιτική ευρωδική, όπως καταλαβαίνεις, δεν θέλει πολύ να το συζητήσει κανείς, να το σκεφτεί, και ένα νέο πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες, με ενίσχυση προγραμμάτων προς τις κατοικίες, αξιοποίηση δημόσιες υπηρεσίες, είναι ένας δεύτερος, θα έλεγε κανείς, άξονας. Φυσικά και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Να παρουσιαστεί μάλιστα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αυτό που έλεγα ότι θέλει να δώσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που μπορεί να πάρει ή ενισχύσεων που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Και μεγάλα έργα υποδομών, ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως το δίλημα. Σταθερότητα ή πισωγύρισμα. Είναι ένα δίλημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση, καλώντας και τους πολίτες να συγκρίνουν τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι κάνει από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πλαίσιο, βεβαίως, έχουμε πολύ καιρό, έχουμε αρκετές δεδομένες, δώσει πάνω από ένα μήνα μέχρι στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως, ναι, πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των. Είναι μεσαία τάξη βασικά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αύξησης των τιμών και το οικονομικό επιτελείο, νομίζω, ετοιμάζει εισηγήσεις. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εκτός και θες κάτι άλλο να πεις. Νομίζω όχι, είμαστε.
8: Όχι, εντάξει, μιλάμε σε αυτά. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
9: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
4: Ναι.
9: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι σημειωσεών. Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
10: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Και να πάμε τώρα στο Πασόκ, όπου υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ και έχει περισσότερες πληροφορίες. Ευγενία μου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ανεβάζει ταχύτητες το Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα, Ευρυδίκη, αυτή τη στιγμή στην Χαριλάο Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι την δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανόν και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή της πρώτης Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως γνωρίζεις και εσύ, που εξελέγει βουλευτής με την πλεύση ελευθερίας τον Ιούνιο του 2023 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν συνεχεία προσχώρησε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Καστελάκη, ωστόσο και εκεί λίγους μήνες αργότερα αποχώρησε. Η διεύρυνση όμως, Βρυδίκη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες αντεπόρτας βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές της πρώην βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τηλιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρη Αβραμάκη. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι πληροφορίες ακόμη αναφέρουν ότι πολύ κοντά στη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι αντιδράσει κρίση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπο της Θεοδόρα Τζάκρη απομακρύνουν το σενάριο για την ένταξή της στο κόμμα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, είχαμε απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης για την παραχολογία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Να τον ακούσουμε.
12: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
1: Πυρετός όμως έχουμε και στα πυρετό και στα υπόλοιπα κόμματα. Εντός και εκτός Βουλής οι τόνοι ανέβηκαν, ιδιαίτερα θα λέγαμε. Θα συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μαραθιά για να δούμε αρχικά τις νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με την δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα της αριστεράς και όχι για τον διχασμό. Μέχρι πρώτην ως πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του και από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης. Να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ωραία. Ανδρέα, μας ακούς?
13: Ναι, ωραία. Σας ακούω, Ευρυδίκη.
1: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά μια μέρα, θα έλεγα, με πολλά γεγονότα στη Βουλή. Άλλωστε, νομίζω...
1: Και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αρκετές.
13: Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Ναι, ναι. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει εκφραστεί θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, ενώ παράλληλα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπήρχαν κάποιες έντονες αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, θεωρώντας ότι ο κύριος Φάμελος κανονικά με βάση τη στάση που και όλο
1: πριν
13: το
1: πάμε, πριν πάμε στις αντιδράσεις.
13: Έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Ανδρέα μου, με συγχωρείς. Πριν πάμε στις αντιδράσεις, να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
13: Βεβαίως.
1: Ωραία.
14: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
1: Τώρα, λέγαμε, Ανδρέα, ότι την έδρα πίσω ζητάει Κουμουνδούρου, σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση του κυρίου Φάμελου.
13: Ναι,
1: όπου κύκλοι του κυρίου Φάμελου έχουν απαντήσει, βέβαια. Να μας δώσεις ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ.
13: Όχι, απλά το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ είναι ότι πράγματι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σε κομματικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μας έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή του παρέωσαν τη βουλευτική του έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση, τονίζουν οι ίδιες πηγές προέδρου κόμματος, να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα, λένε, ναι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
13: Ναι.
1: Να δούμε τώρα, να πούμε ότι με κύκλους του κυρίου Φάμελου, οι κύκλοι μάλλον του κυρίου Φάμελου, απάντησαν ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το πραγματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, για να δώσουμε όλη την εικόνα. Τώρα,
13: και για να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, έτοιμη προς ανεξαρτητοποίηση είναι και βέβαια το έχει δηλώσει άλλωστε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, μια διήμερη συζήτηση η οποία ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, να πω παρεπιπτόντως, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των διατάξεων του συντάγματος τα οποία η Νέα Δημοκρατία προωθεί προς αναθεώρηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν να πάρουν θέση αν θα τα υπερψηφίσουν ή όχι. από τις πληροφορίες μας πάντως, καθώς όσα έχουν συμβεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης, η σύσσωμη αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου η όποια αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να τύχει τις μεγαλύτερες δυνατές συνένεσης, δηλαδή 180 τουλάχιστον βουλευτών. Ευρυβίκη.
1: Τώρα έχουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα δεν ξέρω παντού είναι στη χώρα, ναι. Είναι έξω, είναι στη βουλή.
13: Χειμέρα, μάλλον, ναι.
1: Λοιπόν, το χειμέρα. Ναι. Μόνο η Λάρισα πήγε καλά. Λοιπόν, να επανέλθω. Στη Βουλή, λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι με αφορμή την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.
13: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Πρόεδρου της Φλέψης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη και σκοπαντική διευθύνηση με την Πρόεδρο της Φλέψης να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάμαλα της κυβέρνησης υπέρ της ασυλίας στάθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης δήλωσαν παρόν, καταψήφισαν την εισήγηση της Επιτροπής Μετρολογίας. Τώρα, όσον αφορά την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, και αυτή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Μετρολογίας, υπέρ ψήφισαν 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε ότι ο κ. Σαλμάς με την ομιλία του από του βήματος της Ολομέλειας τόνισε ότι δεν στοχοποιείται η μήνυση και επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας Άβωνη Γεωργιάδη, ο οποίος που είχε κάνει και την μήνυση για σκοφαντική διαφήμιση, με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Νοβάρτης, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την κυρία του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παθητική δωροδοκία και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο κύριος Άβωνης Γεωργιάδης είχε σχέση με τη διαπλοκή και ότι ουσιαστικά ζητούσε από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Όλα αυτά κατά τον κύριο Σαλμά εν τέλει ανοίγουν ξανά εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης. Θέμα, ζήτημα το οποίο βέβαια αξιοποίησε η αντιπολίτευση, θεωρώντας και η ίδια ότι τίθονται νέα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του Άβωνη Γεωργιάδη, την υπόθεση ή το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρείας που επί τόσα χρόνια ουσιαστικά βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου με αφορμή την άρση της ασυλίας της.
15: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
1: Σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα ακούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κυρία Κοβελόπουλο και τον επικεφαλής της Νίκης Δημήτρη Νατσιό.
16: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς, ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά θαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
17: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προς Επίσης να σας πούμε ότι προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
18: Εισαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες τους. Τέσσερις διαφορετικές δίκες για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείου κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσιδικίας καθώς έχει την δικηγορική ιδιότητα. Εν συνεχεία στις 27 Οκτωβρίου είναι η δίκη, έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίος δικάζεται στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Υπενθυμίζω ότι και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ο λόγος που οι διαδικασίες από την δικαιοσύνη κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα είναι γιατί οι κατηγορίες των βουλευτών αλλά και των υπολείπων 18 προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγράφονται τον προσεχή Σεπτέμβριο.
1: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων να γνωρίσουν σε ποια σχολή εισάγονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Καλησπέρα. Πώς θα ενημερωθούν. Καλησπέρα, Έλληνα μου. Πώς θα ενημερωθούν αύριο τα παιδιά?
19: Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά υποψήφοι θα γνωρίσουν ποια σχολή θα αποτελέσει το ακαδημαϊκά του σπίτι για τα επόμενα 4 έως 5 χρόνια. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Ενώ όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς συνέβη και με τις βαθμολογίες. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αναφέρομαι στις νομικές και ψυχολογίες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Στο δεύτερο πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά ανεβάζουν τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές. Ανωδική κίνηση αναμένεται και στις ιατρικές του τρίτου πεδίου, ενώ στις οικονομικές σχολές του τέταρτου πεδίου θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Ακολουθεί τώρα Ευρυδίκη, η έβριση φοιτητική στέγηση για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
1: Πολύ δύσκολο και αυτό. Λοιπόν, Ελίνα, η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται και η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν να δηλειτουργήσει από το φθινόπωρο.
19: Ναι, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις. Μεταξύ αυτών, να σου πω για το Georgetown University, το Iowa State University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένεται λοιπόν ότι περισσότερες από 6 αιτήσεις θα λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης. Θυμίζω, Ευρυδίκη, ότι το πράσινο φως έλαβαν πέρυσι και λειτουργούν στη χώρα μας 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το University of York, το Kiel University, το Open University και το Open University. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια 6 τουλάχιστον, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, θα λάβουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από το φθινόπωρο του 26.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τους υποψηφίους μίλησε και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, να την ακούσουμε.
20: Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν. 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον λοιπόν της Τεχεράνης από τις Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός, το λεγόμενο CENTCOM. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να δούμε τα νεότερα. Δημήτρη.
22: Ευρυδή, κυρίες και κύριοι, πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ και με ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στόχους δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Σήμερα το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ. Παραμένουμε ανοιχτοί στο να επιλύσουμε την κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει σοβαρά το Ιράν, δήλωσε επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του κ. Τραμπ ότι δεν έχει τελειώσει με έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει στην Ουάσιγκτον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ να ζητά άλλα 85 δισεκατομμύρια. Από την πλευρά του, τώρα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές ανταλλαγές με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται, ενώ σε μία άλλη εξέλιξη ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη πυρηνικών στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν έως ότου το επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο πλήγμα των Χούθη της Ιεμένης μειωθεί. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η απειλή των φιλοϊρανών Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική κλιμάκωση της στρατηγικής τους και αποσκοπεί να προκαλέσει στρατιωτική και οικονομική πίεση. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη και διευρυνόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ στο διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο.
1: Τώρα, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να δούμε τι είπε για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο κύριος Τζογόπουλος, Γιώργος Τζογόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου της Νίκαιας. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και θα επανέλθουμε.
0: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηξοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
4: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
0: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
1: Όπως ακούσαμε λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από το ότι γίνεται ακριβώς στην Μέση Ανατολή. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και η Πινελόπη Μητρούλια είναι τώρα κοντά μας για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Πινελόπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως είναι λογικό, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 93,4 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 86,2 δολάρια το βαρέλι και κινούνται ανωτικά. Mm-hmm. Ενώ το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 62,68, δηλαδή σχεδόν 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είναι λογικό, όλα αυτά επηρεάζει τις εγχώριες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά μέρα με την ημέρα ανεβαίνει λίγα λεπτά. Σήμερα είναι στο 1982 έναντι 1977 εχθές. Ενώ και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του είναι στο 1966 έναντι 1950 χθες. Να πούμε ότι σε αρκετούς νομούς της χώρας έχει ξεπεράσει προφανώς η μέση τιμή τα 2 ευρώ. Ο ακριβότερος νομός της χώρας παραμένουν οι Κυκλάδες με 2,22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν στο 2,35. Να πω κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προφανώς ετοιμάζει επέμβαση, καθώς η όποια μείωση των τιμών των καυσίμων έγινε μέσω των εκτόσεων που δόθηκαν από τα διηγητήρια μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση, έχει απορροφηθεί από την αύξηση των διεθνών τιμών. Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί, είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την αρχή του χρόνου και απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται, στο επίκεντρο των όποιων παρεμβάσεων θα είναι το πετρέλαιο κίνησης, καθώς όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, δεν επηρεάζει μόνο το κόστος της κίνησης, αλλά και το κόστος παραγωγής και τη μεταφορά των προϊόντων.
1: Πινελόπη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον αμένο Βασίλειο, την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, Δημήτρη Φαναριώτη.
22: Ναι, αυτό έγινε χθες. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού της χώρας αναμένεται να μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρες ετησίες από τον Οκτώβριο. Η κίνηση έρχεται μία μέρα αφού ο Βασιλιάς του Βορρά, αποκαλούμενος έτσι ο Βρετανός πρωθυπουργός, ανέλαβε την πρωθυπουργία υποσχόμενος να δώσει στους ψηφοφόρους μια μικρή ανάσταση ό,τι αφορά το κόστος διαβίωσης μέσω μιας σειράς πολιτικών παρεμβάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η θρηλυκή Μαριλίν Τάιζη σε μια πολύ ταραχή ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρηλυκό του έτος στη ζωή και το παλικό Μαριλίντα Μανολισιώτης. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, περίσσια συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλληνα Νεοφωτίστου.
1: Η Μαριλίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού ως μια μεγάλη και ελληνικού τραγουδιού. Η Μαριλίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μαριλίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μαριλίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανολιχιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο τη δεκαετία του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μαριλίντα να στέκεται όρθια πλάι στο χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τι ερμηνεύτριε τη εποχή, καθισμένε και σχεδόν ακούνητε. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και τη Μαριλίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλι 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελεία τη Αθήνα, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μια καθοριστική σχέση για πρώτη φορά και Λίντα. Χιώτη από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία. Και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μαριλίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Έχει ερμηνεύσει η Μαριλίντα πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Μητσάκη, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το Ήρθε ο χειμώνας. Σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες, όπως αυτή του 1964 που τραγούδησε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
0: Να σας πούμε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχουμε όμως την Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πέθανε δυστυχώς η Μαριλίντα σήμερα το πρωί στις 5 η ώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών. Να σου πω ότι πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας. Είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι το γυροκομείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί για το θάνατό της. Στην ανακοίνωση ανέφεραν ότι η Μαριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της από τον 10ο του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του.
0: Να πούμε αν μου επιτρέπεις, ότι η τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος σε κολουθή να ψελεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε βέβαια και τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
2: Ναι, και να πούμε ότι έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία. Η εξόδιος ακολουθεί, να σου πω, ότι θα τελειστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του κυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της, όπως είπες και εσύ, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της Κλιπούσης, αντιστεφάνου, είναι να κατατεθούν δωρεές υπέρ του κυροκομείου Αθηνών.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες βράδυ. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες, κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του, οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
3: Σε υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε τα πλατολογιό του κτλ. Ήσυχο ήταν.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν οι ιατροδικαστές, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιόν και από το εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
5: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεώργιου.
3: Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
0: Συνεγερμό σήμερα το πρωί στον Πειραιά λόγω του ενδεχόμενου διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμα. Ανακοινώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Να ακούμε τη Στέλλα Χρυσοτουλίδου.
6: Βρισκόμαστε στη συμβολή της Ομηρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα, όπου περίπου στις 11.30 το πρωί σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Ένα βενζινάδικο μάλιστα που είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Αποχώρησε και το μέρος των δυνάμεων αυτών που είχε παραμείνει για προληπτικά. Λόγους. Κάτοικοι της περιοχής και περίπτωση φοβήθηκαν, αναστατώθηκαν. Μάλιστα χρειάστηκε να αφήσουν τα σπίτια τους, διότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι αυτών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιούταν από τα αρμόδια κλιμάκια. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, διότι η ροή έχει ελεγχθεί και όπως μας είπαν χαρακτηριστικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, πάλι με μεγάλες φωτιές και εδώ, όπου εξακολουθούν να μένονται στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δημήτρη Φαναριώτη.
7: Δευρυδίκη, και εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα. Μια κολοσσία δασκή πυρκαγιά μένεται για 7ο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Γαλλία, δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά, έχασαν τη ζωή τους μάλλον σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Τώρα, μεγάλη πυρκαγιά καταγράφηκε έξω από την πόλη Όλμπια στη βορειοανατολική Σαρδινία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβρούν προς Αλέγκρο και Κάλιαρη. Οι Ιταλοί πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές, κυρίως στη Νότια Σικελία. Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο του νησιού, όπου μια φωτιά μένεται εδώ και ημέρες, απομακρύνθηκαν, ενώ στο νότο καταγράφονται χαλαζοπτώσεις. Θέλω να πούμε, Ευρυδίκη, ότι και στα Βαλκάνια και ειδικότερα τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, έχουμε έντονες βροχές και πλημμύρες που έχουν προκαλέσει σωρία προβλημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το ρεπορτάζ.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
9: Καλησπέρα και από μένα. Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προκριματικών μάλιστα, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αύριο θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι Πράσινοι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία και τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Και την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά τον Παναθηναϊκό, σπέδωτας πρώτα αύριο στις 9 η ώρα εκτός έδρας, στην Ουγγαρία δηλαδή, και τη ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σαρέτη, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης του ΠΙΣ, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Από μας καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Αυτή την ώρα διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υπερφόρτωσης του συστήματος αντιμετωπίζουν η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη, το Κοροπή, τα Σπάτα, η Αργυρούπολη, ο Νέος Κόσμος και περιοχές του Πειραιά. Θερμόπληκτη για τρίτη ημέρα η χώρα, με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη μερίσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχτηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασιλικό Καλή. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσα παρών. Ο κ. Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
8: Ο καιρός.
10: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία. Το ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων.

0: Ροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ 22ης ημέρας Ιουλίου του 2027. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης.

Στην εκπομπή μας απόψε προς θα αφαιρέσεις πολλές, εντελώς αυθαίρετα όμως, γιατί τα συνηθισμένα, τα επαναλαμβανόμενα και τα αντιγραφόμενα κούρασαν νομίζω, όπως επίσης και η ατέλειωτη φλιαρία σε όλα τα μέσα, όπου βέβαια ο καθένας έχει άποψη, που εκτός αυτού δεν μπορεί και να την υποστηρίξει κιόλας.

Κάθε φορά, πολλές φορές, που ανοίγω το λάπτοπ μου, η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι ενός παιδιού σε κάποια αφρικανική χώρα με βλέμμα απλανές και σχεδόν προσπαθεί να χαμογελάσει το παιδί. Η UNICEF ευτυχώς δεν παίζει με τις εικόνες των παιδιών και δεν θέλει να τους λυπάσει με τίποτα. Ο Ιμπραήμ, 11 ετών, διέφυγε από τη βία στο Αλφάσερ στο Σουδάν, αλλά καθοδόν μία οβίδα έπεσε κοντά του, σκοτώνοντας τον αδερφό του και τραυματίζοντας τον Ιμπραήμ πολύ σοβαρά στο πόδι του. «Τον αφήσαμε πίσω», είπε ψιθυριστά. «Έπρεπε να τρέξουμε για να σωθούμε». Μετά από εβδομάδες φόβου και συνεχόμενων μετακινήσεων, κατάφερε τελικά να φτάσει σε ένα χώρο φιλοξενίας που υποστηρίζεται από την UNICEF στην Ταουίλα, όπου έλαβε γιατρική φροντίδα και μία τσάντα με τετράδια και ξυλομπογιές του αγόρι μου. Κάτι βαθιά σημαντικό για ένα παιδί που έχει ζήσει τόσα πολλά. Και καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ο Ιμπραήμ και χιλιάδες άλλα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από κουβέρτες, από ζεστά ρούχα, τρόφιμα, καθαρό νερό και ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά μας περισσεύουν εμάς. Σε επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε κάποιους εθελοντές από την UNICEF Ελλάδος να έρθουν εδώ στο στούντιο. Όχι για να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά για να ακούσουμε και να νιώσουμε τι περνάει κάθε Ιμπραήμ. Και από εκεί και ύστερα δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Earth News Radio και καθρέφτης λοιπόν. Ξεκινάμε καταρχάς με ένα υπέροχο σχόλιο από το περιοδικό Harper's. Σε λίγο θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, για τον Donald Trump στο Μουντιάλ και άλλα ωραία. Γράφει λοιπόν: ενώ περπατούσε στο γήπεδο για να συμμετάσχει στην τελετή απονομής του τροπαίου στους πρωταθλητές κόσμου της Ισπανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδοκιμάστηκε. Γράφτηκε μάλιστα ότι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ο οποίος κέρδισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επώνυμες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του πέρυσι, αύξησε δηλαδή σημαντικά τα περιουσιακά του στοιχεία το 2025.

0: 8 και 4 και κάνω μια μικρή παύση στη συνέχεια της εισαγωγής για να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου Πρόταγκον. Θα του ζητήσουμε περίπου ό,τι κάνει εκεί να κάνει και εδώ, να ξεχωρίσει δηλαδή γεγονότα, θέματα και άρθρα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, και πριν τα αναρτήσουμε, όπως γίνεται και στο site, τα συζητάμε και μαζί. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι ο μιλόν είναι στο ραδιόφωνο, ο καλεσμένος μου είναι στην Άνδρο, και μάλιστα μάλλον δεν δίνει δεκάρα για τα θέματα που ξεχωρίζουμε. Γεια σου Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα. Μόνο μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν δίνω δεκάρα, γιατί καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και όπου μας ακούνε.
0: Ναι,
1: όντως η Άνδρος είναι πανέμορφη και παρεπιπτόντως φυσάει λίγο. Άρα,
0: στο μπατσί σας, δεν πού είσαι.
1: Είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και εδώ στις παραλίες ή σε όλα αυτά, οι κουβέντες είναι οι ίδιες. Εμένα είναι η ζέστη, αλλά είναι και όντως το Μουντιάλ, ο Τραμπ, δηλαδή συναντάς και ανθρώπους από την Αμερική που παραθερίζουν και είναι προβληματισμένοι, εξόχως προβληματισμένοι με την κατάσταση που στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική. Από όλες τις απόψεις, και για το Μουντιάλ το οποίο διοργάνωσε, ναι, από επιχειρηματικής απόψης, αν θέλετε να το συζητήσουμε, ήταν φοβερό σουξέ. Δεν ξέρω το προϊόν του ποδοσφαίρου κατά πόσο έχει βλαφτεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα του Μπάλογκαν, του τις κατηγορίες για προώθηση της Αργεντινής ή μη. Εγώ δεν είμαι κάποιος φοβερά ειδικός για να το να το δεχτώ αυτό σαν fact ή όχι, αλλά το προϊόν μπορεί να έχει όντως βλαφτεί, δηλαδή και το γεγονός ότι κάνανε αυτά τα περίφημα διαλύματα ενυδάτωσης, δεν ξέρω αν το αποδίδω στα ελληνικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλάζει λίγο το ποδόσφαιρο και τη φύση του. Και γινόντουσαν και διαλύματα ενυδάτωσης σε αγώνες που έβρεχε.
0: Ναι, και δεν είναι και η μόνη χώρα που έχει πάρα πολύ ζεστή. Έχουν γίνει και Μουντιάλ και σε άλλες.
1: Έχει ζεστή, sorry και όλα, δηλαδή είναι. Okay. Και αν γινόταν ένα Μουντιάλ στη Γαλλία, δηλαδή, που είχε 45 αρία, θα κάνανε, θα σταματάγαν κάθε 5 λεπτά. Δεν έχει κάποια λογική. Θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αμερική και συζητούσαμε κάτι Αμερικανούς φίλους που τυχαίνει να παραθερίζουν εδώ. Ο προβληματισμός τους είναι τεράστιος και δεν είναι μόνο. Το αναφέρουμε στο Πρόταγκον, ένα επεισόδιο αυτής της ιστορίας. Είναι η ιστορία με τον Νετανιάχου και αν και κατά πόσο θα πρέπει να ή όχι να συλληφθεί και αν θα έπρεπε να το συλλάβουμε εμείς εδώ. Δηλαδή μια μήχανη στιγμή. Στην Νέα Υόρκη είπε ο Μαμντάνι, ναι, πρέπει να το συλλάβουμε, αλλά δεν έχουμε δικαιοδοσία να το συλλάβουμε. Οπότε λέει ο Τραμπ, εγώ δεν το συλλαμβάνω γιατί είναι φίλος και τέτοια. Στην Ελλάδα θα κάναμε. Βγήκε η αριστερά και πλειοδότησε, ναι, εμείς θα το συλλαμβάναμε. Όντως θα το συλλαμβάνανε, τον Νετανιάχου. Αυτό θα ήθελα να το, το δω, να το συζητήσω λίγο περισσότερο.
0: Η μόνη απόδραση που είχε κάνει από το Ισραήλ, και μάλιστα τότε που κεγόταν κυριολεκτικά η Γάζα, ήταν ότι πήγε στην Ουγγαρία επί του Όρμπαν ακόμα.
1: Ορμπαν.
0: Και βεβαίως εκείνος δεν τον παρέπεψε.
1: Ας πούμε ένα ασφαλές καταφύγιο. Αλλά
0: δεν υπάρχει
1: πια. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς και πού είναι το ασφαλές καταφύγιο, αλλά και πού δεν είναι το ασφαλές καταφύγιο. Γιατί την κάνουμε λίγο ελαφρά την καρδία αυτή. Ναι, θα το συλλάβουμε γιατί είναι εγκληματίας πολέμου. Okay. Όντως θα το συλλάβουμε. Εκεί είναι μια πολιτική απόφαση, περισσότερο από νομική απόφαση. Ναι. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν λέω, στην Αμερική έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν οι μεν και δε. Στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς τις αποφάσεις της. Okay, η Ισπανία έχει πάρει ίσως τις αποφάσεις της και τις πούλησε και στο Μουντιάλ με επιτυχημένο τρόπο για την αλήθεια. Αλλά ας πούμε ότι στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε σίγουροι για τη σχέση μας με το Ισραήλ.
0: Yeah.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, πάρα πολύ δύσκολη, και δεν ξέρω αν έχουμε το πολιτικό δυναμικό να την κάνει.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τους αναρχοαυτόνομους, δεν ξέρω πώς, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά είναι, γίνονται αρκετές διαδηλώσεις όποτε το αποφασίζουν, και επίσης όπου βρίσκουν Ισραηλινούς δεν τους συμπεριφέρονται καλά.
1: Ξέρεις, είναι μία, είναι, ας πούμε, θα το πω με μία λέξη που μπορεί να είναι αδόκιμη, είναι μία νόμιμη αντίδραση, νόμιμη εντός εισαγωγικών αντίδραση του κόσμου απέναντι στον Νετανιάχου. με τον οποίο η Ελλάδα μας έχει την ιδιαιτερότητα να έχει μία προνομιακή σχέση. Αυτή η προνομιακή σχέση δημιουργεί κάποιες, ας πούμε, υποχρεώσεις. Τώρα, η συμπεριφορά των κάποιων εξημών απέναντι στους Ισραηλινούς είναι εξόχως προβληματική.
0: Δεν σημαίνει ότι αποδοκιμάζουν τον Νετανιάχου δηλαδή, αλλά επενούν την Χαμάς. Δεν συμβαίνει αυτό νομίζω στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει και αυτό που λέμε, ότι θα το αφήσω έτσι απλώς να υπάρχει σαν ένα χαλίκι στο παπούτσι μας. Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος και το αφήνω εδώ.
0: Ναι.
1: Και είναι και υφέρπον και παραδοσιακός, και στις πόλεις, ειδικά της επαρχίας, έχει μεγάλες ρίζες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το αφήνω σαν χαλίκι, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 8 και 22, μιλάμε, πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου του Πρόταγκον. Πάνω μου, καταρχάς, πριν προχωρήσω, σου συστήνω, έχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι η Άνδρος, αναζήτησε, είναι το μοναδικό, και έχει έναν ηγούμενο ο οποίος είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή θα τον λατρέψεις, δεν είναι ανεπιτίδευτος, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πήγαινε
0: και ανάψε μου και εμένα ένα κεράκι, σε παρακαλώ, γιατί δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζεις από την ειδησιογραφία της ημέρας?
1: Η ειδησιογραφία, η πολιτική ειδησιογραφία της περίοδου αυτής, γιατί δεν μπορώ να πω της ημέρας, κατά την άποψή μου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Η μία είναι αυτή η απέραντη και ατέρμονη εκλογολογία, θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει αργότερα. Εγώ το έχω ξαναπεί ενδεχομένως και το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σου, δεν πιστεύω θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, προς το τέλος, δεν έχει κανένα λόγο ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τις αρχές του και αυτό που πουλάει σαν θεσμικότητα και σαν τέτοιο.
0: Λαμβάνεις και εσύ μηνύματα ή στο SMS σου ή οπουδήποτε ότι 27 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές?
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ. Και εγώ το, και εμένα μου λένε και με ρωτάνε και αν θα γυρίσουν τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι να σας πω.
0: Εγώ τους λέω 28.
1: Το θεωρώ λάθος. Ένας άνθρωπος που έχει πει 100.000 φορές ότι θα τις κάνω τις εκλογές του 27, θα βγει και θα πει: OK, θα τις κάνω τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι της λέξης, είναι λάθος γενικά. Κατά την άποψή μου, ένα πράγμα πρέπει να τελειώνει, και το συνδέω, είναι να τελειώνει αυτή η Βουλή. Αυτή η Βουλή που προέκυψε το 2023,
0: ναι,
1: για μένα είναι ένα όνειδος. Και δεν νομίζω ότι είναι...
0: Θα τελειώσει με τις εκλογές εκ των πραγμάτων, δεν είναι?
1: Θα τελειώσει με τις εκλογές, αυτό λέω. Mm-hmm. Πρέπει όμως να τελειώνει, διότι μιλάμε για μια Βουλή που έχει δώσει πολύ κακά παραδείγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν υπήρξε η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική για τα Τέμπη. Έχουμε την πρόεδρο ενός κόμματος που κάνει έναν ακτιβισμό παράλογο. Έχουμε μια Βουλή με 297 βουλευτές και όχι 300. Και τώρα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιούνται επικαλούμενοι αρχές οι οποίες είναι... Δηλαδή, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. διότι εκεί καταργείται, τελειώνει, ακυρώνεται η όποια πολιτική υπόσχεση ή η όποια πολιτική εντολή έχει δώσει ο ψηφοφόρος στον τέτοιο, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και όλους αυτούς που ομνύουν στις αρχές της αριστεράς, τις οποίες τις δέχομαι, αλλά δεν μπορείς να λες η αριστερά, το εθνικό πλεονέκτημα και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή να λες, okay, εγώ παρετούμαι γιατί ο Τσίπρας μου είπε ότι πρέπει να παρετηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα, που θα τον βάλω και αν δεν το βάλω.
0: Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες και στο Νετανιάχου και στο Τσίπρα, αυτό βλέπω τώρα στο πρόταγμα, είναι το πρώτο θέμα. Με ένα ερωτηματικό, θα συλλάβει ο Τσίπρας τον Νετανιάχου, αν έρθει αυτός εδώ στην Ελλάδα, γιατί, και είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, γίνεται και ένας τζόγος εδώ, ότι ναι, ο είδες ο Μαμτάνη θα τον συλλάβει, που δεν θα τον συλλάβει, αλλά εμείς οι αριστεροί που θα τον συλλαμβάναμε. Αυτό θα ήθελα να το δω. Να πω ότι γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσω με κάποιον από την Ελλάδα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει, ή από το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης, πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε μια τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου. Έτσι, αλλά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, ειδικά για την Ελλάδα. Έτσι, που έχει έναν αντίπαλο, ας μην γελιόμαστε τώρα, και τον μόνο σύμμαχο, στέρεο σύμμαχο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, ένα συγκεκριμένο.
0: Μια τελευταία ερώτηση από εμένα που με τρώει. Ξέρεις ότι το πρόταγμα το παρακολουθώ και με πολύ φανατισμό. Πόση είναι η διάρκεια ενός θέματος, ενός άρθρου που ανεβάζετε, μετράτε τα κλικς που γίνονται και το κρατάμε παραπάνω, ή εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, νομίζω?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένα, μπορεί να μείνει μια μέρα, γιατί πρέπει να μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι διαβάζεται, γιατί αξίζει να μείνει. Είναι λίγο μια πιο αρχαϊκή προσέγγιση της δημοσιογραφίας, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζονται περισσότερο. Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα είμαστε και λίγο νεκρό λάγνη, και εκεί δύο λάγνη, ας πούμε, ένας θάνατος. Συχνά, επειδή προκαλεί συναισθήματα, Μέρι Λίντα έφυγε απόψε, σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε.
0: Μα εγώ το προσέχω αυτό στο νεκροταφείο, όταν τύχει να πάω εκεί, κάποιον επώνυμο ή μη επώνυμο, εκεί είναι όλοι σπρώχνονται.
1: Γιατί έχουμε αυτό την τέτοια, είναι ανθρώπινο, δεν το κακίζω. Λέω ότι οι άνθρωποι έχουν, οι Έλληνες έχουμε μια ροπή προς αυτά τα πιο δυνατά συναισθήματα. Οπότε ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω, όχι εγώ, οποιοδήποτε να αγνοήσει μια απώλεια, ειδικά ας πούμε της Μελίντα, ή να αγνοήσεις κάτι που έχει να κάνει με ένα παγκόσμιο θέαμα όπως το παγκόσμιο κύπελο, για να το πω, να το εκλαϊκεύσω. Και ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει φωτομπόμπινγκ σε ένα πανηγυρισμό των Ισπανών, δηλαδή δίνει και την... την κωμωδία, ας πούμε, το comic relief.
0: Μιας και μιλήσαμε για τα μνήματα και τα νεκροταφεία και τα λοιπά, αυτό είναι προσωπική, δηλαδή αυτό από τις μάρτυρες, αυτίκουος μάρτυρας ήμουνα. Όταν εκειδεύανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν έτοιμοι, τον βάζανε μέσα, τον άνθρωπο, και ήταν ένας συνέχεια εκεί μπροστά, ο οποίος σταυροκοπιότανε συνέχεια, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Του λέω, τι λες? Τον είδα, λέει, και τον έθαψαν.
1: Ναι,
0: ήταν εχθρός του τελικά.
1: Θα το δεις ότι τώρα είναι, μαυρίζουμε λίγο την ψυχή του ανθρώπου τεταρτιάτικα, αλλά είναι λίγο, οι κηδείες είναι το χόμπι μας.
0: Μάλιστα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συνέχισε τις διακοπές σου με τα παιδιά, να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Πάνος Παπαδόπουλος από το Πρόταγκον, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής. Η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδυσσό. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και με αυτήν την ωραιότατη μινιατούρα του Ντομένικο Σκαρλάτη, σονάτα αριθμός 7 σε σολ μίζωνα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και καλωσορίζουμε και με αυτή τη μουσική τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Καθηγητής πνευμονολόγος, ο άνθρωπος που επί χρόνια, χωρίς ακρότητες αλλά με ενσυναίσθηση και βαθιά επιστημονική γνώση, έχει καταφέρει να πείσει πολλούς ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Σε αυτή την προσπάθεια έχει πολύτιμο συνοδοιπόρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο influencer με την έννοια εκείνου που επηρεάζει πολύ κόσμο να ντύνεται, να τρώει, να προτείνει, να επενδύει. Υπάρχουν όμως μερικοί άνθρωποι, αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι, που επίσης κάνουν σοβαρή δουλειά για να πείσουν τα παιδιά μας να πετάξουν το τσιγάρο, το ευλογημένο. Καλησπέρα κύριε Μπεχράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια εισαγωγικά.
0: Να είστε καλά. Έχω και μία κάτι που με ενοχλεί. Προβλήθηκε από όλα τα μέσα ενημέρωση, εφημερίδες, sites, το βλέπα επί μέρες την εβδομάδα την προηγούμενη, ότι η μεγαλύτερη εταιρεία πλέον στην Ελλάδα είναι ο Παπαστράτους. Γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που καλά το θέτεται, που και έχει να κάνει με το πόσο μια βιομηχανία, μια εμπορική επιχείρηση ευθύνεται για την προώθηση του καπνίσματος στα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το ζητούμενο είναι μόνο ένα κατ' εμέ. Πώς θα σταματήσουμε την νικοτίνη να προωθείται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
0: Έχετε κάποιον αριθμό, κάποια εκτίμηση? Ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό των παιδιών που καπνίζουν?
1: Να σας πω τι συγγίνει. Εδώ στην Ελλάδα, σε επανειλημμένες μετρήσεις που κάνει κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια η Ελστάτ, από το 9... το 14, το 19 και το 22 έχουμε μια σταδιακή μείωση των καπνιστών συνολικά στη χώρα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σημείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχουμε φτάσει σε επίπεδο μέσω όρου της Ευρώπης συνολικά μιλώντας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντοτε, τα οποία τα σέβομαι διότι γίνονται με face to face, και περιλαμβάνουν 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα και είναι στο πλαίσιο διεθνούς ελέγχου υγείας της Ευρώπης. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πάει καλά. Αν αναλύσει όμως καλύτερα τα data αυτά, βάλουμε κάπου το φακό μας, δείχνουν και το απογοητευτικό στοιχείο, που λέει ότι στην ηλικία 16 έως 24 ετών, ενώ μέχρι το 19, από το 9 μέχρι το 19, είχαμε μια μεγάλη μείωση των ανθρώπων που καπνίζουν, δηλαδή μείωση σχετική της τάξης του 52%. Τόσο πολύ είχαμε 9 πέσει.
0: 9 με 19.
1: 9 με 19.
0: Μάλιστα.
1: Από το 19 μέχρι το 25, που έγιναν οι δύο τελευταίες μετρήσεις, σε αυτή την ηλικία υπάρχει αύξηση. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τα νέα παιδιά. Ψάξαμε ακόμη περισσότερο και αναζητήσαμε το τι συμβαίνει στην ηλικία μέχρι τα 16, γιατί φαίνεται πως το πρόβλημα είναι εκεί, δεν είναι 16 έως 24, είναι ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία 10 έως 16. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από όλες τις μετρήσεις. και της GYTS και της ΕΣΠΑΝΤ.
0: Πότε είχαμε πραγματική βελτίωση των αριθμών, δηλαδή αποχή, κόψιμο του καπνίσματος στην πανδημία, υπήρχαν στοιχεία που έδειξαν
1: αύξηση. Η πανδημία ήταν ισοπεδωτική για τον έλεγχο του καπνίσματος, με την έννοια το ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά όλης της Ευρώπης, είχαν απορροφηθεί με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σταμάτησε κάθε κίνηση για τον έλεγχο του καπνίσματος. Στο διάστημα αυτό αδειοδοτήθηκαν προϊόντα τα οποία κατ' εμένα θα έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί η κυκλοφορία τους, και υπήρξε μια οργανωμένη, θα την πω, αντεπίθεσης προϊόντων νικοτίνης, τα οποία σαφώς προωθούν μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η νικοτίνη, προωθούν σχεδόν ανεμπόδιστα μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, επαναλαμβάνω, σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:40, δηλαδή 9:20. Μιλάμε με τον καθηγητή πνευμονολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατρέ μου, πώς προέκυψε η σύμπραξη σε αυτό το τομέα μόνο με τον οικουμενικό μας πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
1: Ναι. Ναι. Να σας το πω. Συνέβη να ο Μιλόν να επανεκλεγεί μετά από 10 χρόνια πρόεδρος του ENSP, το European Network for Smoking Prevention. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα της Βρυξέλλης, που έχει 30 χρόνια δράση στον τομέα του ελέγχου του καπνίσματος, της μείωσης του καπνίσματος. Μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Δεκέμβριο που πέρασε, το πρώτο που έκανα, και θα σας πω γιατί, ήταν να επισκεφθώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να του θέσω το θέμα της προστασίας των παιδιών, των μικρών παιδιών, από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχω πολύ θερμές σχέσεις με την Εκκλησία, είμαι ότι είναι ο μέσος πολίτης της Ελλάδος, πηγαίνω σε γάμους και σε βαπτίσια, αλλά δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, το ομολογώ αυτό. Όμως εκεί εντυπωσιάστηκα από την συζήτηση που είχα με τον Πατριάρχη μας και κυρίως με το ότι είχε τόσο ανοιχτά αυτιά για να με ακούσει. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Του εξήγησα το πρόβλημα, το αντελήφθη, έδειξε μεγάλη προθυμία να το βοηθήσει.
0: Πώς μπορεί να το βοηθήσει, αλήθεια?
1: Το ζήτησα, το είπα. Στην ερώτηση αυτή που μου έκανε και ο ίδιος, όταν φτάσαμε στο τέλος περίπου, λέει και εγώ, τι θέλετε να κάνω γι' αυτό? Λέω, να σας πω, λέω, ένα μήνυμα δικό σας, που να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η κοινωνία για αντιμετώπιση, για προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Δεν πέρασαν 2 εβδομάδες από όταν έφυγε και μου το έστειλε, και το έχω βιντεοσκοπημένο μήνυμα που λέει όλα αυτά. Και το παρουσίασα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENSP και εκεί δεν το περίμενε κανένας ότι είχε γίνει τέτοια κίνηση. Και δώσαμε συνέχεια σε αυτό.
0: Βοηθάει δηλαδή αν όλοι που αντιλαμβάνονται αυτόν τον αγώνα που γίνεται, αν όλοι εκφράζουν την άποψή τους, είτε είναι πολύ γνωστοί, είτε είναι πατριάρχες, είτε είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να το προωθούμε, αν και φοβάμαι ότι είμαστε φουγάρα. Φυγάρα είμαστε.
1: Αλλά γελάσουμε γι' αυτό.
0: Κύριε Μπεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ήθελα να πω,
0: πείτε μου,
1: ακόμη να κλέψω αυτό το πολύτιμο χρόνο.
0: Όχι, δεν, καθόλου, πείτε.
1: Με βάση το μήνυμα το Πατριαρχικό, έχουμε γυρίσει τη σελίδα του αντικαπνιστικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Στρεφόμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακριβώς στην προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Κάνουμε συνέδριο 4 με 6 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη με αυτό το θέμα. Επελέγει η Κωνσταντινούπολης λόγω Πατριάρχη και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα είναι πολύ δυνατό σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα δε μπορώ να διαβεβαιώσω εσάς και την εκπομπή και όσους μας ακούν ότι πήραμε και την απάντηση ότι θα έχουμε και την αιγίδα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κ. Ερντογάν, για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
0: Αυτός ήταν φουγάρος, αλλά το κόψε.
1: Τώρα το έχει κόψει.
0: Ναι. Και, τρία πακέτα κάπνιζε την ημέρα.
1: Αυτό δείχνει ότι θα έχει επιτυχία το συνέδριο και το μήνυμα θα ενισχυθεί. Επιχειρούμε εκεί και μια διαθρησκευτική συζήτηση επί του θέματος, να καλέσουμε εκπροσώπους όλων των θρησκευμάτων που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη και να τους βάλουμε να συζητήσουν επάνω στο μήνυμα το πατριαρχικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο καθηγητής πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης.

0: Είναι 9 παρατέταρτο και είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να βγει η βάλια μας, η Καϊμάκη, για το ένθετό της με τα social media. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το YouTube, λέει, καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό.
1: Χρήστο, σε διακόπτω.
0: Το ίδιο βάζω από την προηγούμενη φορά?
1: Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο σήμερα. Σήμερα θα πούμε για τους Κορεάτες που κλέβουν με τα γυαλιά.
0: Α, ναι. Αυτό το κάναμε.
1: Όχι. Το είπαμε χθες αυτό.
0: Α, Παναγία μου.
1: Το είπαμε χθες αυτό. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για ένα Κορεάτη ο οποίος
0: έπρεπε να ρωτήσω τον Μπεχράκη για το Αλτσχάιμερ.
1: Αυτά καλύτερα μην τα ρωτάς, γιατί άμα είσαι θα το ξεχάσεις μετά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής. Σε ένα διαγωνισμό που ήταν για υπεύθυνους ασφάλειας πυροπροστασίας, μάλιστα, συγκεκριμένα, που έγινε στην Κορέα, ένας από τους επιτηρητές εκεί διαπίστωσε ότι ένας που έδινε εξετάσεις είχε κάτι φαινόταν στα γυαλιά του, κάτι περίεργο. Και τον τσίμπησαν λοιπόν και είδαν ότι χρησιμοποιούσε γυαλιά, αυτά που έχει Meta, αυτά που έχει Google και οι υπόλοιπες εταιρείες, τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και τα οποία είχε βάλει τις λύσεις μέσα. Αυτά τι γυαλιά είναι? Αυτά τα φοράς και εσύ βλέπεις μαζί με την πραγματικότητα που βλέπεις γύρω γύρω, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, τώρα το τζάμι και απέναντι τους τεχνικούς μας. Βλέπεις όμως και ένα κείμενο άμα θες, ή βλέπεις και μια ταινία ταυτόχρονα, ή βλέπεις και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν και έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται, ειδικά στην Κορέα που είναι πολύ high-tech αυτά, στα γκατζετάκια, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και παντού. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να απαγορεύονται αυτά τα γυαλιά. Τα οποία γυαλιά ηρίστε παρόδο, τα πουλάνε μεγάλες εταιρείες. Δεν θέλω τώρα να δώσω ονόματα, αλλά όλοι όταν λέμε μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, γυαλιών, σκεφτόμαστε 2-3 μάρκες, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι μάρκες τις υπάρχουν και κυκλοφορούν κανονικά στα οπτικά, τα αγοράζεις, αλλά τα φορτώνεις και μαζί, αν κάνεις εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης όπως είχε κάνει ο εν λόγω κύριος, ο οποίος μάλιστα μπορείς να παίρνεις και απαντήσεις και να δουλεύεις το GPT μέσα από τα γυαλιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έκανε να δει αν μπορεί να το, αν γίνεται, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις ότι όταν βάλεις κάποιον που έχει αντιγράψει υπεύθυνο πυρασφάλειας, μάλλον θα έχεις πρόβλημα μεγάλο μετά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, βάλια μου?
1: Όχι, όχι, για σήμερα είμαστε εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τέτοια γυαλιά. Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ μου.
0: Έχω φίλους με τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου που τα έχουν αυτά τα γυαλιά.
1: Και είναι ευχαριστημένοι.
0: Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Θα πάρουμε και εμείς τότε. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα σε φέρω σε επαφή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Να είσαι καλά.

0: τι ωραίο. Όσες φορές και αν ακούσω αυτό το κομμάτι, ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε την μουσική, το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και εγώ πολλές φορές προτιμώ και την ερμηνεία του μεγάλου του Γιώργου Μαρίνου, που και αυτός μπήκε μέσα στο νόημα του τραγούδιου. Θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Θα αναφερθεί σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει η επαναστατική συνέπεια του «ναι μεν, αλλά».
1: Χαράς Ευαγγέλια για όλους εμάς που στα νιάτα μας παλεύαμε για τον σοσιαλισμό. Συλλατρεμένη μας κάποτε Νικαράγουα, η πορεία για την εγκαθίδρυση της ιδανικής κοινωνίας έφτασε στο τέλος της. Γιατί όπως δήλωσε ο σύντροφος Ορτέγκα, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές εδώ για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία, προσθέτοντας ότι οι μέρες που τα κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνκηδες, δηλαδή τη ΣΥΠΑ, και τους Ομοσίστας θα επέστρεφαν στην εξουσία τελείωσαν. Τις Ομοσίστας είναι οι οπαδοί του δικτάτρα Σομόζα που ανετράπη το 1979. Ας αφήσουμε όμως την ειρωνία και τον αυτοσαρκασμό που πάντα βοηθάει και ας δούμε τα γεγονότα. Η Διεθνής Οργάνωση Human Rights Watch μας ενημερώνει πως ο καθεστώς της Νικαράγουας επιδίδεται στις συστηματικές διώξεις, καταστολή και εξόντωση κάθε πολιτικής αντιπολίτευσης. Η καταπίεση περιλαμβάνει αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, μαζικό κλείσιμο μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και πολιτικές διώξεις ακόμα και στο εξωτερικό. Θυμίζω πάντως ότι το μακρινό 1985 ο Ντανιέλ Ορτέγκα επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα και έγινε δεκτός με τιμές αρχικού κράτους. Θυμάμαι ακόμα τότε εκατοντάδες μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και Έλληνες επιστήμονες να ταξιδεύουν στην Νικαράγουα τη δεκαετία του 80 ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Κάτι ανάλογο γινόταν και με την Κούβα από την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας που οργάνωνε μπριγάδες εργασίας στην Κούβα. Όπως έλεγαν, είναι μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό που εδώ και δεκαετίες αντιστέκεται στην υπεριαλιστική πίεση και στην προσπάθεια στο λεγαλισμού της Κούβας. Βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχουν μέλη του ΚΚΕ αλλά και της νέας αριστεράς που συμμετέχουν σε αυτές τις μπριγάδες. Η πλάνη αυτή κρατάει ακόμα. Οι τελευταίες εκλογές στην Νικαράγουα διεξήχθησαν το 2021 και αμφισβητήθηκαν ευρέως αφού είχαν προηγηθεί συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης και επιχειρηματιών. Πέρυσι, ο Ντανιέλ Ορτέγκα τσιμέντωσε την εξουσία του με συνταγματικές αλλαγές που περιλάμβαναν τον ορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, ως συμπρόεδρου και την παράταση της προεδρικής θητείας από 5-6 χρόνια. Ορτέγκα και σύζυγός του ελέγχουν τα πάντα στην Νικαράγουα, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και των δικαστικών αρχών. Έχουν κατηγορηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι μεταμόρφωσαν την Νικαράγουα σε αυταρχικό κράτος όπου καταπατούνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Σαλβατόρ Μαρένκο, συντονιστή της Οργάνωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νικαράγουα νούνκα μας, Νικαράγουα ποτέ ξανά, Ορτέγκα είχε ουσιαστικά εξαλείψει κάθε πραγματική προοπτική ανταγωνισμού στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και τέλος του 2021. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, η υπεράσπιση της Νικαράγουα από την ευρύτερη αριστερά σταμάτησε μετά το 2021 και οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν μεν την καταστολή, αλλά δεν συμφωνούν με την κάθετη διακοπή σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τα θέλετε όμως, η επίσημη αγαπημένη παραμένει η Κούβα. Το ερώτημά μου όμως είναι τι ήταν αυτό που έκανε πολλούς από εμάς στη γενιά μου να ταυτιζόμαστε φαντασιακά με τέτοια κινήματα. Και γιατί όταν ακούγαμε για τις εκτελέσεις και τις διώξεις των αντιφρονούντων δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα? Στο όνομα του αντιαμερικανισμού και της αντιπεριαλιστικής λογικής κλείναμε αυτιά και μάτια. Και το χειρότερο είναι πως αντί να μιλάμε για δημοκρατία με ισχυρούς ανεξάρτητους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, υιοθετούσαμε με ευκολία τη λογική του ναι μεν αλλά, που δεν ήταν άλλη από το γνωρίζω ότι τα καθεστώτα αυτά δεν έχουν δημοκρατία, αλλά η επίθεση που δέχονται από τον υπεριαλισμό δικαιολογεί το κουρέλια της δημοκρατίας. Μια βολική στάση για την επαναστατική μας ηθική. Έτσι κι αλλιώς δεν ζούσαμε εμείς αυτά τα καθεστώτα.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν αλλά. Επειδή πολλές φορές αρκετοί ακροατές μας μπαίνουν την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η σκέψη, σας προτρέπω, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στο ertecho.gr. Βρίσκεται αμέσως την εκπομπή που θέλετε, εδώ συγκεκριμένα είναι ο καθρέφτης, και μπορείτε να ακούσετε ξανά και τις σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς εδώ θα τελειώσουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και είναι ένα μουσικό κομμάτι αξεπέραστο από τον Ισαάκ Αλμπένιθ, σπουδαίος κιθαριστής, και βεβαίως μαζί με την Άννα Βίντοβιτς παίζουν το περίφημο Αστούριας. Γεια και χαρά, ευχαριστώ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδρά Αργυρό να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτη, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι ο στρατός και η αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισσας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφοβατική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
0: Ο καιρός.
1: στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Ethnews Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ώρα είναι 9:10, ακούτε το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαρία Σπυρόαιρα είναι όπως και κάθε μέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη μία ώρα.

Σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μεριλίντα, μια σπουδαία τραγουδίστρια, και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα την αποχαιρετήσουμε όπως της αρμόζει και όπως της αξίζει. Σπουδαία ερμηνεύτρια και λέμε λίγα. Πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 91, με πολύ τραγούδι, πολλές αγάπες, δύσκολη ζωή, δύσκολες στιγμές. Ξεχωρίζει η σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη σε όλη αυτή την τρομερή πορεία. Θα σταθούμε και εκεί φυσικά. Έχουμε και στην επικαιρότητα μια δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει. Μιλάω για τον δικηγόρο του Σταύρο Γεωργίου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διερευνά το έγκλημα αυτό. Έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έγκλημα. Αναλύουν υλικό από τις διάφορες κάμερες ασφαλείας. Ψάχνουν δείγματα DNA από το χώρο του εγκλήματος. Οι ιατροδικαστές έχουν και επίσημα διαπιστώσει ότι το θύμα υπέστη άγριο, πάρα πολύ άγριο ξυλοδαρμό, πάρα πολύ κακό στο κεφάλι και τον θώρακα που αμβλεί αντικείμενο. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί το κινητό τηλέφωνο στο χώρο. Και το τραγικό, η τραγική λεπτομέρεια σε όλο αυτό είναι ότι η σωρός του δικηγόρου εντοπίστηκε από τις δύο ανήλικες κόρες του.

Μιας και είμαστε, μιλήσαμε για το έγκλημα αυτό, υπάρχουν και εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση, την πάρα πολύ περίεργη υπόθεση με την Κινέζα μεσήτρια, γιατί έχει βρεθεί το κινητό της. Σε κάποιον άλλον ενεργοποιήθηκε από κάποιον άσχετο, κάποιον άλλον. Έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα. Πάντως, ο σύζυγός της καταθέτει στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας της εγκλημάτων αμαρουσίου. Νομίζω ότι θα δούμε τι έχει γίνει και εκεί. Θα δοθούν απαντήσεις.

θέλω στην επικαιρότητα να μείνω, γιατί η επικαιρότητα την περιλαμβάνει καύσον. Μας είπαν θα πέσει η θερμοκρασία. Κάπως υπάρχουν άνεμοι, αλλά γενικά η θερμοκρασία είναι αποπνικτική ακόμα. Λοιπόν, η Ιαπωνία, επειδή λέμε η Ιαπωνία βρίσκεται στο μέλλον και εμείς την παρακολουθούμε, τι κάνει? Βλέπει αυτές τις θερμοκρασίες και σου λέει περίμενε. Δύο εταιρείες εκεί συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας λύσης απέναντι στην ακραία ζέστη. Ξέρω αν είδατε φωτογραφίες σήμερα στο διαδίκτυο γιατί κυκλοφορούν. Μιλάει για το ψυγείο για ανθρώπους. Είναι ο λίγο στενάχωρο, κάπως γελίο. Λες όλη αυτή η τεχνογνωσία, η τεχνολογία για να φτιάξουμε ένα ψυγείο για ανθρώπους. Τέλος πάντων, το αποκαλούν προσωπικό κουτί ψήξης. Αναπτύχθηκε, σας είπα, από εξειδικευμένους κατασκευαστές μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μια εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εργαλειοθηκών. Είπανε να παντρέψουν τις δυνάμεις τους. Και στην πραγματικότητα σου λέει ότι αυτό θα αντιμετωπίζει αυτά τα αδιανόητα πλέον κύματα καύσων που πλήττουν την Ιαπωνία, πλήττουν την Ευρώπη. Είδατε φωτογραφίες από τη Γαλλία όπου λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους. Και η συσκευή, αν αναρωτιέστε πόσο μπορεί να κοστίζει, θα σας απαντήσω, κοστίζει 6.862 βρετανικές λίρες, το έκανα, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ, κάπου εκεί.

ενώ η χώρα βρίσκεται ο μύρος του καύσου, να μ' αρέσουν αυτά, γιατί είναι κάτι δημοσιογραφικά κλισέ τέλος πάντων. Έχουμε και το ότι έχει καταρρεύσει η ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλές περιοχές και ο κόσμος δεν ξέρω πώς την παλεύει, πραγματικά δεν ξέρω πώς αντέχει. Γενικά υπάρχει μια πας με το αυτοκίνητο και σε πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους δεν λειτουργούν τα φανάρια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έτσι.

να σας πω και για μια εξέλιξη, γιατί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για αυτή τη σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, έτσι, για 7 συνολικά εμπρισμούς, οπότε στη φυλακή πάνε και οι τρεις, και μάλιστα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι είναι ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του.

0: And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself,
1: επειδή συνέχεια γκρινιάζουμε και από εδώ και από αυτό το μικρόφωνο για τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα τραγελαφικά που συνδέονται με αυτήν και κατά καιρούς ανακαλύπτουμε, να σας πω και κάτι θετικό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει να λύσουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε, να αποκωδικοποιήσουμε ενίγματα της ιστορίας που πάνε πίσω πάρα πολλούς αιώνες. Ένα από αυτά είναι ο κώδικας Borg, δηλαδή ένα πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, ένα χειρόγραφο εκατοντάδων σελίδων που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, συγγνώμη, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί είχε σύμβολα, γνωστούς χαρακτήρες, κάτι σποραδικά λατινικά γράμματα. Κάποιες σελίδες ήταν γραμμένες, κάποιες λέξεις στα αραβικά. Και ξέραμε ότι όλο αυτό περιλαμβάνει διάφορες θεραπείες για ασθένειες του ανθρώπινου σώματος, αλλά δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και δίνει τη λύση. Για πρώτη φορά το αποκρυπτογραφήσαμε μετά από αιώνες, αλλά δεν είναι το μοναδικό, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μικρόν εμέν, σημαντικό θα σας πω εγώ, του υλικού που φυλάσσεται σε όλο τον κόσμο, αρχεία, βιβλιοθήκες, και είναι πλήρως ή εν μέρη κρυπτογραφημένο. Δηλαδή υπάρχει ένα 1%, μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο όγκο εγγράφων, και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας προσφέρει τη λύση. You may ask yourself,

Θάνο Τσιμέκα, δεν ξέρω αν σήμερα με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατο του Όζι Όσμπορν έχουν παίξει κάποιο τραγούδι, αλλά ωραίο θα ήταν να βρούμε κάτι. Όζι Όσμπορν, Black Sabbath τώρα, εντάξει. Ένας χρόνος λοιπόν χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότους, ένας εμβληματικός τραγουδιστής, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο του heavy metal, ο οποίος έφυγε σαν πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα, και πολλοί τον έμαθαν και από την αποτύπωμα που άφησε στην pop κουλτούρα πολύ αργότερα, αφού είχε αφήσει όλα τα, έτσι, ήταν μεγάλος πια με την οικογένειά του, που κάνανε ένα reality, αλλά εμείς τον θυμόμαστε ως Ozzy.

Είναι ο τρομερός Όζι Όσμπορν, γιατί έχουν την τύχη αυτοί οι άνθρωποι να μένουν μέσα από τα τραγούδια και τη δουλειά τους. Λέγαμε για τον καύσωνα. Σήμερα λοιπόν ήταν η πιο ζεστή μέρα και σε κάποια σημεία φανταστείτε ότι έφτασε και τους ξεπέρασε τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. Και να σας πω που η μεγαλύτερη, η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία φυσικά καταγράφηκε στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κόλασε έτσι. Και σε ένα μέρος στη Λάρισα, ακούστε τώρα στη Λάρισα τι έγινε. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και σε ένα χωριό είχε φωτιά. Συγγνώμη, φωτιά, ναι, και στο άλλο μπουρίνι και χαλαζόπτωση. Δηλαδή τρέλα. Και φυσικά οι πυροσβεστικοί να είναι εκεί για όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση η πυροσβεστική με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Σας το υποσχεθήκαμε ότι φυσικά και από εδώ θα αποχαιρετήσουμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μεριλίντα, μια τόσο χαριτωμένη γυναίκα, μια υπέροχη φωνή, μια παθιασμένη γυναίκα, ένας πολύ ολοκληρωμένος άνθρωπος μέχρι το τέλος.

0: καλησπερίσουμε την Μπένη Μπαλτατζή, η οποία, για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ενσαρκώνει τη μεγάλη Μεριλίντα στη μουσικοθεατρική παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Οπότε έχει μπει όχι στα παπούτσια της, τα ξέρει όλα και φαντάζομαι ότι βιώνει και μια απώλεια σήμερα και αυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν γινόταν να μην αποχαιρετήσουμε τη Μεριλίντα. Δεν γινόταν. Και σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλήσουμε μαζί σου. Ελπίζω να με επιτρέπεις τον Νικό.
1: Παρακαλώ, θα το ήθελα.
0: Λοιπόν, Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μέσα από αυτήν την έτσι, μουσικοθεατρική παράσταση γνώρισες αυτόν τον μεγάλο έρωτα και αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
1: Ναι, τους αγαπούσα ήδη,
0: βέβαια.
1: Τους ήξερα ήδη, τους μελετούσα ήδη πολλά χρόνια. Από μικρή, από πολύ μικρή, ίσως πριν ακόμα άρχισα να τραγουδάω. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή να, αυτό που είπες πριν, να μπαίνεις, να σου δίνει ευκαιρία να μπεις κάπως με τα δικά σου βιώματα και τις δικές προσλαμβάνουσες και τα δικά σου πράγματα που φέρεις στα παπούτσια του άλλου, όσο μπορείς. Αυτή η μέρα θα ήταν για μένα συγκινητική ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή και που είμαι στην παράσταση είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί είμαι ζεσταμένη στο ρόλο και σε όλα αυτά τα πράγματα που βιώνω καθημερινά, που παίζουμε εκεί και που δείχνουμε εκεί στον κόσμο. Αλλά και να μην ήμουν, πάλι θα συγκινιόμουν με έναν άλλο τρόπο μάλλον. Θα με βρίσκει σε ένα άλλο σημείο μέσα μου. Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Ναι.
0: Μπένη, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έκανε τη Μεριλίντα μοναδική? Εγώ προσπαθώ από το πρωί λίγο να το εντοπίσω. Δεν το συζητώ, η φωνή της ήταν υπέροχη. Είχε μία... Και ακούγεται αυτό, ήταν τόσο χαριτωμένη. Και ξέρεις, τίνουμε να το υποβαθμίσουμε αυτό. Ήταν χαριτωμένη σε όλα της.
1: Ήταν χαριτωμένη και φωτεινή.
0: Έτσι.
1: Είχε φως μεγάλο. Και μέχρι το τέλος τα μάτια της εξέπεμπαν φως. Αυτό δεν είναι κάτι που το προσπαθείς να το κάνεις. Είναι κάτι που είναι πηγαίο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Τα μάτια της ήταν μικρού κοριτσιού. Αυτό τέλος. Και αυτό για μένα είναι ζωή. Και αυτό που είπε, τη ζωή μας εμείς τη φτιάχνουμε. Εγώ αυτό θα κρατήσω.
0: Ναι, τη ζωή
1: τέλος.
0: Μας
1: δηλαδή για μένα αυτό είναι, θα είναι το στο βαλιτσάκι μου που κρατάω καθημερινά στην επιβίωσή μου και στην απόλαυσή μου και στην αντοχή μου και στην κούρασή μου και στα πράγματα μου, όλα αυτά που χρειάζεται καθημερινά να φέρω στην επιφάνεια για να αντέξω και να ζω και να κάνω τα πράγματα που είναι να κάνω. Θα κρατάω αυτό, ότι τη ζωή μας εμείς φτιάχνουμε. Ναι. Πολύ με συγκίνησε.
0: Εμένα με είχαν συγκινήσει και κάποιες συνεντεύξεις της προς το τέλος της ζωής της, τα τελευταία χρόνια, όπου είχε ακριβώς αυτό που είπες, αυτές τις φωτεινές χαντρούλες στα ματάκια της.
1: Και
0: ο τρόπος που μίλαγε για την καριέρα, για το τραγούδι, για τη ζωή της, για τους έρωτες, για το χιώτη. Και συνήθως όλα τα ένιωθε, όλα τα έλεγε.
1: Εντάξει, το ότι μαζί του έζησε τόσο έντονα πράγματα και το ότι είπε το έχω σκυλομετανιώσει, λέει, που χώρισα με το Μανώλη. Την είχα δει και εγώ, γιατί έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις της. Και σε όλες λέει το έχει μετανιώσει, αλλά σε μία λέει το έχω σκυλομετανιώσει.
0: Πόσο τέλειο.
1: Με το Μανώλη. Και ενώ ήταν πολύ δύσκολα, έτσι, δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή, περνούσαν και υπέροχες στιγμές μαζί, αλλά και πολύ δύσκολες. Και επειδή το να σχετίζεσαι με τον άλλον και στο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ήταν πάρα πολύ λίγες ώρες. Οι περισσότερες ώρες ήταν εργασίας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είχαν και χρόνο οι δυο τους για να ταΐσουν το ζευγάρι, έτσι, που ήταν. Δεν είχαν το χρόνο να κοιταχτούν στα μάτια έξω από τα πλαίσια της δουλειάς τους. Δεν είχαν το χρόνο να αποκαταστήσουν τη σχέση τους μετά από ένα τσακωμό, μετά από ένα χωρισμό. Και γι' αυτό αυτός ό,τι γινόταν στη ζωή του το έκανε τραγούδι. Δεν είχαν τον χρόνο να χαϊδέψουν ένας τον άλλον, τρυφερά, έτσι. Να αγαπηθούν όπως αγαπιούνται δύο νέοι άνθρωποι. Γιατί ήταν πολύ νέοι.
0: Πολύ νέοι.
1: Και αυτή ήταν μωρό. Που ήταν μαζί του ήταν μωρό. Οπότε όλα αυτά εννοείται τα δείχνουμε και στην παράσταση με τεράστιο σεβασμό.
0: Ναι.
1: Τεράστιο σεβασμό. Και όλα φυσικά έχουν. Έχουν την έγκριση του γιου του, του Μανώλη.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: Διαμαντή,
0: πω.
1: Το οποίο για μένα είναι το πιο συγκινητικό από
0: ναι.
1: όλα.
0: Άρα είχατε την έγκριση, δηλαδή ήταν κάτι που τέλος πάντων το ενέκνε και θεώρησε ότι φωτίζει με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ναι, λέει, αν είναι να μπείτε σε τόσο μεγάλο βάθος στη ζωή του πατέρα μου, θέλω να το κάνετε.
0: Τι ωραίο.
1: Γιατί η παράσταση μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βάθος. Και το υπαρξιακό όλο το κομμάτι και του αρχαϊκού πόνου του Χιώτη που έχασε τον πατέρα του πολύ νέος. Οπότε υπάρχει ένας αρχαϊκός πόνος εκεί πολύ βαθύς. Και όλη του η ζωή, όπου ήταν αρκετά σκληρή και ήταν αυτοδημιούργητος από τη ρίζα πραγματικά.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα τι σκέφτομαι, καθώς μου μιλάς για το Χιώτη και τη Λίντα. Ότι αυτά τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, και δεν ήταν το μόνο, πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία του τρόμου, ειδικά για τις γυναίκες, εκείνη την εποχή. Δηλαδή η Λίντα να είναι αυτό το φωτεινό πλάσμα και να πρέπει να είναι και ένα βήμα πάντα πίσω για να μην επισκιάζει τον εραστή. Το όνομα, το Χιώτη που είναι όλα, ας πούμε, και μπαμπάς και έρωτας και ο Στάρ.
1: Ναι, ήταν ο μέντορας της, ήταν ο δασκαλός της και αυτή πάντα προσπαθούσε εκεί κοντά του. Είναι μια, ενώ ήταν χορεύτρια, τραγουδούσε, ήταν ένα από πάρα πολύ μικρή έτσι, μέσα στην εργασία, πολύ σκληρά, το 17ο παιδί από μια τεράστια οικογένεια, έτσι, δηλαδή τώρα σκέψου. Και όμως στεκόταν δίπλα του σαν μαθήτρια, τον θαύμαζε πάρα πολύ και πάντα πιστεύω ότι υπήρχε αυτό το αίσθημα, εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω εκεί. Μανώλη, το είπα καλά. Μανώλη, το τραγούδισα όπως το ήθελες. Δηλαδή, πάντα ήθελε την έγκρισή του. Πάντα ήθελε. Ήταν πολύ ταπεινή δίπλα του και ηλικιά και πάρα πολύ σεβαστική, να το πω, σε αυτό που κάνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, στο έργο του, τα τραγούδια τα κεντούσε με τη φωνή της, με πολύ σεβασμό. Και αυτό για μένα είναι σπουδαίο. Όταν δηλαδή παίρνεις το έργο κάποιου, που είναι και ο άνθρωπός σου, που είναι πολύ λεπτό εκεί, να είναι και συνεργάτη σου και ο άνθρωπός σου, και να τα κεντάς με τόσο σεβασμό και τόση αγάπη και συνέπεια στην κίνηση, στο λόγο, στον τρόπο, στην ευγένεια, στις ώρες που πρέπει να είσαι στη δουλειά σου, στο συναίσθημα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι μεγάλο. Και τότε οι καλλιτέχνες, οι ωραίοι καλλιτέχνες, είχαν συνέπεια. Εμένα αυτό με συγκίνει πολύ. Στην τέχνη, με συγκινή συνέπεια. Πολύ.
0: Ναι, η συνέπεια.
1: Γενικότερα.
0: Η οποία σπανίζει. Γενικότερα. Η οποία
1: σπανίζει. Ακριβώς γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ. Θεωρώ ότι η συνέπεια είναι αυτή που χτίζει και την τελική σου εικόνα. Δηλαδή, μετά όλοι θυμούνται έναν άνθρωπο που ήταν τιμίος, ήταν ωραίος, ήταν συνεπής. Η συνέπεια έχει πολλά πράγματα εκεί πίσω. Ένας συνεπής άνθρωπος δεν θα γίνει αρηβίστας.
0: Ναι, δεν θα πατήσει επιπτωμάτων.
1: Να κοιτάξει, να πατήσει επιπτωμάτων. Κοιτάει τη δουλειά του με αγάπη και με αφοσίωση και περπατάει πάνω σε αυτή τη διαδρομή που ο ίδιος δημιουργεί. Τελείωσε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε για τη Μέρι Λίντα ότι συνεργάστηκε με πάρα πολλούς. Γιατί τίνουμε, είμαστε
1: Χιώτη,
0: δηλαδή με το Χατζηδάκι.
1: Με τον Παπαϊωάννου Χατζηδάκι, με τον Θεοδωράκη, με τον Τζιτσάνι. Μιλάμε τώρα για τα τέρατα της μουσικής.
0: Τα τέρατα της μουσικής. Ότι έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν αυτό το τρομερό τουρνέ. Φτάσαν μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, το έλεγε σε μία συνέντευξή της.
1: Βέβαια.
0: Τον Τζόνσον.
1: Λίντον Τζόνσον. Και μάλιστα ήταν ένα βράδυ, ήταν εκεί η Μαρία Κάλλας και η κυρία Σκέλη. Και η Μαρία Κάλλας την αποκαλούσε αηδόνιμο.
0: Σκέψου. Η Μαρία Κάλλας τη Μέρι Λίντα.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό αυτό
1: φοβερό.
0: Που είπες. Ναι, ναι. Είναι φοβερό. Ξέρεις κάτι, Πέννη, πραγματικά ελπίζω να συνεχιστεί η παράστασή σας. Να μην.
1: Εμείς θα πάμε μέχρι τουλάχιστον μέσα Σεπτεμβρίου, από ό,τι ξέρω.
0: Μακάρι και παραπάνω. Δηλαδή, θεωρώ ότι Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή την παράσταση και να τη δουν και να την παρακολουθήσουν όσοι δεν είχαν την ευκαιρία. Πόσο μάλλον τώρα, δεν το συζητώ. Και να μείνει η Μεριλίδα και να μείνουν αυτοί οι σπουδαίοι, γιατί φεύγουν και αφήνουν τεράστιο κενό. Τουλάχιστον να τους μαθαίνουν και οι νεότεροι, δεν ξέρω.
1: Έχουμε τα τραγούδια τους που είναι τεράστια παρακαταθήκη, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να τους μνημονεύουμε και εμείς οι καλλιτέχνες. Αυτόν τον τρόπο έχουμε να τους μνημονεύσουμε, να μπούμε εκεί στο ρόλο ή να τραγουδάμε τα τραγούδια τους με αγάπη και με σεβασμό, να κρατάμε αυτά τα χρυσά, τις χρυσές αυτές, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι χρυσάφι, είναι θησαυρός. Να κρατάμε το θησαυρό τους πολύ απαλά στα χέρια και να τον μεταφέρουμε χωρίς να τον... Να τον αλλοιώνουμε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έτσι νιώθω.
0: Πέννη, μπορείς να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες? Μας είπες μέχρι το Σεπτέμβρη, έτσι για την παράσταση. Δηλαδή, πού, κάποιες λεπτομέρειες για τους ακροατές.
1: Είναι στον ελληνικό κόσμο, στον Ταύρο. Είναι ένα μέρος ανοιχτό. Είναι σαν να πηγαίνετε σε θερινό σινεμά, δηλαδή, κάπως, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστος ο χώρος. Να πούμε ότι έχει και πάρκινγκ χωρίς χρέωση, που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, να μην ψάχνετε.
0: Και είναι πολύ δροσερά, έχει μια πολύ ωραία καντίνα, είναι πολύ ευχάριστα να περάσει το βράδυ, πόσο μάλλον με τον Μανώλη Χέτη και εσένα και τη Μεριλίντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετική, όλα τα παιδιά είμαστε μια πολύ αγαπημένη παρέα, δεν είναι κάτι σύνηθες και γι' αυτό θέλω να το πω, ότι θα δείτε κάτι το οποίο είναι πραγματικά φτιαγμένο με πολύ αγάπη από όλους. Είμαστε όλοι ενωμένοι πολύ τρυφερά. Αξίζει πραγματικά να το δει ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους τιμήσουμε.
1: Και την κυρία Μερούλα που μας άφησε αυτή τη γαργαριστή της τη φωνή, την κελαϊδιστή της τη φωνή, που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.
0: Να είσαι καλά, Πέννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
1: Καλή
0: να είσαι
1: σημεία,
0: καλά μαζί μας στην παρέα.
1: Γεια.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Μεριλίντα. Είχε δίκιο η Πέννη Μπαλτατζή, δεν ξεχνιέται. Και θα περάσει από γενιά σε γενιά. Αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτές οι προσωπικότητες δεν φεύγουν από μέσα μας.

Αχ, συγκινήθηκα. Έτσι διάβαζα για διάφορες στιγμές της ζωής της. Πέρα μετά το, πριν το χιότι και την αρχή της καριέρας της. Ήταν 11 ετών η Μεριλίντα όταν βγήκε στο πάλκο. Απίστευτο. Τον έρωτά της, το γάμο τους. Παντρεύτηκαν με το χιότι, με κουμπάρα τη Ρένα Βλάχο που λέμουν 10 χρόνια. Η αφορμή για το χωρισμό, ένα βραχιόλι που της το ζητούσε πίσω, γιατί λέει ήταν για την κόρη του και του λέει «Πάρτο και πάρε και το διαζύγιο». Και κάπως έτσι χώρισαν. Και 3 χρόνια μετά έφυγε ο χιώτης, μόλις 50 ετών αυτός ο τόσο ταλαντούχος και όμορφος άντρας, και ένιωθε τύψεις. Έκανε 3 γάμους τη Μεριλίντα, απέκτησε την κόρη της, να πούμε συλληπιτήρια στην κόρη της, και έφυγε και σε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με τέτοια αξιοπρέπεια, ήταν τόσο γλυκιά. Θα τη θυμόμαστε για πάντα. Τώρα σε άλλα, αυτό το Λούβρο πάει, ήταν λάθος το άλλο. Λοιπόν, άνοιξε ξανά η αίθουσα των κλεμμένων κοσμημάτων. 9 μήνες μετά τη ληστεία των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο. Άνοιξε ξανά, αλλά άνοιξε άδεια. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει κοσμήματα, δεν έχει προθήκες, δεν έχει κανένα έκθεμα. Η διοίκηση του μουσείου έχει δεχτεί πολύ κριτική για το χειρισμό και της ληστείας και το τι έγινε τους επόμενους μήνες και τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το τόσο μεγάλο μουσείο που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες έτσι το χρόνο.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 23 Ιουλίου. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο καιρός. Λίγο να δροσιστούμε. Αλλάζει η θερμοκρασία. Η Μαρία Σφυροαρέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα έχει έρθει. Αντικατέστησε το Θάνο Τσιμέκα. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Εσείς μένετε εδώ, Ethnews Radio 105,8, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος ημέρας. Αυτό ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λουγερού. Καληνύχτα από μένα και τα λέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Αλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, για την υπόθεση των Ντεμπών εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του Αμυντικού Προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στένα του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8 για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Θα πορευτούμε παρέα με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα και μια σύνοψη συνολικά της επικαιρότητας της ημέρας. Αυτό που, Δημήτρη, κάνουμε κάθε μέρα
1: στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό και λέγεται στο τέλος της μέρας η εκπομπή. Ακολουθεί την ειδησιογραφία της ημέρας που φεύγει και εστιάζει και στην ειδησιογραφία και εσωτερική και εξωτερική της μέρας που έρχεται.
0: Αυτό που κυριάρχησε σήμερα, τα λέγαμε και από χθες, ήταν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα και σε συνδυασμό με τα μποφόρ έκαναν εξαιρετικά επικίνδυνες τις συνθήκες αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Κάποιες πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν αντιμετωπίστηκαν σύντομα, γι' αυτό και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτό ευχόμασταν από χθες, Δημήτρη, να μην ασχοληθούμε σήμερα με φωτιές. Και δόξα τω Θεώ δεν χρειάστηκε να ασχοληθούμε.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, νομίζω ότι πέραν των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έχουμε τα περισσότερα εναέρια μέσα. 88 mm-hmm. τον αριθμό, περίπου τα μισά είναι δικά μας, ελληνικά, τα άλλα μισά είναι ενοικιαζόμενα, όπως γίνεται άλλωστε και σε όλη την Ευρώπη, η οποία έρισε το εμπαρόδο, η Ευρώπη, η μισή καίγεται και άλλη μισή πνίγεται στο χαλάζι και τις πλημμύρες.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Δηλαδή στα Βαλκάνια χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και στην Ιταλία. Ο βοράς φλέγεται, ο νότος πνίγεται. Mm-hmm. Και στη Γαλλία βεβαίως φωτιές και στην Ισπανία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τη γυραιά Ήπειρο.
0: Μας έχει προειδεάσει και η μετεωρολόγος μας, η Νικολίτα Γιακοπούλου. Θα την ακούσουμε λίγο μετά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, γιατί αλλάζει και εδώ το σκηνικό του καιρού από αύριο και θα έχουμε κακοκαιρία. Αναπεριόδους ενδεχομένως την Παρασκευή να έχουμε και έντονα φαινόμενα, θα τα δούμε παρόλα αυτά, κυρίως την αυριανή ημέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο και την
1: Μπορινάκια,
0: Νικολέτα, βεβαίως, και την Νικολέτα Γιακοπούλου ακριβώς για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αύριο. Είναι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

0: κατά την αυριανή ημέρα. Σήμερα πάντως είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Και να σου πω ότι στην Κρήτη οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδα, 43,5, ενώ η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς, αυτό είναι περίπου το 5% του συνολού των σταθμών, και τους 37 σε 138 σταθμούς του δικτύου, περίπου το 23% του σύνολου.
0: Ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα και τα αποτελέσματα όπως καταγράφονταν από τις θερμικές κάμερες, οι οποίες άρωναν εδώ το λεκανοπέδιο. Στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν οι θερμοκρασίες έφταναν τους 75 βαθμούς Κελσίου λόγω του Μαρμάρου και της αντανάκλασης. Στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία και τους 75 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί εργαζόμενοι παρέμειναν στη θέση τους, με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα, και με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στην περιοχή της Λάρισας. Όσοι είχαν δουλειές επιχείρησαν να βγουν ως το δυνατόν νωρίτερα για να προλάβουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχε και η έκκληση από τις αρχές για τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεσή τους στον ήλιο, κυρίως τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, αφού όπως είπαμε ο δείκτης επικινδυνότητας και για τις πυρκαγιές ήταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε χτες που συζητάγαμε, Βαγγέλη, για τις αντανακλάσεις, μάλλον για το πώς οι μεταλλικές κατασκευές τραβάνε τη ζέστη, ειδικά αν έχουν σκούρο χρώμα. Λέγαμε για τα αυτοκίνητα ότι μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει μέσα στους 60, στους 65 βαθμούς Κελσίου, και καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια αλφα ηλικία, έχει κάποια μικρά προβλήματα υγείας, με το που θα μπει μέσα θα πάθει θερμικό σοκ. Είναι αδιανόητες θερμοκρασίες αυτές.
0: Η άσφαλτος, τα τσιμέντα, τα μπετά.
1: Πηγανίζει αυγό στην άσφαλτο και απλά κατά.
0: Ακριβώς. Και έτσι όπως είναι δομημένες οι πόλεις μας, καταλαβαίνουμε πώς συγκρατούν όλη αυτή την υψηλή θερμοκρασία, η οποία συγκεντρώνεται και μένει. Δηλαδή μένει, ναι, και η βραδιά απόψε θα είναι ζεστή. Θέλω να ακούσουμε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε όμως το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζέστη, αλλά έχουμε χαμηλή υγρασία. Πολύ χαμηλή υγρασία.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωτήριο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τέτοιες μέρες, πέρυσι, επισκέφθηκα την Κίνα. Εκεί έζησα για πρώτη φορά δυσφορία από την ζέστη.
1: Έχει και μόλυνση εκεί, να φοβερεί.
0: Όχι, μόλυνση δεν έχει πια.
1: Αλήθεια. Τι λες τώρα. Εγώ θυμάμαι τη Σαγκάη μέσα σε σύννεφα καυσαερίων.
0: Η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το Πεκίνο που ήταν,
1: σωστά,
0: που πρωταγωνιστούσε, ήταν πρωταθλητής στην μόλυνση, πλέον δεν φαντάζεσαι πόσο έχουν πέσει τα ποσοστά, αλλά ένιωσα εκεί εξαιτίας της έντονης υγρασίας, ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει αυτή η δυσφορία του συνδυασμού υγρασίας και πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και εκεί κατάλαβα τους Κινέζους που βλέπουμε εδώ με τις ομπρέλες, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η ομπρέλα με δίκτυο αντιλιακό, με αντιλιακό,
1: ναι,
0: δίκτυο,
1: ναι,
0: ομπρέλα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι. Δηλαδή ομπρέλα για τον ήλιο και όχι για την
1: κρατάει,
0: βροχή.
1: Κρατάει, νομίζω, έχω και εγώ μια ομπρέλα, αλλά δεν είναι από αυτές τις φορητές στο χέρι, είναι αυτές που βάζει στην παραλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, σου λέει ότι 99% της ηλιακής ακτινοβολίας, της περιόδους ακτινοβολίας, την κρατάει.
0: Στις συνθήκες αυτές, λοιπόν, ακόμη και μια ομπρέλα, ακόμη και απλή να είναι, αν είναι ανοιχτόχρωμη, κάνει δουλειά. Μας προστατεύει από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Θα ήθελα να ακούσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου, Δημήτρη, για την πρόγνωση του αυριανού καιρού και την αλλαγή αυτή που είπαμε στο σκηνικό του καιρού, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση να μεταδώσουμε.
2: Εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Ανατολικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, έως 36 στα δυτικά και την νότια Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24. 14 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
0: Αυτά τα νεότερα λοιπόν για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από την αυριανή ημέρα. Αύριο θα έχουμε και τα καλύτερα προγνωστικά, όλα τα τελευταία μοντέλα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν και τα κακοκαιρικά φαινόμενα της Παρασκευής. Τώρα, Δημήτρη, θέλω να σου δώσω.
1: Καλοδεχούμενο πάντως τον Μπορινάκι, παιδιά, εγώ αυτό θα πω.
0: Καλοδεχούμενο, αλλά όχι με σαραντάρια, έτσι.
1: Όχι με σαραντάρια, προφανώς όχι, εννοείται.
0: Και όταν υποχωρεί τον Μπορινάκι, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες, εκεί πλέον αρχίζει λίγο και το καταλαβαίνει. Στη δυσφορία. Λοιπόν, για πάμε λίγο όμως.
1: Αλλαγή ρυψάει. Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική λοιπόν, εξέλιξη. Καθώς η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για την επανένταξη στα F-35, αυτό είναι με επιστολή του State Department που απαντάει σε αυτό το ερώτημα προς δημοκρατικό βουλευτή, και στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με το νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το γνωστό ότι η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχει το αντιαεροπορικό σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
0: Τι γίνεται τώρα για να το κάνουμε λιανά και στους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής το θέμα. Η επανένταξη των Τούρκων στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο τους πέταξαν έξω ουσιαστικά, έτσι, εξαιτίας του
1: συγκεκριμένου
0: νόμου, που πάτησε ακριβώς στην παρουσία των S-400 στην τουρκική επικράτεια. Η επανένταξη λοιπόν ήταν ένα πολύ μεγάλο στίχημα για τον Ταγί Περντογάν. Ποντάρε πολύ σε αυτό και ποντάρε και στη συνάντηση που είχε με τον
1: Τραμπ, όπου εκεί Τραμπ. Ναι, μεν ο Τραμπ συμφώνησε να του δώσει τις μηχανές 110 της General Electric για το ΚΑΝ, το τουρκικό αεροσκάφος,
0: το τουρκικό μαχητικό,
1: mm-hmm. Αλλά αυτό βέβαια μη φανταστεί κανείς ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με τα F-35, καμία σχέση, mm-hmm. Και ούτε τεχνολογικά ούτε σε δύναμη πυρός. Τώρα είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι.
0: Και περίμενε λοιπόν ότι θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
1: Βέβαια, εδώ
0: έτσι,
1: να πούμε το ρόλο που έπαιξε η ομογένεια, τεράστιο
0: και
1: ρόλο.
0: Και το ρόλο που έπαιξε το ότι η χώρα μας είναι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία για την παραλαβή των F-35, νομίζω στα τέλη της δεκαετίας.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο.
0: Γι' αυτό έτρεχε ο Ερντογάν. Έτσι.
1: Έτρεχε, αλλά προς το παρόν δεν του βγαίνει για άλλη μια φορά.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Αναφερόμενος λοιπόν στις διμερείς σχέσεις των State Department, σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφαλείας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η εξέλιξη, είναι πολύ σημαντική όπως είπαμε. Mm-hmm. Και το θέμα βέβαια είχε συζητηθεί το τι θα μπορούσαν να γίνουν οι S-400, γιατί πρέπει να δώσει και τη συγκατάθεσή της η Ρωσία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα. Είχε συζητηθεί αυτό. Τι θα γίνουν οι S-400 είναι ένα επίσης μείζον ερώτημα. Δηλαδή, okay, δεν τους θέλει ο Ερντογάν, πού θα πάνε όμως, κάπου πρέπει να πάνε. Mm-hmm. Αυτό που είχε ακουστεί ήταν ότι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου. Να δούμε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή απερίφθη εκ νέου το αίτημα και έχει μεγάλη σημασία, ήθελα να πω σε αυτό, Βαγγέλη, και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας, η οποία.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε, έκανε ερωτήσεις στο Κογκρέσο και πίεσε σε ασφικτικό βαθμό
0: για τα F-35.
1: Για τα F-35. Και η ελληνική ομογένεια στην Αμερική είναι ισχυρή, να ξέρουμε. Έτσι, έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς οι οποίοι είναι νομοθέτες, είναι στο Κογκρέσο, είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Και δεν αφήνουν τίποτε να πέσει κάτω.
1: Όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ζουν, που είναι χρόνια μετανάστες, που είναι 10, 20, 50 χρόνια σε μια άλλη χώρα. Έχουν το αίσθημα της εθνικοφροσύνης με την πάρα πολύ καλή έννοια. Δεν είναι κακό να είναι κανείς εθνικόφρον, σημαίνει ότι αγαπάς την πατρίδα σου. το έχουν πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα και το εκδηλώνουν σε κάθε περίσταση. Εμείς επειδή ζούμε στην Ελλάδα, την αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά ο άλλος ο οποίος είναι μακριά
0: την πονάει.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Εμείς την αγαπάμε, η ομογένεια την πονά την χώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι 10 και 26 λεπτά ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας, βέβαια, πάντοτε. Earth News Radio 105,8. Μιλούσαμε για την επικινδυνότητα σήμερα, την υψηλή επικινδυνότητα που είχαμε για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Ήταν βέβαια σε συναγερμό άπαντες. Ήταν στο κόκκινο
1: έγινε
0: 5 μεγάλες.
1: Έγινε κυβερνητική σύσκεψη χθες για αυτό το λόγο.
0: Έγινε σειρά συσκέψεων με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία. Όλοι ενεπλάκησαν με την πολιτική προστασία και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Να πούμε ότι επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε τη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στην 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πιλότους των αεροσκαφών και κυρίως σε εκείνους που δεν επέστρεψαν από κάποια αποστολή τους. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις δεν υπερασπίζουν στενά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Στέκονται ευρύτερα ως εγγυητές του συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, για να μην πω και των ξένων επισκεπτών της πατρίδας μας. Να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές δεν επέστρεψαν. Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε.
0: Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει, η αλήθεια είναι, ήρωες οι οποίοι με αυτοθυσία έπεσαν στο καθήκον, γιατί έχουμε δει πόσες φορές έχουμε εντυπωσιαστεί, Δημήτρη, από τα πλάνα, το πώς έτσι πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στις
1: φωτιά. Πρόπερση δεν ήταν, νομίζω, που στην προσπάθειά τους τρεις πιλότοι, το πλήρωμα ενός Καναντέρ, κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά για να σβήσει μια δύσκολη
0: εστία. Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη η ρήψη.
1: Ακριβώς. Και προσπαθώντας να πάρει ύψος, έχασε τη στήριξη και έπεσε στο έδαφος και με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ρήψη από 50 μέτρα ψηλότερα, να μην θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, ανώδυνα, αλλά το έκαναν ακριβώς και εκεί φαίνεται η φοβερή αυτοθυσία, ότι για να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δεν διστάζεις, το λέω και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, δεν διστάζεις να θυσιάσεις ακόμα και την ίδια στη ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν παιδιά, γυναίκες, είχαν οικογένειες, έτσι. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα.
0: Και έκαναν το παν προκειμένου να σώσουν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και περιουσίες, αλλά και τα δάση μας, έτσι, το πράσινο, μην ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για να μας προστατεύουν και ενισχύονται, αυτή είναι και η δέσμευση από την πλευρά και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αρμόδιου.
1: Και να μην ξεχνάμε,
0: η
1: Βαγγέλη,
0: ενίσχυση αυτών των υποδομών.
1: Η ενίσχυση και να μην ξεχνάμε και τους εθελοντές, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να κάτσουν στην πολυθρόνα τους και να βλέπουν τις φωτιές να καίνε και όμως πηγαίνουν στο δάσος, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, ζεσταίνονται, καίγονται και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά μαζί με τους πυροσβέστες. Με ένα μεγάλο μπράβο πέραν των πυροσβεστών που είναι δεδομένο και στους εθελοντές. Έτσι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε να επιστρέψουμε για μια θλιβερή επέτειο και πάλι για φωτιά, αυτήν στο Μάτι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Στο τέλος της μέρας θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Όμως, Βαγγέλη, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το αστυνομικό δελτίο.
0: Από το αστυνομικό δελτίο, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας χθες αργά το βράδυ, αφού τον αναζητούσαν οι οικοί του για πολλές ώρες και δεν τον έβρισκαν. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο του, οι αρχές άρχισαν να εκτιμούν ότι τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά και, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του. Η ιατροδικαστική, όπως είπαμε, έδειξε θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, φέρει τραύματα τα οποία παραπέμπουν και σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και χτυπήματα από κάποιο βαρύ αντικείμενο, κυρίως στον θώρακα και το κεφάλι. Είχαμε λοιπόν την σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του ποινικολόγου. Είναι αλλοδαπός ο συγκεκριμένος άντρας.
1: Αιγυπτιακής καταγωγής, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου το είδα.
0: Δεν την έχω την ενημέρωση αυτή. Μένει να δούμε αν και ποια σχέση μπορεί να είχε με τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.
1: Πάντως οι ποινικολόγοι, Βαγγέλη, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται νομικά κυρίως κακουργήματα, οπότε είναι πολύ λογικό ότι εφόσον έχεις πελάτες οι οποίοι είναι εν δυνάμει κακοποιοί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάποια στιγμή αυτοί να γυρίσουν, να στραφούν εναντίον σου. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολη τα κακουργήματα στο ποινικό δίκαιο.
0: Φαίνεται ότι είναι Αιγύπτιος, είχες απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, και είχε απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές, αλλά για παράνομη είσοδο στην χώρα μας. Θυμίζουμε ότι ξεσκονίζονταν όλα τα βίντεο που είχε συλλέξει η αστυνομία προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του ή των δραστών, και αυτή τη στιγμή έχουμε τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Να φύγουμε όμως από αυτό, Δημήτρη, για να πούμε, το λέγαμε νωρίτερα, μιλούσαμε για τις φωτιές, έρχεται άλλη μια θλιβερή επέτειο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Αύριο έχουμε μια πολύ θλιβερή επέτειο, την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι, 104 νεκροί, δεκάδες εγκαματίες, τεράστιες καταστροφές, μάλλον καθόλου συντονισμός από τα αρμόδια όργανα που θα έπρεπε να προσέξουν τότε, και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Σήμερα λοιπόν, 8 χρόνια μετά από τη μνήμη, που δεν είναι μόνο μια πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμησης της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βαγγέλη, απόψε θα τελεστεί αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου και είναι το μνημείο των θυμάτων. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της πυρκαγιάς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι, όπου παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων.
0: Και αύριο κορυφώνονται έτσι οι εκδηλώσεις μνήμης,
1: με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή.
0: Είναι κάτι που πραγματικά είχε συγκλονίσει όλους, και ακόμη όταν τα φέρνουμε στο μυαλό μας δεν μπορεί να μας προκαλεί αυτό το σφίξιμο στο μάχη.
1: Και εμείς ως δημοσιογράφοι, τότε που ερχόντουσαν οι πρώτες πληροφορίες και λέγανε ότι έχει καεί πολλοί κόσμος και πήγαινε και ήταν όλοι μαζεμένοι στο κόκκινο λιμανάκι, στα βράχια, μέσα στους καπνούς, ήταν ένα σκηνικό απόκοσμο το οποίο δυσκολευόσουν να το πιστέψεις ότι συμβαίνει.
0: Και ότι συμβαίνει εδώ, μέσα στο λικανοπαίδιο.
1: Συμβαίνει εδώ ακριβώς. Ακριβώς, μέσα στο λεκανοπαίδιο.
0: Ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο τραγικό συμβάν με τόσες χαμένες ανθρώπινες ζωές, με τόσα θύματα, τόσο άδικα. Λοιπόν, να περάσουμε εκτός συνόρων λίγο, Δημήτρη, για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κατά πρώτον έχουμε, εκτός από τα εκατέρωθαν πλήγματα, έχουμε και εκατέρωθαν απειλές. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ναρκοθετημένο και όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς την άδεια των Ιρανών κινδυνεύει να χτυπήσει σε νάρκη και να τρωθεί, να πάθει σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα τώρα, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο Μουσαβή, λέει ότι θα πλήξει ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στις χώρες του κόλπου, που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, εάν το Ιράν δεχθεί επιθέσεις σε γέφυρες ή εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ο Αραχτσί είπε το περίφημο οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μια πραγματικά ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
0: Σε κλιμάκωση, ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Έχουμε και αύριο μια σημαντική συνάντηση στις Φιλιππίνες μεταξύ του κυρίου Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, και του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού ομολόγου του, και θα συζητηθεί και το Μεσανατολικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, έτσι.
1: Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, διδάκτορ Παντίου. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, χαίρετε.
1: Λοιπόν, οδεύουμε προς αυτή την ανεξέλεγκτη, όπως φαίνεται, πια κλιμάκωση, ενδέκατη ημέρα βομβαρδισμών. Και το ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, είναι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπουμε ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, χοντραίνει η σύγκρουση. Χοντραίνει, κλιμακώνεται και είναι πραγματικά ένα ερώτημα του τι θα μπορέσει να γίνει. Και να προσθέσω μέσα σε αυτό ότι μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ έχουν δαπανίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον πόλεμο και ζητάνε από το Κογκρέσο, ο κύριος Χέγκζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άλλα 87. Αρχίζει να τσούζει αυτό το κόστος, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Αν δούμε τον πόλεμο του περσινού Ιουνίου, τον πόλεμο του Μαρτίου και αυτή τη σύγκρουση, υπάρχει η εξής ειδοποιώς διαφορά, εγώ αυτό διακρίνω. Ενώ τον περασμένο Ιούνιο υπήρχε κάποιος αντικειμενικός σκοπός, ενώ τον Μάρτιο τον περασμένο υπήρχε αντικειμενικός σκοπός, τον Ιούνιο ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, τον Μάρτιο ήταν
1: η αλλαγή καθεστώτος.
2: Αλλαγή, μπράβο, σωστά, το καθεστώτος. Εδώ τώρα προέκυψε στην ουσία από το γεγονός ότι δεν υπήρξε, πήγαμε σε διαπραγματεύσεις χωρίς κάποιος να αισθάνεται νικητής ή ηττημένος. Και προέκυψε από μια παραβίαση της συμφωνίας αυτή του MOU που είχε υπογραφεί εκεί στα στενά. Και τώρα έχουμε τυφλά χτυπήματα και δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Ο καθένας προσπαθεί στην ουσία να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι για τις διαπραγματεύσεις, θέλει να αποκτήσει το πάνω χέρι, το πλεονέκτημα για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως...
1: Θεωρητικά συνεχίζονται, παρένθεση.
2: Θεωρητικά συνεχίζονται. Ναι. Και ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των Ιρανών, οι οποίοι μπορεί να είναι φτωχή χώρα, μπορεί οτιδήποτε αρνητικό να πούμε, αλλά είναι μια χώρα που έχει παράδοση στη διπλωματία. Είναι μια χώρα με πολιτισμό, είναι μια χώρα με ιστορία.
1: Παλιά Περσία,
0: βαθιά ιστορία.
1: 7.000 χρόνια ιστορία.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε στην τακτική τους ότι έχουν και μία μεθοδολογία, έχουν και, αν θέλετε, και ένα πλαίσιο στον τρόπο που χειρίζονται από πλευράς τακτικής διπλωματικά το θέμα, και έτσι όπως φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πάντα, ανεξάρτητα από τους λεονταρισμούς του Τραμπ, δείχνουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι, και σαν να δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θέλουν να συζητήσουμε τελικά για να τα βρούμε.
1: Ο Τραμπ λέει το αντίθετο, βέβαια.
2: Εντάξει, ο Τραμπ έχουμε ακούσει τα διάφορα. Πάντως το σημαντικό είναι για μένα ότι βλέπουμε έχει μια συγκεκριμένη τακτική το Ιράν, ότι θα χρησιμοποιούσε έναν όρο στις αρχές του πολέμου, εκλογή σκοπού και αμονή αυτών, δηλαδή λέει δεν θα βάλω, προκειμένου να μην έχω μέσα και το Ισραήλ, γιατί θέλει να είναι εστιασμένο στο στόχο που έχει αυτή τη στιγμή, να δείξει ότι είναι ο ισχυρότερος απέναντι στις ΗΠΑ. Τι κάνει, πονάει στις βάσεις τις αμερικανικές των αραβικών χωρών που είναι στην περιοχή και σε οικονομικούς στόχους των χωρών αυτών, αλλά δεν στρέφεται να είναι Ισραήλ, γιατί γνωρίζω ότι εκεί μετά θα χάσει σε πόντους, θα δείξει ότι έχει περισσότερα τορτά σημεία. Δηλαδή ακόμη και εκεί το βλέπουμε ότι το Ιράν είναι, έχει μια συγκεκριμένη τακτική πολύ καλύτερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πάει μέχρι σε ένα σημείο που και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούνε ελάτε να συζητήσουμε για να μπούμε σε μια διαδικασία ενός MOU, μιας εκεχηρίας, για να πάλι να αρχίσει μια τελέσφορη συζήτηση για κάτι που, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν φαίνεται φως στο τούνελ, μιας και δεν υπάρχει σε αυτή τη σύγκρουση ξεκάθαρα κάποιος νικητής και κάποιος ηττημένος.
0: Από ό,τι καταλάβαμε πάντως θα είναι πολύ δύσκολο να μπουν κάτω οι τεχνικές λεπτομέρειες για να προχωρήσει αυτή η εκεχηρία ένα βήμα παρακάτω, έτσι.
2: Να σου πω κάτι, εάν δούμε τι συζητάγανε, αν θυμάστε στο Ομάν συζητάγανε, θυμάστε το Φεβρουάριο, η Τουρκία ήθελε να φιλοξενήσει συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, ενήθηκε το Ιράν, οι συνομιλίες έγιναν κυρίως στο Ομάν. Όταν βλέποντας τους όρους που έθεταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με αυτό που συμφωνήθηκε, δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε από πάνω και το, δηλαδή, όχι μόνο δεν ακουμπούσαν τους όρους που έφταναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστικό κτλ. Αλλά έβγαινε το Ιράν έβγαινε από πάνω και λόγω του ότι θα έλεγχε και με κόμιστρο τα στενά του ορμού που δεν υπήρχε από πριν. Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα Ιράν που, αν το δούμε και καθαρά επιχειρησιακά, φαίνεται αυτό που βλέπω εγώ τώρα, ότι έχει και δυνατότητες όλο αυτό το διάστημα αυτή τη εκεχηρία τη πάυση του πυρό, ότι έχει αυξήσει και πάλι τις δυνατότητες του, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο τρόπο ή να παράγει επιπλέον πυραυλικά συστήματα ή εκείνα
1: τις οποίες να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Καμπουρίδη, δεν απόλεσε ποτέ πλήρως, δηλαδή είναι γνωστό ότι το οπλοστάσιο του Ιράν βρίσκεται στις περίφημες 60 με 70 υπόγειες πόλεις σε βάθος 50-60 μέτρων κάτω από βραχώδη όρη, βραχώδης ορεινούς όγκους. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών έχει χρησιμοποιήσει το παλαιότερο στόκ πυράβλων, δηλαδή αυτό που ήταν από το 2006 μέχρι το 2012, τους καλούς εντός εισαγωγικών πυράβλους τους έχει φυλαγμένους και διαθέτει ακόμα μια πολύ σημαντική δύναμη πυρός. Και θεωρώ, και επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε αν κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει χτυπήσει σκληρά στο ψαχνό το Ιράν. Απλώς δείχνει ότι έχει δυνατότητες να επιφέρει πλήγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν δούμε, εμένα με εξέπληξε αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, ταυτόχρονα χτύπησε αμερικανικές βάσεις και με νεκρούς αμερικανούς στρατιωτικούς. Δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας κάλυψης δεν το λύσανε. Δηλαδή, δεν είχαν πάρει μηνύματα από πριν. Και βλέπουμε ότι ένα Ιράν συνέχισε. Συνεχίζει με τον ίδιο και αυξητικό ρυθμό, θα έλεγα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα, θυμάμαι ότι κάποιοι ομολογοί μου, επειδή ήταν διαπιστευμένοι παράλληλα και στην Τεχεράνη, μας λέγανε ότι όταν πηγαίνανε στην Τεχεράνη για επισκέψεις, πάντα έτσι γίνεται σε κάποια εγκαταστάσεις στρατιωτικές ή σε εργοστάσια, δεν τους πηγαίνανε ποτέ να τους δείξουν το πρόγραμμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών των εξοπλισμένων. Ποτέ, δεν είχε δει κανένας ποτέ. Mm. Δηλαδή αυτό ήταν, θα λέγαμε, το core, ήταν η κεντρική τους, το κεντρικό τους όπλο που το κρατούσαν μυστικό και τελικά φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά...
1: Όχι μόνο αποδίδει, θα σας θυμίσω το πλήγμα, λέγανε τότε πάλι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων δυτικών κυβερνήσεων, ότι το μέγιστο βεληνικές που διαθέτουν οι Ιρανικοί πυραυλοί είναι 2.500 χιλιόμετρα και ο Σαχάμπ ή ο 4 ή ο 5, δεν θυμάμαι, κατάφερε να χτυπήσει λίγο έξω από τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα βεληνικές. Έτσι.
2: Θυμόμαστε εκείνη την εκτόξευση, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και είχε προκαλέσει, θυμάστε τότε, και μπαίναν σε κύκλους ομόκεντρους μέχρι που μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη κτλ.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι μόνο αυτό, και η καταρρύψη αεροσκαφών και πολύ σύγχρονων αεροσκαφών των ΗΠΑ και συμμαχικών αραβικών χωρών που στην ουσία ήταν αμερικανικά, και εκείνο νομίζω δείχνει ότι ενώ φάνηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου του Μαρτίου δεν είχε αντιεργορική κάλυψη. Είδαμε ότι όσο περνούσε ο καιρό, έδειχνε τα δόντια του και στο κομμάτι τη αντιεργορική άμυνα. Δηλαδή, κατέριψε σύγχρονα αεροσκάφη, κατέριψε Rapier, δηλαδή με μία πανδρομένα αεροσκάφη.
1: Και Apache ελικόπτερα, ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι το Ιράν δείχνει ότι είναι ισχυρό και από πλευράς βούλησης να διαπραγματευτεί από ο ισχυρός και από πλευράς στρατιωτικής αποτελεσματικότητας, γιατί διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να πλήττει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και σε μεγάλα βάθη, αλλά εάν χρειαστεί να εμπλακεί το Ισραήλ, νομίζω ότι θα δούμε την ίδια εικόνα που βλέπουμε το Μάρτιο.
0: Κύριε Καμπουρίδη, θεωρείτε ότι οι όποιες εξελίξεις μπορούν να μας έρθουν την επόμενη μέρα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των δεδομένων και του status quo στα στενά του Ορμούς με επιβάρυνση της ναυσιπλοείας?
2: Εγώ να σας πω κάτι. Όταν έγινε ο αποκλεισμός του αποκλεισμού, δηλαδή όταν οι ΗΠΑ απέκλεισαν, αν θυμάστε, είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, νόμιζα ότι αυτό θα αποδώσει, γιατί στην ουσία θα πονούσε οικονομικά το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ταραχές στο Ιράν είχαν, αν θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου είχαν ξεκινήσει, δύο ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Οι ταραχές, εννοώ οικονομικές, ξεσηκωμός κτλ.
0: Ήταν οικονομικής φύσεως, καθαρά.
2: Ήταν οικονομικής που οδηγεί σε κοινωνικό ξεσηκωμό. Mm-hmm. Ήταν καθαρά οικονομικό, γιατί πονούσαν οικονομικά ο απλός λαός. Και θεώρησα ότι ακόμη και αυτό θα στην ουσία θα συνέτεινε προς αυτό. Δηλαδή, ο Ιρανικός λαός θα ήταν ένα μέσο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το καθεστώς θα ανατραπεί από μέσα. Είδατε την ανακοίνωση, ναι, του Μπζακ, δηλαδή ενός από τα 6 κουρδικά κόμματα που έχουν κάνει εκεί μια ομάδα και αποφασίζουν και ανακοινώνουν, μιλάω τα κουρδικά κόμματα που λειτουργούν, που είναι στο Ιράν. Και είπε ότι έχει δείξει το καθεστώς, και αυτοί θέλουν να γίνει αλλαγή του καθεστώτος και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς, η γνωστή παρέμβαση Ερντογάν, ότι το καθεστώς δεν πέφτει από εξωτερικά χτυπήματα, αλλά μπορεί να πέσει μόνο από εσωτερικό παράγοντα, και εννοούν οι Κούρδοι, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά, ή μέσα από μια εσωτερική χερσαία επιχείρηση ή από ξεσηκωμό του λαού. Οι Αμερικανοί τελικά απέδειξαν ότι ούτε αυτό κατάφεραν, γιατί έδειξε ότι ο λαός είναι ζυμωμένος, δηλαδή ακόμη και σε καταστάσεις απόλυτης ένδυας.
1: Συσπυρώνεται.
2: Συσπυρώνεται και αντέχει ακόμη και έναν τέτοιο, θα έλεγα, οικονομικό στραγγαλισμό. Νομίζω ότι, για να έρθω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι το θέμα των στενών του Ορμούς το χρησιμοποίησε στη δεύτερη φάση του πολέμου του Μαρτίου, δηλαδή προς τα τελική φάση, πάρα πολύ καλά το Ιράν, γιατί ακόμα και αυτό βλέπουμε ότι είχε κάνει πολύ σωστή εκτίμηση, ότι εάν εγώ ελέγξω τα στενά, και αυτό είναι και ένα μείζον επιχειρησιακό θα έλεγα, γιατί να μπορεί το Ιράν να ελέγξει τα στενά. Δηλαδή φαίνεται ότι είχε και τα πλοιάρια εφόδου.
0: Τον είχε τον τρόπο, το έδειξε.
2: Είχε τον τρόπο, καταλάβατε. Δηλαδή φάνηκε πανέτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα. Και ενώ φάνηκε στον περσινό πόλεμο του Μαρτίου, του Ιουνίου, τον 12ήμερο, αν θυμάμαι, έδειξε ότι είχε πολλά τρωτά σημεία μέσα σε 8-9 μήνες που άρχισε 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι, ο πόλεμος του Μαρτίου. Σωστά. Έδειξε ότι κάλυψε όλα αυτά τα τρωτά σημεία, και για μένα είναι αξιοθαύμαστο. Χρησιμοποίησε τους Ρώσους, τους Κινέζους, δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως έδειξε πανέτοιμο και πολιτικά και στρατιωτικά.
1: Τώρα το τελευταίο ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, συμπερασματικά. Εκτιμάτε ότι οδεύουμε προς ένα πόλεμο φθοράς τύπου Ουκρανίας? Δηλαδή, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδεύουμε σε ένα πόλεμο που όλο το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και στην αρχή του χειμώνα θα έχουμε αυτή την κανονικότητα που είναι η μη κανονικότητα. Δηλαδή, θα έχουμε ταυτόχρονα μαστίγιο και καρότο, συγκρούσεις και ταυτόχρονα παρασκηνιακές έμεσες διπλωματικές διαβουλεύσεις, ή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο? Εκτιμάτε? Δύσκολη εκτίμηση, αλλά θέλω την άποψή σας, γιατί είστε και στρατηγός.
2: Ναι, θα σας πω. Αν δούμε, μια που αναφέρετε και ωραία το φέρετε το θέμα της Ουκρανίας, στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά κοινά επιχειρησιακά στοιχεία, και θα σας πω αυτό που φαίνεται ότι διαφοροποιεί τα δύο μέτωπα είναι ότι στο ένα έχουμε κατοχή εδάφους, δηλαδή οι Ρώσοι κατέχουν το έδαφος και λένε εγώ έχω το πάνω χέρι της διαπραγματεύσης, αν και το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία διήβριζε το επιχειρησιακό πεδίο, δηλαδή με χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές, σε βάθος και στη Μαύρη Θάλασσα, οικονομικούς στόχους. Άρα αρχίζει πλέον ο Πούτιν να μην είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο τραπέζι, έτσι φαίνεται. Ναι. Ενώ στο Ιράν έχουμε δεν έχουμε κατοχή εδάφους, δεν έχουμε διατήρηση που να πει έχω ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μου, δεν έχει τίποτα στα χέρια του ως άσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Το μόνο κοινό είναι, και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη εμείς, είναι και για τους δύο πολέμους, ότι τελικά τα πυραυλικά συστήματα και τα ντρόν, τα επανδρομένα, τα εξοπλισμένα, όχι τα επανδρομένα, συγγνώμη, τα εξοπλισμένα, έδειξαν ότι μπορεί ο αδύναμος, και στην περίπτωση της Τουρκίας, Ελλάδος είμαστε εμείς ο αδύναμος, μπορεί και αυτός να κοιτάξει στα μάτια τον επιτιθέμενο τον ισχυρότερο, γιατί αυτά καθόρισαν τελικά.
1: Και βλέπετε και στην Ουκρανία τα drones παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή την έχει χτυπήσει πολύ βαριά τη Ρωσία η Ουκρανία με τα drones. Κύριε Καμπουρίδη,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος αναποστρατεία, διδάκτορας Παντίου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Θα πάμε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12. Θα μιλήσουμε και για μια μεγάλη κυρία που έφυγε σήμερα από την ζωή στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει να την μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της.
1: Και όχι μόνο αυτή, και τον άντρα της που διατέλεσε για αρκετό καιρό, τον Μανώλη Χιώτη.
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Ο οποίος όλοι οι σύγχρονοι βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι εντάξει, είμαστε καλοί κι εμείς, αλλά το Χιώτη δεν τον φτάνει κανένας.
0: Τίποτα. Τον έχουν σε ένα βάθρο τοποθετημένο όλοι οι μπουζουξίδες. Να πούμε εμείς για τα δικά μας εδώ χρυσά μπουζούκια, τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στην παραγωγή μας, αλλά βέβαια και τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος έχει ετοιμάσει σήμερα λόγω της ημέρας βέβαια και ειδική λίστα και με την αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κλοιός καύσωνα για τρίτη ημέρα στην χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη μόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. «Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής», είναι η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή και το Eye in the Sky του Alan Parsons Project. Ένας καταπληκτικός δίσκος, θα το θυμάται ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, με το μαύρο εξώφυλλο και το τραμπουλόχαρτο.
0: Και χάρηκα που το θυμήθηκε και ο Γιώργος Τσολάκης και το έβαλε βέβαια στην λίστα μας για σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε, Δημήτρη, μία ματιά στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Η οποία είναι επίσης καυτή.
0: Πάντα. Και όπως φαίνεται, μπαίνουμε για τα
1: όσο
0: καλά
1: πλησιάζουμε,
0: σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Και το βλέπουμε από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα. Και από το κυβερνόν και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και διαρκείς δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: κάθε
0: βεβαίως
1: μέρα σχεδόν βγαίνει μία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Λουίς Μοντενέγκρο, τον Πορτογάλο.
1: Δεν είναι το Μαυροβουνίο της Πορτογαλίας, δεν μπερδευτείτε.
0: Είναι ο Πορτογάλος ομόλογός του. Έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έμφαση στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις, την κοινή άμυνα κλπ. Παρ' όλα αυτά, αναφέρθηκε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για την παροχολογία, λέγοντας ότι τάζουν τα πάντα στους πάντες, γιατί ίσως ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές. Ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ακρίβεια, λέγοντας ότι η πολιτική που ακολουθούμε εγγυάται καλύτερες μέρες και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς όμως να μπαίνουμε στην λογική της παροχολογίας.
1: Άκρα της παροχολογίας και μη κοστολογημένης.
0: Πέρα από τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες.
1: Ακριβώς.
2: Η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο, ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Η Ελλάδα χρειάστηκε τρία και υπέφερε η κοινωνία της για σχεδόν μία δεκαετία. Και η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η εξής. Στην Πορτογαλία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε, αγαπητέ Λουίς. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και όχι ένα, και που η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την Πορτογαλία ως προς τη σύγκληση με την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Και τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι και ο Λύσης αλλά και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Τίποτα από την ιστορία της Ελλάδος. Το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές.
0: Αυτή είναι η λογική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν όψη της ΔΕΘ προτάσσεται. Ταυτόχρονα εξαπολύεται βέβαια και κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η κυβερνητική πλευρά για ανεύθυνη παροχολογία, λαϊκισμό και επιστροφή στις λεγόμενες λογικές λεφτά υπάρχουν. Να ακούσουμε τι δήλωσαν σήμερα για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη.

0: στο Μουντιάλ με την κατάκτησή του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
2: Ναι.
1: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
3: Απάντηση για τις επιθέσεις αναφορικά με την παροχολογία από την πλευρά του Πασόκ έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε στο Open, να τον ακούσουμε.
4: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
3: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τη δέσμευση ότι θα
3: είχαμε
2: δουλέψει.
3: Και νέες αποχωρήσεις, νέες εξόδους από το κόμμα.
2: Καλά, έχει κατακαιρματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα του χώρου της αριστεράς και όχι για το διχασμό, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σόκρατης Φάμελος, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
2: Τώρα η Κουμουνουδούρου σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση Φάμελου. Με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.
3: Και ζητάνε πίσω την έδρα.
2: Και την έδρα. Και ανταπάντησαν οι κύκλοι του Σοκράτη Φάμελου ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία. Της
3: να πούμε ότι η Ρένα Δώρου, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν θα παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και αναφέρει μάλιστα, κυρία Δώρου, ότι δυστυχώς εδώ και μια δεκαετία, λέει, η εκδήλωση πόρο απέχει από αυτό το σκοπό από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή η νοσταλγή της Χούντας. Τώρα, να πούμε ότι εξαπέλυσαν πειρά προς την κυβέρνηση και από την Ελληνική Λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος και από επικεφαλή της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
6: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς. Ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά θαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
7: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
3: Τώρα είχαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, της οποίας αποφάσισε η Βουλή την άρση της ασυλίας της και ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους. Να την ακούσουμε.
8: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
2: Πάντως, στη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, πέραν του ότι θα είναι πάρα πολύ και με μεγάλο ενδιαφέρον οι καλεσμένοι, επειδή η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κάνει λόγο για ενδεχομένως...
3: Για έντονα φαινόμενα ενδεχομένως και εδώ στην Αθήνα.
2: Ακριβώς. Οπότε, ενώ συνήθως γίνεται, όσες φορές έχω πάει, δηλαδή αρκετές φορές, γίνεται
3: χώρο,
2: στον αύριο χώρο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να το κάνουν εσωτερικά, διότι μπορεί η βροχή να τους τα χαλάσει.
3: Να χαλάσει τα σχέδια, έτσι.
2: Ναι. Και εκτός από τον κύριο Φάμελο, να σου πω, δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι.
3: Εκτός από την κυρία Δούρου.
2: Από την κυρία Δούρου,
3: συγγνώμη. Γιατί ο κύριος Φάμελος πλέον
2: ναι,
3: δεν.
2: Ναι.
3: Δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να δούμε, γιατί είχαμε και την πρώτη συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία βγήκε από το νοσοκομείο έχοντας χάσει τη μητέρα της μετά από αυτή την
2: τρομοκρατική επίθεση.
3: Τρομοκρατική επίθεση ακριβώς σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα δούμε ποιες ήταν οι πρώτες της δηλώσεις στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

0: thought she was Jim Dean for a day.
1: Γιώργο Τσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το είχα πει εδώ και μέρες για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι έτσι εξαιρετικά καλοκαιρινό.
2: Take a walk
1: at the wild side. Και φυσικά ο Γιώργος δεν με ξέχασε και το έβαλε. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
2: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και η Μαρία Σφυρόερα επίσης εδώ στην παραγωγή μας πάντοτε. Πάμε λοιπόν να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα. Μίλησε για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι στήχησε την ζωή της μητέρας της. Μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΤ3. Υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας της συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ερωτήθηκε και ποιο θα ήταν το ερώτημα το οποίο θα ήθελε να θέσει στους δράστες αν τους είχε απέναντί τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρήστου Τσαλικίδη.
3: Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια.
4: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, άνοιξε την ψυχή της στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ για τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και τον μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσει έως την πλήρη ανάρρωση. Επαναφέροντας τη μνήμη της τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου, εκτιμά ότι βρέθηκε στο στόχαστρο για τα πολιτικά της πιστεύω.
3: Πολιτεύτηκα δε με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Και θεωρώ ότι στη δημοκρατία μας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική.
4: Η Αφροδίτη Νέστορα αποκαλύπτει τι θα ρωτούσε τους δράστες αν βρίσκονταν ενώπιο.
3: Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τις τάσεις και τις ενέργειές τους λείπουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της κρατικής εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία, από όπου και αν αυτή προέρχεται, πόσο μάλλον όταν στοχευμένα οδηγεί σε θάνατο ατόμων.
4: Η κυρία Νέστορα έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση εις βάρος της και όχι για απλό εκφοβισμό, ενώ μέσα από τη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα αντανακλαστικά που επέδειξαν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Ότι έζησε ό,τι έζησε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έμαθε εκ των υστέρων ότι είχε χάσει τη μητέρα της εξαιτίας αυτής της επίθεσης, ενώ η ίδια έφερε και φέρει ακόμη σοβαρά εγκάβματα στα άκρα της, έτσι, σε χέρια και πόδια.
1: Λοιπόν, είναι ανίποτο δράμα αυτό και εδώ χάνεις τη μάνα σου από ασθένεια και είσαι απαρηγόρητος. Πολλό δε μάλλον όταν τη χάνεις από τόσο βίαιο θάνατο, από φόνο.
2: Να πούμε ότι είχαμε μηνύματα πριν από λίγο σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Η μακροοικονομική υπεσταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα πλέον για την Ελλάδα. Χαρακτήρισε την η προτεραιότητα της σχέσης μας με τον απόδημο ελληνισμό, παροτρύνοντας και τους Έλληνες ομογενείς. Μιλάγαμε πριν από λίγο, Δημήτρη.
1: Ακριβώς για την σημασία των Έλληνων ομογενών.
2: Ακριβώς. Να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακομμάτων, όπως είπε, καλώντας άπαντες να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα. Τέλος, ευχαρίστησε και το Hellenic
1: Initiative
2: για το ρόλο που διαδραματίζει.
1: Ναι, στην ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η ομογένεια, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη, και δεν θα ξεχάσω αυτό.
2: Με μεγάλη ισχύ. Δεν είναι τυχαίο πως κάθε πρόεδρος επιθυμεί να έχει κοντά του την ελληνική ομογένεια.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Είμαστε πάρα πολύ αγαπητοί ως λαός που δουλεύει σε ξένες χώρες. Αυτό οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι δουλεύουν όλοι πάρα πολύ σκληρά. Μπορεί να δουλεύει σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο 12 ώρες, δεν έχει σημασία, ή να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Όλοι όσοι είναι στο εξωτερικό εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, έχουν στο μυαλό τους την Ελλάδα, και θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό, έτσι μια πολύ, πολύ σύντομη προσωπική ιστορία. Όταν είχα πάει παλιότερα, αρκετά χρόνια, και τέλος της δεκαετίας του 90, σε ένα φίλο μου στο Πασάου στη Γερμανία, όπου εκεί πέρα, αν είσαι με το CDU, με τους Χριστιανοδημοκράτες, θεωρείσαι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι ακροδεξιοί άνθρωποι όλοι εκεί πέρα. Είναι 8 χιλιόμετρα από το χωριό του Χίτλερ. Και το μοναδικό εστιατόριο, το οποίο υπήρχε σε αυτή τη μεγάλη πόλη, είναι 250.000 κατοίκων, μεγάλο τουριστικό θέρετρο της Γερμανίας, το μόνο εστιατόριο το οποίο υπήρχε ήταν ελληνικό. Και στο ελληνικό εστιατόριο πήγαινε και έτρωγε ο δήμαρχος της πόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν.
2: Κάτι έκανε καλά ο Έλληνας.
1: Πέραν το ότι θα ψήνε καλά τα φαγητά, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά από την άλλη, οι Έλληνες καταφέρουν και ενσωματώνονται στις κοινωνίες όπου δουλεύουν. Είτε αυτό λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ευρώπη, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αυτό
2: και
1: είναι.
2: Και με ό,τι και αν καταπιάνονται, διαπρέπουν. Τώρα η ομογένειά μας.
1: Διαπρέπουν, Βαγγέλη μου, γιατί εργάζονται πολύ σκληρά.
2: Βέβαια.
1: Πολύ σκληρά. Εγώ δηλαδή είχα γνωρίσει.
2: Ναι, είναι και ικανή όμως. Δηλαδή φτάνει, πρέπει να είσαι ικανός, ναι, και να, ναι, δουλεύεις.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Διαθέτουν και τα δύο πρόβλημα.
1: Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά όταν κάθεσαι και δουλεύεις 12 με 14 ώρες, επαναπεί ότι είσαι ακάματος.
2: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η βασική. Ειδοποιώς διαφορά, αν θέλεις, των Ελλήνων. Γιατί δεν υπήρχαν, ας πούμε, εκεί Αιγυπτιακά, Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα ή οτιδήποτε άλλο εστιατόρια, αλλά ήταν μόνο ένα και αυτό ήταν ελληνικό. Πάμε στην τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγυπτίου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Καμίνη η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά του 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειαρχικού Σταγόρας του στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: τόσο έτσι επίκαιρο, έτσι, όλοι το ίδιο είμαστε, έτσι.
1: Κοίτα, και όλοι έχουμε καρδιά. Και ο λαός και το κολονάκι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
0: Η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από κοντά μας και την τιμά συνολικά το Air News Radio από νωρίς το πρωί εδώ στους 105,8. Επιλέξαμε και εμείς να το κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι Δημήτρη.
1: Η οποία είναι ένα, ήτανε στο μυαλό μας, έχει μείνει και από τις ελληνικές ταινίες, ένα αχώριστο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η απαγωγή, έτσι, και έχω μια μικρή ιστορία για αυτή, γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι με το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ.
1: Θησαυρός τεράστιος,
0: θησαυρός,
1: δεν υπάρχει.
0: Ανεξάρλητος θησαυρός. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι του 1961, αρχές Ιουλίου, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε διοργάνωσε
1: στο ΕΙΡ,
0: στο κέντρο Αθηναία, το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Συμμετείχαν γνωστοί Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές, έτσι, και βέβαια το παρακολουθούσε πλήθος κόσμου. Αποτυπώθηκε αυτό μέσα από τα επίκαιρα το 61 και από εκεί το είδα και το παρακολούθησα.
1: Γεώργιος Παπανδρέου τότε νομίζω ο πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρω, πολιτικό μέρος δεν μας αφορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε την τέχνη.
1: Απλώς
0: ο Φακός λοιπόν των επίκαιρων εκεί κατέγραφε τις σημαντικότερες στιγμές στη διοργάνωση. Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ανάμεσα στους θεατές, ο Μάριος Πλωρίτης, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, και στο τέλος της βραδιάς απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στο Μίκη Θοδωράκη για το τραγούδι αυτό, για το τραγούδι Απαγωγή, το οποίο ερμήνευε βέβαια η μοναδική Μέρι Λίντα. Δεύτερο βραβείο ήταν σε ποιον? Στο Μάνο Χατζηδάκη. Και ήταν για το τραγούδι Το Κουρασμένο Παλικάρι με την Άννα Μούσχουρη. Δηλαδή πήγε ο Θοδωράκης με τη Μέρι Λίντα και ο Χατζηδάκης με την Άννα Μούσχουρη να διαγωνιστούν. Και έλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: Κολοσσοί όλοι αυτοί που λες.
0: Κολοσσοί, τίποτα. Πυλώνες, του ελληνικού τραγουδιού. Όμως δίπλα της είχε την τύχη να έχει τον Μανώλη Χιώτη, αυτόν τον μοναδικό ερασιτέ, ακριβώς βιρτουόζο στο μπουζούκι, που όπως είπαμε και νωρίτερα άπαντες παραδέχονται και τον έχουν πολύ ψηλά.
1: Όλοι οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι ναι, εντάξει, είμαι πολύ καλός, αλλά ο Χιώτης είναι κάτι άλλο, είναι εκεί ψηλά και μας φωτίζει όλους. Δηλαδή, μεταξύ, αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι στα 13 μου ξεκίνησα να κάνω μπουζούκι, μετά με τις σπουδές γύρω στα 18 το παράτησα.
0: Αυτό το έμαθα σήμερα.
1: Τρίχορδο.
0: Ότι ξέρεις και μπουζούκι, ότι έχεις κάνει.
1: Εντάξει, ξέρω. Τώρα το γρατζουνάω, λένε, όταν έχεις τέτοιες μπουζουξίδες, τι να πεις, ότι παίζεις. Εντάξει, το γρατζουνάω.
0: Είναι γλυκιά η γρατζουνιά του μπουζουκιού.
1: Είναι, και να σου πω κάτι, όταν ήμουν φοιτητής στο Βέλγιο, το μπουζούκι μου κράτησε πάρα πολύ παρέα. Γιατί όταν ήμουν, είχα τις μοναξιές μου, ξέρεις, όταν πήγα στην αρχή δεν ήξερα κανέναν τίποτα. Καθόμουν και έπαιζα μπουζουκάκι μόνος μου. Και αυτό πραγματικά σου δίνει έτσι μια μεγάλη χαρά. Το Χιώτη λοιπόν.
0: Μετά που κοινωνικοποιήθηκες όμως, το παράτησες, μου φαίνεται.
1: Το παράτησα δυστυχώς.
0: Σε φάγανε οι παρέες.
1: Ναι. Ξέρεις τι έλεγε ο Χιώτης για τον μπουζούκι. Δεν πρέπει να το αφήνεις ούτε μια μέρα. Πρέπει να παίζεις κάθε μέρα, αν θες να είσαι καλός. Το δε εκπληκτικό με το Χιώτη ήταν το εξής. Στα νιάτα του ο Χιώτης ήταν στην Αμερική ως γνωστόν. Έπαιζε με μπάντες τζαζ στη Νέα Ορλεάνη ηλεκτρική κιθάρα. Όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, το μπουζούκι ήταν τρίχορδο. Και αν θέλεις ήταν και κάπως λιτά τα τραγούδια που μπορούσε να αποδώσει ένα τρίχορδο μπουζούκι. Ο Χιώτης όμως, ο οποίος δεν είχε δάχτυλα, είχε πολυβόλα, το έκανε τετράχορδο. Αυτό μου το επιβεβαίωσε. Ακριβώς. Την περίφημη Μουργκάρα, αν τη λέω σωστά, Βασίλη Νικολόπουλε. Μου το επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος έχει φοβερές μουσικές γνώσεις. Έκανε λοιπόν το τετράχορδο μπουζούκι, προκειμένου να μπορεί να παίζει μεγάλα, δυνατά ακόρντα. Και πραγματικά αξίζει να δείτε ένα βίντεο με το Χιώτη να παίζει μπουζούκι. Το solo φλόγα μπουζούκι είναι από τα καλύτερά του, όπου δεν προφταίνεις να δεις τα δάχτυλά του, κινούνται τόσο γρήγορα που είναι σαν να έχεις βάλει ένα βίντεο στο fast forward. Πραγματικά μοναδικός, ανεπανάληπτος, και δεν νομίζω ότι θα σβήσει ποτέ η μουσική κληρονομιά που άφησε ο Χιώτης σε αυτή τη χώρα.
0: Η Μέρι Λίντα λοιπόν έφυγε σε ηλικία 91 ετών.
1: Μακάρι να φτάσουν τα χρόνια.
0: Ηλική τραγουδίστρια, έζησε πολύ τάραχη ζωή, αρκετές δυσκολίες αλλά και πολύ έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε βέβαια και αυτό το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε όμως τα νεότερα από την δολοφονία.
1: Γιατί η εκπομπή αυτή
0: από τη δολοφονία
1: παρακολουθεί όσα έγιναν στη σημερινή μέρα, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και προσπαθούμε να ρίξουμε και μια ματιά στην επόμενη μέρα και να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου μιλάμε, όπως είπαμε συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του και ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ομολόγησε. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία είχαν βγει νωρίτερα έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον γυρίσει στο σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος και εκεί ήρθαν στα χέρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και περιέγραψε ότι τον χτύπησε και άρχισε να τον χτυπάει και με τα χέρια και με τα πόδια και στον τοίχο, σε έπιπλα κλπ. Δηλαδή περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα όσα
1: και τον άφησε εμόφερτο ουσιαστικά και ανέστητο.
0: Ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτο που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε, έτσι. Και επιβεβαιώνουν βέβαια και τα ευρήματα του ιατροδικαστή ότι ο θάνατος επήλθε με τα χτυπήματα τα οποία περιέγραψε ο δράστης. Θυμίζουμε ότι είχαν αποτυπωθεί οι δύο άντρες να πηγαίνουν στο γραφείο, οπότε είχε αρχίσει ήδη η αστυνομία να ξεδιπλώνει το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και να που οδηγήθηκε σιγά σιγά.
1: Πάντως να με επιτρέψω να προσθέσω ένα τελευταίο πράγμα, Βαγγέλη, ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιδί αυτός ο Αιγύπτιος, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα,
0: ήταν ήδη παράνομα στη χώρα μας.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Το παράνομα, το ασέλγεια σε ανήλικη όμως είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο.
0: Βεβαίως. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρά 11 λεπτά.
0: Στο θα είμαστε τέλος της μέρας. Συντονισμένοι βέβαια. Earth News Radio 105,8. Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για την παρουσία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, έχεις κάτι να μας πεις σχετικό, νομίζω.
1: Ναι, Δημήτρη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μπορέσει να πετύχει ο Άντι Μπέρναμ, που είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της επανένωσης των αριστούργημάτων του Φιδεία στο γενέθλιο τόπο τους, και με δημόσιες και πολλές φορές παθιασμένες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ξεκίνησαν, παρακαλώ, πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Ο Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ της άνευ όρων και ανταλλαγμάτων επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Και γιατί έχει σημασία αυτό, Βαγγέλη? Είναι ο πρώτος Βρετανός Πρωθυπουργός που έχει στηρίξει επανειλημμένα και απερίφραστα το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο.
0: Προτιμούσαν τους. Τη σιωπή οι περισσότεροι από τους προκατόχους.
1: Ναι, και κάτι μεσοβέζικες λύσεις
0: στο μουσείο.
1: Ναι, έτσι, το οποίο μουσείο κάνει τη δουλειά του.
0: Το μουσείο, βέβαια. Κοιτά το συμφέρον του.
1: Όχι μόνο το συμφέρον του. Θα θυμάσαι ότι είχε γίνει σάλος πριν από λίγους μήνες με κάτι βραδινά γκαλά που οργάνωνε στο μουσείο με διάφορους επώνυμους και γενικά έφορους.
0: Νίκιαζαν αίθουσες κανονικά, μεταξύ των οποίων και την αίθουσα με τα ελληνικά γλυπτά εκεί, και γι' αυτό και είχε προκληθεί
1: και δεν έχει,
0: θύελα αντιδράσεις.
1: Και δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στο Λούβρο, έτσι, τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι, το Λούβρο, δηλαδή, οι Γάλλοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ηρίστον παρόδο, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στη Βρετανία, νομίζω ότι πληρώνει εισιτήριο. Όταν είχα πάει στο Λούβρο με τα παιδιά μου και πήγα να βγάλω
0: τέσσερα. Στο Βρετανικό Μουσείο εννοείται ότι πληρώνει.
1: Εννοείται ότι πληρώνει. Στο Λούβρο όμως, όταν πήγα.
0: Και στο Λούβρο πληρώνει.
1: Ναι, πρόσεξε, δεν τελείωσα. Και πήγα να βγάλω τέσσερα εισιτήρια. Δηλαδή, ένα για τη γυναίκα μου, ένα για μένα και ένα για τους δύο μου γιους. Μου είπανε, όχι βέβαια, λέει, οι μαθητές και οι φοιτητές δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν για να βλέπουν την τέχνη. Εντάξει,
0: πολύ
1: Γαλλία.
0: Σωστά. Και Γαλλία. Τον πολιτισμό, βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες άλλες ειδήσεις που μας έρχονται από το.
1: Ναι, έχουμε άλλη μια θλιβερή επέτειο, Βαγγέλη, όπου η Νορβηγία σήμερα τιμά τη μνήμη των 77 θυμάτων της φωνικής επίθεσης του ακροδεξιού εξτρεμιστή Anders Behring Breivik. 15 ολόκληρα χρόνια μετά.
0: Έχουν περάσει 15 χρόνια, έτσι. Ναι. Το θυμάμαι πολύ έντονα.
1: Βέβαια, και τα πλάνα στο νησί επάνω στην Κουτόγια.
0: Και έχει γίνει και ταινία.
1: Την οποία έχω δει και είναι
0: συγκλονιστική. Ναι. Και αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την επίθεση στα πιτσιρίκια εκεί, τα οποία έπαιζαν, έτσι, είχαν κατασκηνώσει.
1: Φοιτητές ήταν οι οποίοι πήγαν στο νησάκι για να περάσουν έτσι μια δροσερή.
0: Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τι έρχονταν, έτσι, σε βάρος τους.
1: Αμετανόητος ο Breivik, έτσι. Δεν μετάνιωσε ποτέ για την πράξη του.
0: Τόσα χρόνια μετά
1: δεν μετάνιωσε. Όλοι ήταν τα παιδιά. Σε θερινή κατασκήνωση. Αυτός εμφανίστηκε εκεί αφού ανατείναξε δύο αυτοκίνητα στο Όσλο με 8 νεκρούς. Έφτασε εκεί οπλισμένος με αυτόματο του φέκι και άρχισε κυριολεκτικά να θερίζει τα παιδιά, τα οποία ανήκαν κατά κύριο λόγο στην νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και άρχισε να τα πυροβολεί εμψυχρό. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν η πιο αιματηρή επίθεση στην Νορβηγία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και προτού διαπράξει την αποτρόπαια πράξη του, ανέβασε και μανιφέστο που διατύπωνε ακροδεξίες και αντιϊσλαμικές θέσεις.
0: Ήταν μια υπόθεση που σόκαρε την κοινωνία της Νορβηγίας, που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα, έτσι.
1: Ναι, και επίσης,
0: ήταν κάτι πραγματικά σοκαριστικό.
1: Ήταν σοκαριστικό. Εγώ σοκαρίστηκα ακόμα περισσότερο τότε, γιατί το θυμάμαι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι το δικαστήριο του Όσλο τον καταδίκασε το 12 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειρξης. Αυτή είναι η βαρύτερη ποινή την οποία διαθέτει το νομικό σύστημα της Νορβηγίας. Δεν
0: το 21
1: ισόβια.
0: Είναι το ταβάνι δηλαδή.
1: Το 21 είναι το ταβάνι.
0: 21 έτη, ναι, φυλάκι, ναι, ναι, κάθειρξης είναι το ταβάνι.
1: Δηλαδή στα 21 έτη αυτός ο παλαβός θα βγει έξω.
0: Και τώρα είναι ήδη 15.
1: Και είναι ήδη 15. Σε, δηλαδή, 7,
0: σε
1: 6 χρόνια,
0: σε 6-7 χρόνια θα,
1: ναι,
0: βγει.
1: Θα βγει έξω. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δημοκρατία, αλλά τόσο πολύ δημοκρατία νομίζω ότι βλάφτει.
0: Και είναι αμετανόητος.
1: Και είναι αμετανόητος. Δεν έχει μετανιώσει.
0: Το σοφρονιστικό σύστημα έχει αυτή την έννοια, έτσι, ότι μένεις μέσα γιατί έχεις διαπράξει ένα οποιοδήποτε αδίκημα ή έγκλημα, εν προκειμένου, και...
1: Για να σοφρονιστείς.
0: Ναι, σοφρονίζεσαι, εντάξει, βέβαια, για να βγεις στην κοινωνία και να επανέλθεις, να επανενταχθείς αυτήν.
1: Όπως ξέρεις, Βαγγέλη μου, όμως συνήθως όσοι μπαίνουν στη φυλακή και ειδικά νέοι, αν δεν ακολουθήσουν οι ίδιοι μια πορεία, δηλαδή να πάρουν ένα πτυχίο, να σπουδάσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα βγουν ακόμα καλύτεροι κακοποιοί. Γιατί στη φυλακή, δυστυχώς, από τους άλλους συγκρατούμενους μπορεί να μάθουν πάρα πολλά που αφορούν βεβαίως σε παραβατικές και παράνομες ενέργειες. Δυστυχώς η φυλακή έχει αυτό το κακό. Έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως σοφρονίζονται. Βλέπεις, ας πούμε, έβλεπα τις προάλλες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι
1: στην
0: που καταφέρνουν,
1: στο φάσμα,
0: σπουδάζουν,
1: ναι,
0: μέσα στις
1: πτυχία, με τα πτυχιακά,
0: προχωρούν,
1: ναι,
0: ανοίγουν,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: μυαλό,
1: ναι,
0: τους, ναι, πραγματικά, ναι, ναι. Και υπάρχουν άλλοι που το ανοίγουν με τον κακό εννοούμενο τρόπο το μυαλό τους, μαθαίνοντας ακόμη χειρότερες
1: και διασυνδέσεις για όταν βγουν έξω, να τους προσλάβουν, ακριβώς, για καμιά, ναι, ληστεία, για κανένα, ναι, φόνο, ναι, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Και θέλω το σχόλιο σου, εάν επιχειρεί το κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πώς θα αντιδρούσανε. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει ένα κυβερνητικό σχέδιο νόμου που προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, παραλίες και στάσεις λεωφορείων. Βέβαια, να πούμε ότι η έγκριση παραμένει αβέβαιη, αφού η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το περάσει. Αλλά ο στόχος είναι πραγματικά, θα έλεγα,
0: ο
1: σχεδόν
0: είναι
1: ιερός.
0: Αυτός, να απαγορευτεί δηλαδή το κάπνισμα στις στάσεις των μέσων μεταφοράς.
1: Ακόμα και στις παραλίες.
0: Ακόμη και στις παραλίες.
1: Και στα πάρκα. Αλλά, ναι, θέλουν μια γενιά ελεύθερη από τον καπνό. Απαγορεύουν ταυτόχρονα τη διαφήμιση προϊόντων καπνού. Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, όταν υπάρχει πάνω στον καπνό ή στο πακέτο των τσιγάρων αυτές οι φοβερές φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα ή διάφορα άλλα, και ο άλλος εξακολουθεί να ανοίγει το πακέτο, να κάνει το τσιγάρο, παρότι βλέπει τη φωτογραφία και παρότι γράφει επάνω ότι ο καπνός έχει 70 ουσίες οι οποίες προκαλούν αποδεδειγμένα καρκίνο. Τι άλλο να σου πει δηλαδή για να μην καπνίσεις, έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα κάτι, γιατί, ναι, μας έρχονται σιγά σιγά στη χώρα μας αυτές, ναι, οι απαγορεύσεις. Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη φορά που πήγα στο μουσείο της Madame Tissot, γιατί είχα την τύχη να ξαναπάω. Ήμασταν με μια ελληνική παρέα και φτάνοντας απ' έξω, γιατί είχαμε προγραμματισμένη ώρα εισόδου,
1: ναι, γίνεται χαμός εκεί,
0: με
1: βέβαια,
0: προπληρωμένο εισιτήριο, αυτό που είπε η παρέα είναι: παιδιά, να κάνουμε ένα τσιγάρο πριν μπούμε, έτσι. Και είμαστε στο πεζοδρόμιο έξω από το μουσείο της Madame Tissot και καπνίζουν δύο από τους, συνδετημόνες της παρέας. Και έρχεται άνθρωπος από την ασφάλεια του μουσείου και μας λέει ότι δεν μπορούμε να καπνίζουμε στο πεζοδρόμιο και θα πρέπει να κατεβούμε από κάτω, στο δρόμο.
1: Άκου να δεις. Δηλαδή απαγορευόταν στο,
0: δηλαδή,
1: πεζοδρόμιο
0: εδώ,
1: και...
0: Ναι, στο πεζοδρόμιο απαγορεύονταν. Αν θέλετε στο δρόμο κάτω. Στο δρόμο το μεταξύ περνούσαν τα λεωφορεία,
1: ναι,
0: και από την απέναντι πλευρά από
1: αυτή
0: που κοιτάς τα διόροφα ακριβώς. Οπότε δεν ήταν επιλογή. Ήταν σαν να σου έλεγε τέλος, δεν μπορείς να καπνίσεις, εδώ απαγορεύεται. Αυτό το είδαμε λοιπόν να ισχύει και στα πεζοδρόμια στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω.
1: Τίποτα. Άρα... Το τσιγάρο κάνει κακό. Δυστυχώς, πριν από δεκαετίες, κανείς δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που εγκυμονεί. Τώρα πλέον έχουμε τόσες πολλές μελέτες. Έχουμε τόσες πολλές μελέτες που είναι αδιανόητο να μην καταλάβουμε το πόσο επικίνδυνο είναι πόσο επικίνδυνα αυτή η βλαβερή συνήθεια. Τώρα,
0: αυτό που με χαροποιεί, Δημήτρη, είναι ότι βλέπω ότι οι νέες γενιές πλέον δεν είναι όπως οι δικές μας.
1: Ναι,
0: με το θέμα του τσιγάρου. Το τσιγάρο δεν θεωρείται μαγκιά όπως θεωρούνταν πριν από 30-40 χρόνια στα σχολεία, στις παρέες ανηλίκων. Όχι. Πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια έχουν αλλάξει και τα καπνικά προϊόντα και έχουν περάσει σε, κάποια
1: αυτά,
0: άλλη φάση.
1: Τα νέα καπνικά προϊόντα του ατμίσματος, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είχα κάνει μια συζήτηση με καθηγήτρια πνευμονολογίας, μου έλεγε ότι δεν ξέρουμε την ακριβή βλάβη που κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες ακόμα.
0: Όπως δεν ξέραμε αυτό που είπες πριν από πολλά χρόνια, δεν ξέραμε τα τραγικά αποτελέσματα που έχει το κάπνισμα, έτσι δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και με τα σύγχρονα προϊόντα καπνίσματος, ατμίσματος κλπ. Η ώρα όμως πέρασε.
1: Τελειώσαμε.
0: Πόσο γρήγορα περνάει μαζί σου η ώρα.
1: Και θα συμφωνήσω.
0: Είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, κυρίες και κύριοι.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Εδώ στο τέλος της μέρας και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στην χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα και όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο. Αμέσως μετά είπε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας θα επιφέρει στεναρή και αποφασιστική απάντηση, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάζα Ραχτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του ΕΚ του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

12 και 12 και 23 δευτερόλεπτα αυτού του ξημερώματος της 5ης 23 Ιουλίου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Αντέχουμε? Υπομονή, παιδιά, θα δροσίσει. Θα δροσίσει. Ένα κουράγιο θα κάνουμε ακόμα. Ακόμα ένα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, η κατάσταση πώς έχει, θα σας πω. 42, okay. Όμως, άσφαλτος, ταράτσες, λαμαρίνες στα αυτοκίνητα. Θερμικές κάμερες. Η θερμική κάμερα θα σου πει την αλήθεια, δεν θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Από 60 μέχρι 75 βαθμούς Κελσίου δείχνουν. Έτσι είναι. Στις 12 το μεσημέρι χθες 36 βαθμούς είχε έδειχνε το θερμόμετρο. Η αισθητή θερμοκρασία 40. Αυτή είναι η θερμοκρασία του αέρα. Θερμική κάμερα στο Λυκαβητό 60 έδειξε. Η διαφορά, λέει, ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρυνση που αισθανόμαστε αποτυπώνεται και μέσα από το θερμικό φακό. Μα...

τώρα. Ο χειριστής, λέει, του drone προχώρησε στη σύγκριση δύο αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσωρεύουν διαφορετικές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια τις εκπέμπουν στο περιβάλλον. Μαύρο αυτοκίνητο 66,8 βαθμοί. Λευκό αυτοκίνητο 42 βαθμοί. Και η θερμική κάμερα δείχνει και κάτι άλλο. Ακόμη και να απομακρυνθεί, λέει, το σταθμευμένο αυτοκίνητο, η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε. Κρήτη, 43 και τοπικά και εντάξει. 43 τι είναι. Μπροστά στο 75 και στο 60. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες κατεγράφει στο Λευκοχώρι Θιώτιδα, 43,5. Και η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 σε 28 σταθμούς, περίπου το 5% του συνόλου. Παιδιά, εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Θα το παλέψουμε γι' αυτό. Που είχε 2 η ώρα χθες, θερμική κάμερα σάρωσε το Καλλιμάρμαρο, 75 βαθμοί. Λόγω του μαρμάρου, της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων. Λίγο πιο μακριά, που είναι τα σπίτια, που είναι τα κτίρια κτλ., οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία τους 75. Όταν πήγαινε η θερμική κάμερα πάνω στο πρασινάκι, έπεφτε κάτω από τους 50 δροσιά. Δροσιά! Επίσης, ο Θεσσαλικός κάμπος, θα μου πεις, καινούριο είναι. Καινούριο δεν είναι. Αλλά δεύτερη συνεχόμενη μέρα ξεπέρασε τους 40 εχθές. Απόγευμα, το απόγευμα η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, το λες. 35 υποσκιάνω. Και σου λέει, κάτσε να πούμε. Δεν έχει 40, έχει 35. Μα τι. Αγρίνιο, 38. Αίσθηση, λέει, πολύ μεγαλύτερη. Πού να βγεις, βγαίνεις, κάθεσαι μέσα στο ρεκοντήσιο, στον ανεμιστήρα, ξέρω εγώ. Και είναι και η υγρασία. Μα τώρα τι συζητάμε. Πελοπόννησος, κορυφαία Αργολίδα, σε ύψιστο συναγερμό, δεν έχει. Χτυπάμε ξύλο, βέβαια έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά εντάξει. Δεν σημειώθηκε κάποιο, συγγνώμη, περιστατικό. Κρανίδι 41, αίσθηση 45. Μα παιδιά. Τι γίνεται τώρα, θα σας πω. Στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση ή το καλύτερη, διότι από το απόγευμα άλλαξε το σκηνικό του καιρού, συμπεριλαμβανομένης Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και μετά τον καύσωνα είχαν ισχυρούς ανέμους εκεί, τους αγαπώ πολύ, και πτώση της θερμοκρασίας. Βορειοδυτικοί άνεμοι στράφησαν, μέχρι 5 μποφόρ, εντάξει. Γίνεται τώρα, οι συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς, να μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ, βρίσκονται στην κατηγορία 4. Αλλά χθες, σου λέει, πέσανε και κάποιες ψυχάλες ανατολικά του νομού. Και η αίσθηση της θερμοκρασίας, λέει, έπεσε κατακόρυφα μέσα σε λίγες ώρες. 31, 32, 33. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Αυτό, παιδιά, είναι, μην σας πω, προχωρημένο φθινόπωρο για την Ελλάδα. Έχετε το νου σας για τις πυρκαγιές, έτσι. Να μην έχουμε ζητήματα. Προς το παρόν, είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο. Σε σχετικά καλό δρόμο, ξαναλέω. Όμως, μετά τον καύσωνα που έρχονται οι τόσες θερμοκρασίες και τα λοιπά, έχουμε και μπουρίνια. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Και όλα αυτά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, καλημέρα, στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Αυτό το λέει ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, παιδιά. Χθες το απόγευμα είχε ξαφνικά, έπιασε ένα χαλάζι, έπιασε ένας άνεμος κτλ. Βαμβάκι, καλαμπόκι, κυπευτικά, φασόλια, καρυδιές, έτσι είναι. Το καταστρέφει το προϊόν. Και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα
το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Έτσι. Αυτό είναι. Έχει ο καιρός πάθει τρέλα και εμείς το ίδιο με τον καιρό. Επειδή θα κάνει και σήμερα ζέστη, αρμόδιοι φορείς και δήμοι έχουν ενεργοποιήσει σημεία δροσιάς και κλιματιζόμενους χώρους για να προστατευθούμε από τις ακραίες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αθήνα λειτουργούν χώροι όπως η πλατεία Κοραή, η πλατεία Κλαφμόνος, η Στοά Ανατολής, ο Εθνικός Κήπος, η Οδός Νίκης, η περιοχή της Παλιάς Βουλής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Διονυσίου Αεροπαγίτου. Λειτουργεί επίσης πιλωτικός διαδραστικός χάρτης, το coolroutes.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία δροσιάς και να προσθέτουν νέες τοποθεσίες με σκιά, παγκάκι, νεράκι, φυσικό αερισμό, διότι πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, τις ευπαθείς ομάδες. Έτσι, ωραία. Άντε να μας δω. Σου λέει το Σάββατο, πρόσεξέ με τώρα, Παρασκευή από αύριο. Εμείς περιμέναμε Πέμπτη, αλλά και Παρασκευή, βάλε Παρασκευή. Και το Σάββατο σου λέει η θερμοκρασία στην Αθήνα, που έπιασε τους 80, που λέει ο λόγος, θα φτάσει, λέει, μέχρι 30. Αυτό πια το λες και κρύο. Άμα το 33 το λες φθινόπωρο, το 30 το λες έπιασε κρύο. Δηλαδή θα έχουμε και τέτοια. Δεν ευχαριστούμε το καλοκαίρι, χαλάσω καιρός και τι θα γίνει. Τι να σας πω. Πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Άμα θες να ταξιδέψεις στην Ιταλία, είχε μία ιδέα ο δήμαρχος της Ρώμης. Βέβαια, θα προσφέρει, λέει, δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που έχουν κλιματισμό. Ναι. Στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983, «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», αυτό το σχέδιο. Θα εφαρμοστεί από σήμερα μέχρι τις 4 Αυγούστου θα το έχουν αυτό στην Ιταλία και στοχεύει, λέει, να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων που μπορούν να πάνε οι πολίτες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Επίσης, έχουν και κάτι άλλο εκεί στη Ρώμη. Για να προστατευτείς και να μάθεις κιόλας κάτι, δημόσιες βιβλιοθήκες και μουσεία ανοιχτά, σου λέει, πηγαίνεις, δροσίζεσαι. Βέβαια. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και σειρά προτεραιότητας, γιατί φαντάζεστε τώρα, ό,τι σου λέει δωρεάν είσοδος και προβολή και δροσιά και όλα, σου λέει, πάμε. Σειρά προτεραιότητας. Ωραία. Η πρώτη ταινία είναι η ιταλική δραματική κομεντή There is still tomorrow. Υπάρχει ακόμα αύριο. Λοιπόν, μια διαφορετική ταινία. Θες να πας στην Ιταλία, να πας. Βέβαια δεν είναι όλα όπως τα φανταζόμαστε, έτσι. Και μην νομίζετε ότι θα έχει τίποτα 45. Όχι, είχε στην Ιταλία και 45. Αλλά στη Ρώμη ειδικά, ο υδράργυρος, λέει, αναμένεται να ανέβει στους 36. Και μην σας πω ότι Παρασκευή, από αργά το απόγευμα σήμερα και αύριο, 35. Σιγά το γάψωνα. Ζήσαν όμως και αυτοί περίεργα. Το θέμα είναι άλλο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές αναρωτιόμαστε πόσο, να μην χαρακτηρίσω και δεν θέλω, είμαστε. Πόσο είμαστε. Παιδιά, που λέμε τώρα για την Ιταλία και τη Ρώμη και το σινεμά και τι καλά είναι. Τι λέει. Συναγερμό στα καμένα βούρλα για φωτιά κοντά σε βενζινάδικο μετά το γήπεδο. Υπό έλεγχο. Ελαντέ, και μετά από λίγη ώρα κατεσβέστη. Αν μου ακούς φωτιά, ακούς και βενζινάδικο, λες τι γίνεται. Εντάξει, όλα καλά. Έχουμε προσωπικό καταπληκτικό πυροσβέστες, έτσι. Θα τους θυμόμαστε 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο στις φωτιές. Τι είναι τώρα με την Ιταλία που έλεγα. Παιδιά, κυκλώματα εμπριστών, λέει, στη Σικελία και την Καλαβρία. Τι μεθόδους χρησιμοποιούσαν για να βάζουν φωτιές. Που απομακρύνθηκαν άνθρωποι, κάηκαν σε χιλιάδες στρέμματα κτλ. Ο Γενικός Διευθυντής, λέει, της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Καλαβρίας, μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
περιέγραψε ότι τα συνεργεία κατάσβεσης βρέθηκαν αντιμέτωπα με εφιαλτικές εικόνες. Τι κάνανε αυτά τα... Να μην πω. Έδαιναν στις ουρές, από τις γατούλες, τις καημένες, ανυπεράσπιστες, κουρέλια, εποτισμένα με έφλεκτο υγρό. Τους έβαζαν φωτιά και μετά τις άφηναν ελεύθερες. Τρέχανε τα καημένα, τα πανικόβλητα, τα ζωάκια, αλόφρονα μέσα σε ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Μεταδιδόταν η φωτιά ακραία σε πολλαπλά μέτωπα. Μαρτυρικό θάνατο στα ζώα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή μάλλον μπορώ, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ στο δημόσιο βήμα. Καταλαβαίνετε. Και άλλοι αυτοσχέδιοι, λέει, οι μηχανισμοί, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε, βάζουμε και ιδέες. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός, ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, μίλησε για πράξεις που δεν αποτελούν απλώς προϊόν ενός διαταραγμένου νου, αλλά μιας πραγματικά εγκληματικής ευφυΐας. Και πρέπει, λέει, να υπάρξει βαθιά πολιτισμική αλλαγή απέναντι σε τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές. Αντέδρασε ανάμεσα οι φιλοσοφικές οργανώσεις. Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση μηνύσεων σε όλες τις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας. Ζητά να διαλευκανθούν και να διαβριθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι. Τα τέρατα αυτά. Και η οργάνωση για να συνδράμει στο έργο της δικαιοσύνης προκήρυξε χρηματική αμοιβή 1.000 ευρώ. Θα καταβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη δώσει αξιόπιστες, δεν πάω, λέω, πάει ο ταλός να πει, α, ξέρεις, είδα, όχι, αξιόπιστες πληροφορίες για να εντοπιστούν και να καταδικαστούν αμετάκλητα οι δράστες. Οι δράστες θα το λέμε. Το περιστατικό, λέει, είχε ανοίξει ένα νέο γύρο συζητήσεων στην Ιταλία για την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν τόσο στους εμπρισμούς όσο και στην κακοποίηση των ζώων. Τι τέρατα υπάρχουν, παιδί. Τώρα, άντε να μην πω. Τι τέρατα, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται, πώς λειτουργούν. Ντροπή και... Τι έχουμε, καλά, αρχίσαμε πάλι. Λοιπόν, και για να το ευρωπαϊκό, να δούμε τι γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά. Στην Ισπανία είχαμε νέα πυρκαγιά το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Το εκενώσανε τις κοινότητες εκεί στην περιοχή. Και λόγω των εξελίξεων, λέει, Αλμορόξ λέγεται η περιοχή που έχει πιάσει φωτιά. Έχουν εκενωθεί 1, 2, 3 περιοχές σε καραντίνα ένας δήμος. Τους είπανε, σε αυτούς που δεν τους είπανε φύγετε, τους είπανε κλείστε πόρτες και παράθυρα για τους καπνούς και τα λοιπά. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Μετά έρχονται και άλλα στοιχεία και από τη Γαλλία αυτή τη φορά. 17 Ιουνίου με 2 Ιουλίου είχαν καύσωνα. Τρομερό στη Γαλλία όμως. Και προκάλεσε, λέει, αυτό το κύμα της ακραίας ζέστης 5.764 επιπλέον θανάτους. Μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα ρεκόρ από το 2003 που καταγράφεται ακόμη και στους νέους ανθρώπους από κάθε είδους αιτία. Και οι απολογισμοί της θνησιμότητας, οι οποίοι σταδιακά γίνονται πιο ακριβείς όσο παίρνουν οι εβδομάδες, τροφοδοτούν στη Γαλλία μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, διότι η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 3, τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους είχαν σημειωθεί σε οίκους ευγυρία, σε ιδρύματα για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια και φροντίδα. 15.000 κόσμος έφυγε τότε. Και ειδικοί μάλλον ζητούν να επιδειχθεί προσοχή στις συγκρίσεις, διότι πρόκειται, λέει, για μια διαφορά 20 ετών, με τα δεδομένα κοινής εποχής να είναι πιο ελλειπή. Ενώ η προσφορά υπηρεσιών υγείας έχει εξελιχθεί σημαντικά και η ηλικιακή πυραμίδα επίσης.
διότι ο γαλλικός πληθυσμός είναι πλέον γυριότερος, δεν γεννάμε στην Ευρώπη. Με πρωτοφανή πρωιμότητα, λέει, και ασυνήθιστη διάρκεια, ο καύσωνας του Ιουνίου που μας πέρασε, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο το γαλλικό πληθυσμό σε μια ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν είχαν κλείσει τα σχολεία και έπιασε ζέστη η τρομερή και η ξηρασία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, να μην μπούμε τώρα σε διαδικασίες, γιατί να λέμε λεπτομέρειες για τους θανάτους στη Γαλλία κτλ. Το έχουμε πει, δεν το λέμε εμείς. Εμείς συμφωνούμε όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι, εντάξει, καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει θα έχει θέμα. Πολλό δε μάλλον όταν είναι σε κυβέρνηση χώρας η οποία λέει καλά θα το δούμε. Καλά θα το δούμε δεν έχει. Έπρεπε να το έχουμε δει χθες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην Κάλυμνο. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές και πρέπει τώρα, καταβάλουν προσπάθεια οι πυροσβέστες να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων, ο κύριος Μάστρο Κούκος, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Όλα, λέει, θα εξαρτηθούν από το αν η φωτιά εισέλθει στη δασική έκταση. Έτσι. Τώρα, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των θερμοπηγών. Το Πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό, είπαμε, του Αγίου Βασιλείου. Το θετικό ποιο είναι, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, αναμένονται και ενισχύσεις. Και εδώ θα είμαστε για να το παρακολουθούμε, διότι θεωρούνται οι επόμενες ώρες καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξαναλέω, στην Κάλυμνο, κοντά στις θερμοπηγές. Δεν τα λυπόμαστε τα δάση. Δεν τα λυπόμαστε. Τις περιουσίες των ανθρώπων, όχι. Κάτι έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Και ο Σύλλογος Συγγενών, Θανόντων και Καυματιών τιμά τη μνήμη των θυμάτων και επισημαίνει ότι η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι δεσμοί και η πολιτεία και η κοινότητα δεν μπορούν να παραβλέπουν. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς, δεκάδες σε καυματίες, τεράστιες υλικές ζημίες. Οι εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν που διεργωνώνονται από το Σύλλογο και το Δήμο Μαραθώνα θα κορυφωθούν σήμερα. Στον τόπο αυτό της ανίποτης καταστροφής της 23ης Ιουλίου του 18. Τελείται αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων στον ναό Ιωγείου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων με ατμόσφαιρα, τι συζητάμε, φορτισμένη μόνο. Και θα γίνουν σήμερα εκδηλώσεις, θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγιο και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας. Θα καταλήξουν στην Αργυρή Ακτή. Έτσι. Την περασμένη Κυριακή, να θυμίσω, στις 20 του μηνός, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων στην κοίμηση της Θεοτόκου στο Μάτι, με συγγενείς, φίλους των θυμάτων κτλ. Και κατοίκους της περιοχής. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε. Πραγματικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αύριο, σήμερα είναι 23, έτσι, Πέμπτη. Αύριο είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κάτι κουβεντιάζουν στο Προεδρικό Μέγαρο, εάν δεν κάνω λάθος, σε περίπτωση που έχουμε βροχή και τα λοιπά, γιατί γίνεται στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου η γιορτή κάθε χρόνο για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, και για να δούμε, γιατί θα έχει, λέει, είπαμε, θα έχει αλλαγή ο καιρός, αλλά ενδέχεται να έχουμε ακόμη λίγοι υδροστρόβιλους, για να δούμε. Περιμένουμε. Η δεξίωση θα γίνει, δεν το συζητώ. Ο κατάσταση της δημοκρατίας δεν είναι κάτι που ξέρεις. Έτσι, είπαμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε. Και όταν ξεχνάς, κάνεις το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου. Όχι για να επαναληφθούν, αλλά όχι. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Μακριά από όλες τις χώρες. Έτσι το συζητώ. Αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι η γιορτή της δημοκρατίας, όπως και να έχει. Εγώ τώρα, ξεκινώντας την εκπομπή, είναι λίγο και η ζέστη, είναι λίγο και το περιβάλλον που θέλω να δροσίσει και δεν δροσίζει. Είναι λίγο που είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν βλέπουμε και μακριά. Είπα άλλο όνομα, διότι στον ήχο είναι το κορίτσι μου το καταπληκτικό εδώ, η συνάδελφος, η Μαρίλια Γεροντίδη. Εγώ είπα ότι είναι πάνω στο Σταυρούλιας. Και πώς θα τον ακούτε σε δύο προγράμματα? Όχι. Μαρίλια ρυθμίζει τον ήχο και είναι και καταπληκτική συνάδελφος και είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την ανάγκη του να έρθει ο χειμώνας. Δεν θέλει το καλοκαίρι, λάθος κάνω? Μα τι τώρα, μόνο γι' αυτό είναι φίλη μου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Μαρίλια, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Λοιπόν, τι περιμένετε να ακούσετε? Κάτι διαφορετικό? Όχι, θα σας πω τώρα αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία του Χάρμος Γκάν, στο Ιράν. Και το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχφάς έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Είπατε κάτι? Περιμένετε κάτι άλλο εσείς τώρα? Δεν είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Ο Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν
σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα. Τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κυχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι συγγενείς των νεκρών, τη συζητάμε τώρα, οι οικογένειές τους. Η τελετή έγινε στην αεροπορική βάση Ντόβερ στο Ντελαουέρ, που βρίσκεται και το κύριο νεκροταμείο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Τα νέα θύματα ανεβάζουν σε 18 τον αριθμό των Αμερικανών από τις 20, που έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Και πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για να πάει στη τελετή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει ακριβά το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Και τώρα έχουμε τις πυραυλικές επιθέσεις. Βέβαια, θα το έχουμε ξανακουβεντιάσει και καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε, γιατί πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Το να φεύγουν, σκοτώνονται στους πολέμους οι άνθρωποι, οι στρατιωτικοί στην προκειμένη περίπτωση, είναι κάτι που κάθε χώρα το θεωρεί πλήγμα και έτσι είναι. Και οι δηλώσεις περί στρατιωτών και τα λοιπά και θα τιμωρηθούν οι πέτοι και θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και έχει να κάνει η ιστορία αυτή, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εν 10η νύχτα, εάν μετράω σωστά, με τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις και στην Ιορδανία και στο Ιράκ και τα λοιπά. Δεν γίνονται εχθροπραξίες εκεί, βομβαρδίζουν οι Ιρανοί. Λοιπόν, οπότε να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι, γιατί οι δηλώσεις γίνονται με αρχές εσωτερικό κοινό. Δεν είμαστε μόνο εμείς του κόσμου που πρέπει να μαθαίνουμε. Είναι το θέμα τα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα. Αυτό είναι το διατάφτα. Διότι είχε βγει, εντάξει, οι δηλώσεις για τους Αμερικανούς στρατιώτες, είχε βγει και πριν ο Τραμπ και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν μια γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Έτσι. Και επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στοχοποίηση πολιτικών υποδομών σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είναι το διατάφτατο. Αυτό είναι το διατάφτατο. Είχε συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο προχθές, ώρα έλεγα, ώρα Ελλάδας μιλάμε πάντα, στην Ουάσιγκτον. Και είχε απειλήσει τότε πάλι ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο. Περιμένετε, θέλω να το πω σωστά, στο όρος Πικάξ. Πικάξ λέγεται τώρα, αξίνα δηλαδή στα ελληνικά, έτσι. Ή οπουδήποτε το Ιράν προσπαθήσει να ανασυστήσει πυρηνική βάση. Θα πεις τι είναι αυτό το Πικάξ που το λένε και τι είναι και τι είναι. Το Πικάξ λοιπόν είναι μια ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση που βρίσκεται βαθιά υπόγεια στο κέντρο του Ιράν, περίπου ένα μίλι νότια, λέει, της μονάδας εμπλουτισμένου ουρανίου στο Νατάνζ, η οποία έχει βομβαρδιστεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και την καθιστά δύσκολο στόχο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Η εγκατάσταση είναι θαμμένη τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το μεγάλο βουνό. Δεν ξέρω αραβικά, θα το πω λάθος, από ένα μεγάλο βουνό τέλος πάντων, που μεταφράζεται, που λέγεται αξίνα στα ελληνικά, και η κατασκευή της εγκατάστασης ξεκίνησε το 2020. Τότε το Ιράν δήλωσε την εγκατάσταση στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική εγκατάσταση στην αρμολόγηση των φυγοκεντρικών μηχανών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Τώρα, αυτή η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό, λέει, περιβάλλεται από μυστήριο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια. Σιγά μην θα δίνουν τα σχέδια στη δημοσιότητα, εννοείται. Οι ειδικοί, λέει, αντλούν τις πληροφορίες τους κυρίως από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Αυτές οι εικόνες τι δείχνουν, ότι η εγκατάσταση διαθέτει διάφορα συγκροτήματα σειράγων, μία μεγάλη περίμετρο ασφαλείας και εισόδους που έχουν ενισχυθεί με σκυρόδερμα για προστασία από πιθανές αεροπορικές επιθέσεις. Το είχαμε πει στις αρχές του πολέμου, ότι να βομβαρδίζει στόχους και να βομβαρδίζει το ΣΥΡΙΚ τώρα στον Νότο κτλ. Βομβαρδίζει και γέφυρες και υποδομές. Τα πυρηνικά είναι στο έδαφος, στο υπέδαφος. Εκείνο είναι το θέμα το μεγάλο. Όπως και να έχει, η κατάσταση λέει θεωρείται ότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής και ενδέχεται να ενταθούν τον τελευταίο χρόνο, διότι με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ σου λένε να επιταχύνουμε αυτό που είναι στο υπέδαφος της εργασίας, να μην μπορεί να βομβαρδιστεί. Βομβαρδίζουν βέβαια, έτσι. Το συγκρότημα, ξέρω εγώ, βομβαρδίσαν το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνς, λίγα μόλις μίλια λέει από το όρος αυτό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με το από κάτω, με το από μέσα, με το από μέσα. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι το Ιράν μετέφερε μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και των προηγμένων φυκοκεντρικών μηχανών εμπλουτισμού στο όρος Πικάξ, στην Αξίνα, μετά τις επιθέσεις πέρσι, του Ιουνίου, του 25. Και τότε είχαν βομβαρδίσει Νατάν Σφαχάν Φόρντο και είχαν σκοτωθεί, αν θυμάστε, δεν είστε υποχρεωμένοι, το θυμίζω εγώ, αρκετοί κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνταν με την πυρηνική έρευνα και την ανάπτυξη. Σκοτώσανε. Και τώρα ο Τραμπ λέει θα βομβαρδίσει το όρος αυτό. Κοινός στόχος λέει οι Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είναι είτε να αναγκάσουν το Ιράν να καταστρέψει το απόθεμά του, είτε να πει απεμπλουτισμός ουρανίου σε άλλη χώρα. Τώρα το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το δικό του αποσκοπεί αποκλειστικά σε ειρηνικούς ενεργειακούς σκοπούς και σχεδιάζει να κατασκευάσει επιπλέον πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες και να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο για εξαγωγή. Βέβαια οι Αμερικανοί λένε τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, μην ακούτε λέει τι λένε οι Ιρανοί, κλειστά είναι για τα εμπορικά πλοία, καταλαβαίνετε. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αναλάβει δράση για να θέσει εκτός λειτουργίας το όρος Αξίνα, Πικάξ, για να αποτρέψει το Ιράν από το να ανασυγκροτήσει την επιλογή του εμπλουτισμού των πυρηνικών όπλων και να αποκτήσει πρόσβαση σε χιλιάδες φυγοκεντρωτές που αποτελούν τα απομεινάρια του πυρηνικού του προγράμματος. Θα μου πεις χερσαία επίθεση, εντάξει, πολύπλοκη ιστορία. Έκθεση επισημαίνει διάφορες πιθανές οδούς επίθεσης. Η μυστική κατάσταση λέει θα χρειαζόταν εξαερισμό, θέρμανση, ψύξη, προμήθειες, ηλεκτρικό ρεύμα, προσωπικό. Στοιχεία από όλα αποτελούν αδυναμίες, τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φαίνεται να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι το κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης είναι πιθανότατα λίγο βαθιά θαμμένο και αμφιβάλλουν ειδικοί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να καταρρεύσουν τις σύραγες πρόσβασης στην εγκατάσταση. Και αυτό λέει ότι να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζει τα δεδομένα. Τι να σας πω. Προς το παρόν έχουμε 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων. Μα, δεν σας είπα εγώ τώρα. Να. Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό που έχει γίνει πια τόσο προβλέψιμο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων. Βγαίνουν οι Ιρανοί, λένε όχι, δεν παραμένει. Μετά έχουμε και το ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας, Χούθη.
και πήγε και παρά 10. Δηλαδή πραγματικά. Έχω χρόνο. Έχω χρόνο και επίσης μετά που θα πω αυτό που θέλω, Μαρίλια μου, θέλω να μπει το, περιμένετε μισό λεπτό, το 14. Έτσι, το 14. Προς το παρόν λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Τι λέμε, μάλιστα, ωραία. Έχουμε ένα τάνκερ φυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Είδατε. Πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο. Για να μην το κρατήσουμε για τον αποπλουτισμό ουρανίου και ότι το Ιράν θα πρέπει να, να μην έχει πυρηνικά όπλα, το λέμε εμείς, το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και θα πρέπει τέλος πάντων να δούμε πώς θα γίνει αυτό, γιατί εξετάζονται όλες οι επιλογές και θα ενταθεί η ένταση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λένε τα αμερικανικά μέσα, με πώς το λέμε, με δυνάμεις, με αεροσκάφη και τα λοιπά και μαχητικά και ανεφοδιασμού και όλα τα σχετικά. Έχω να σας πω ότι μπορεί το Ιράν να μην πρέπει να αποκτήσει ειρηνικά όπλα, όμως έχει γίνει μια συμφωνία και έχουν πει το OK οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορεί να αποπλουτίζει ουράνιο η Σαουδική Αραβία. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι έχουμε άλλο? Υποδιερεύνηση, ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Το Μάρτιο, λέει. Στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, στο Ανατολικό Ιράκ, στο Στόχαστρο, έχουν βρεθεί και άλλες θέσεις της CIA, αλλά λεπτομέρειες δεν έχουμε. Μάλλον, λέει, η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επαδρομένων αεροσκαφών να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Το έχουμε. Έτσι. Και είναι ο πλανήτης μια γειτονιά. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για τη χώρα μας. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κατσά και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 20, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 18, που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονται στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, μεταδίδει ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάζ έχει γίνει στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους Ιρανικούς ισχυρισμούς ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η εγχειρία πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη. Παρακαλώ θεότητα να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Άλλη μια νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν. Έχουμε αναφορές για πυραυλική επίθεση και πολλαπλές εκρήξεις στο Σιρίκ και την πόλη Αχβάζ, διότι είχε βγει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών εχθές, ο Αραχτσί, και είπε, προειδοποίησε μάλλον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, διότι είχε βγει πιο νωρίς ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε απειλήσει ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στο στενό του Ορμούς. Και μάλιστα είπε ο Αραχτσί, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έτσι. Λοιπόν, και είπε επίσης το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Έτσι. Βγαίνει λοιπόν η κεντρική Αμερικανική διοίκηση πριν από λίγο και λέει τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, μην ακούτε τι λέει η Τεχεράνη. Και πριν από λίγο είχαμε την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και που λέει ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας, ότι είπε με αυτό, πυρκαγιά, είπε ο κυβερνήτης του τάγκερ, έτσι. Τώρα, πληροφορίες περισσότερες για την ταυτότητα του πλοίου, τις συνθήκες της επίθεσης κτλ. Δεν έχουμε. Θέλω όμως να έχετε το νου σας ότι αυτό θα έχω στο νου μου τώρα. Εγώ θέλω να κάτσω να έχω ένα ποτάκι και να κάθομαι στην παραλία. Εντάξει. Και αυτό ωραίο. Και αυτό σωστό. Να έχετε το νου σας ότι θα είναι άλλη μία νύχτα η οποία θα έχει τις επιθέσεις, θα έχουμε μάλλον τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και του Ιράν στις χώρες του κόλπου που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, υπεγράφει συμφωνία, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία την υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Και λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση των Αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας

στη δημιουργία νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Και επίσης επιδιώκει την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, επίσης την προώθηση των διεθνών προτύπων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την περαιτέρω ευάθυνση Ουάσιγκτον-Ριάντ. Θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο τώρα αυτή η συμφωνία, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Και λένε, είπε μάλλον ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ότι η συμφωνία πληρεί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και μη διάδοσης. Το έχουμε? Ωραία. Τι άλλο έχουμε, παρακαλώ, για να μην ξεχνιόμαστε και δεν θυμόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Μισό λεπτό. Εκτός από το Ιράν που βομβαρδίζεται, έχουμε και μάλιστα που έχουμε στο Κουβέιτ. Στο Κουβέιτ, μάλιστα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι το σκηνικό μέχρι τώρα. Είπαν οι Χούθη της Ιεμένης, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ότι χτύπησαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είπαν οι Χούθη της Ιεμένης. Είχαν προειδοποίηση ότι θα χτυπήσουν. Με 12 τη νύχτα για τα στενά του Ορμούζου. Έτσι. Για να μην απειλείται η ομαλή, ο Θεός να την κάνει, λειτουργία και όλα τα σχετικά των στενών του Ορμούζου. Τα υπόλοιπα για τους Αμερικανούς στρατιώτες, που βαρδίζουμε, τους αντίπινε και τα λοιπά, είπαμε, εντάξει, ξεχάστε τα. Είναι και τέταρτο. Μια βροχή, λέει, θα έρθει την Παρασκευή, θα έρθει αυτή η βροχή. Οι Ρύθμιξ το λένε. Και να το λέει ο καλλιτέχνης, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Παρακαλώ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1 και 22 τώρα που μιλάμε αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Μαρίλια Γεροντίδη, θα το πω πολλές φορές, στον ήχο Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Τι γίνεται παιδιά τώρα με το έγκλημα που είχαμε το βράδυ της Τρίτης? Εχθές το βράδυ συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας, με την οποία είχαν βγει έξω και διασκέδαζαν το βράδυ της Δευτέρας. Τέλος πάντων, πήγαν, προσφέρθηκε το θύμα να μεταφέρει τον 28χρονο με το αυτοκίνητό τον γυρίσει στη σπίτι του, έκανε μια στάση στο γραφείο του, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο. Τώρα λεπτομέρειες, τι είπε στην απολογία του ο 28χρονος, το ομολόγησε πάντως ότι τον σκότωσε, έτσι. Και τον χτύπησε και τον σκότωσε, πήρε τα χρήματα που ήταν και το λάπτοπ που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε. Λένε οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ότι τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή. Και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο μέσω αποτυπωμάτων του εγκλήματος, τον εντόπισαν στην Αχάρνων και τον συνέλαβαν στο Δωαχάρνων. Μένει σημασμένος ο 28χρονος, είναι Αιγύπτιος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα και το 24 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Και για το λόγο αυτό φέτος είχε δοθεί ένταλμα σύλληψης. Τώρα, λεπτομέρειες για το έγκλημα δεν θα πούμε. Το θέμα είναι ότι συνελήφθη και ομολόγησε ο δολοφόνος. Το βρήκαν τα παιδιά του, τον Σταύρο Γεωργίου, οι δίδυμες κόρες του 16χρονες, τον τηλεφωνούσαν και δεν του σήκωνε το τηλέφωνο, ειδοποίησαν και βρέθηκε ο ποινικολόγος νεκρός στο γραφείο του. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τι έχω, νέο κύμα επιθέσεων, το έχουμε καταλάβει. Ναι, εντάσσονται στη συνεχιζόμενη επιχείρηση με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν. Μάλιστα. Ωραία. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι. Αυτό είναι. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα ασθενά του Ορμούς και τα πετρέλαια και τις εξαγωγές και όλα τα σχετικά. Και 24. Α, πολύ ωραίο τραγούδι έχω. Είναι για μπαράκι ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό, όταν θα φύγει ο μεγάλος ο κάψωνας. Προς το παρόν εμείς εδώ είμαστε και τα ακούμε μαζί σας. Παρακαλώ.

Είναι 1:30. Πήγε κιόλας. Πήγε κιόλας. 1:30 ώρα. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παιδιά, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, δηλαδή, εντάξει, που λέει το εξής, ότι οι φόβοι, λέει, ορισμένων μέσα σε όλα τα άλλα, ξέχασα, βομβαρδίζουν, έχουν στοχεύσει οι Ιρανοί το Κουβέιτ. Σας το λέω έτσι γιατί δεν είναι νέο, πια είδηση, είναι καθημερινό. Σάρκα και οστά, λοιπόν, λέει, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι φόβοι ορισμένων για τεχνητή νοημοσύνη, διότι η OpenAI ανακοίνωσε ότι ορισμένα, λέει, από τα πειραματικά μοντέλα της δραπέτευσαν από ένα περιβάλλον δοκιμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πραγματικά συστήματα παραγωγής μιας διαφορετικής εταιρείας. Τα βλέπαμε και δεν τα πιστεύαμε ότι θα γίνει. Να, που γίνεται πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα από τα πρώτα που δημοσιεύονται και αφορούν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αυτονομείται και παραβιάζει το περιβάλλον δοκιμών του, φτάνοντας μάλιστα σε ένα πραγματικό εξωτερικό σύστημα. Μοιάζει, λέει, άκου τώρα, με έναν κατασκευασμένο ιό που δραπετεύει από ένα εργαστήριο βιολογικού περιορισμού και εμφανίζεται στα συστήματα μιας γειτονικής εγκατάστασης. Ναι. Θεωρούμε, λέει, αυτό το περιστατικό ως κάτι πρωτοφανές που αφορά υπερσύγχρονες κυβερνοδυναμικές δυνατότητες και αντιδρούμε αναλόγως, είπε η εταιρεία. Ναι. Τα μοντέλα αυτά βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον δοκιμών γνωστό ως sandbox, ώστε να μπορούν να απενεργοποιηθούν σε συνθήκες περιορισμού ασφαλείας. Αλλά αυτά τα μοντέλα δραπέτευσαν, χρησιμοποιώντας ένα κενό ασφαλείας, διείσδυσαν στα εσωτερικά συστήματα της OpenAI μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που δεν έπρεπε να έχουν. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, ελπίζω. Τρομερή η κατάσταση. Έχουμε αυτά που γίνονται με τα ανά τον κόσμο, δηλαδή, όχι μόνο. Ναι, και έχουμε και αυτά τώρα, να σκεφτόμαστε. Τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει. Διότι βλέπαμε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε, αποκλείεται. Τι ανοησίες τώρα, υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό, ξέρω. Κι όμως, η χειρότερη φόβη. Αυτά είναι. Καλώς την είναι. Καλά είμαστε, καλά, Σοφία μου. Εννοείται. Τι να σου πω, είπανε Πέμπτη. Η χώρα είναι χωρισμένη ουσιαστικά στα δύο. Αλλού έχει 68 βαθμούς και 75, βλέπω η Αττική. Αλλού δεν έχει, έχει 35. Είναι η αίσθηση διαφορετική. Το ζήτημα είναι το εξής. Να προετοιμαστούμε. Είχαμε προετοιμαστεί. Ως πολιτεία εννοώ, έτσι. Είναι επιποδόσει πάντες. Πυροσβεστική, στρατός, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ, όλοι. Το ζήτημα είναι το μετά. Έτσι, γιατί θα έχουμε και τα, πώς τα λέμε, τα μπουρίνια και τις φροχές και όλα τα σχετικά. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Εδώ δεν το έχουν εμπεδώσει, σου λέει, στη Γαλλία γίνεται χαμός, σου λέει, αφού το βλέπεις να έρχεται, γιατί δεν φροντίζεις να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν το έχουν εμπεδώσει οι κυβερνήσεις. Ο άλλος λέει, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Έβγαλε μόνο στο ένα πόρισμα. Μη σωστή. Όσο αυτό που είναι. Δεν υπάρχει. Και τι περιμένουμε τώρα από τον κόσμο? Πάντως θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα ομαλοποιηθεί. Θα μου πεις, ως τι το λες? Γιατί άλλοι ως τι το λένε, ως ειδικοί? Για πες το μου. Θέλω να είναι τα πράγματα, θέλουμε να είναι τα πράγματα ήρεμα και να λειτουργούν όπως πρέπει. Να μην έχουμε ακρότητες. Γιατί και το 45 και 46 και 47 και 48 είναι ακρότητα. Και το μπουρίνι που σου καταστρέφει την καλλιέργεια μέσα στον Ιούλιο, και αυτό ακρότα. Είναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Έτσι. Θέλουμε να υπάρχει μια ηρεμία. Δεν υπάρχει, θα μου πεις. Αυτό το ξέρουμε και χωρίς να είμαστε ειδικοί και επιστήμονες. Μην έχει πήγε και 34. REM. Παρακαλώ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε κι εσείς και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Να πω καλημέρα και καλησπέρα στο Μανώλη. Να είσαι καλά Μανώλη μου, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Και στο Κωνσταντίνο, γεια σου Κωνσταντίνη. Τι εννοείς, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μου το εξηγήσεις λιγάκι. Δηλαδή, δεν το έχω στο νου μου όπως το έχετε εσείς κάποιοι. Εγώ έχω στο νου μου ότι οι άνθρωποι που καταστρέφονται τα περιουσιακά του στοιχεία, οι καλλιέργειές τους, γιατί δεν είναι κάποιος, έχω και ένα Σαββατοκύριακο κενό να πάω να φυτέψω δύο λάχανα, έτσι. Οι άνθρωποι ζουν από αυτό. Είναι αγρότες, έτσι. Είναι αγρότες. Και όταν καταστρέφονται οι περιουσίες τους, θα πρέπει να αποζημιώνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Αλλιώς, πώς το έχεις στο νου σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Γεια σας. Το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και θα το επαναλαμβάνω όσο βρίσκομαι εδώ σε αυτό το χώρο, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε με κανέναν που κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Πολλό δε μάλλον σε επίπεδο χωρών. Σε επίπεδο χωρών. Αχ, Θεέ μου. Έχει βγει τώρα άλλη μία είδηση. Τι ώρα είναι, παρά 20. Που τώρα δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, το Βερολίνο λέει δήλωσε άγνοια σχετικά με μυστική συνάντηση Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Αζερμπαϊτζάν, την οποία επιβεβαίωσε ο Αζέρος Πρόεδρος. Δεν ξέρουμε, λέει, τι είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι μια γνωστή μια τέτοια συνάντηση. Και επίσης λέει με κοινή έρευνα του δικτύου ΑΡΤΕ και της εφημερίδας Die Zeit, τέτοιες συναντήσεις πραγματοποιούνται ήδη από το 24. Τι να σας πω, ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Επίσης, κάτι γίνεται, κάτι το ξέρουμε, πόλεμος γίνεται, αλλά κάτι συμβαίνει. Διότι βγαίνουν και οι Ρώσοι και λένε ότι ξέρεις, εμείς χτυπάμε και τα χτυπάμε και τα λοιπά. Τι να σας πω, παιδιά. Υποτίθεται ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα, όχι. Όχι, γιατί εγώ τον Αμερικανό πρόεδρο ακούω. Θέλουν και οι δύο και τα λοιπά. Θα μου πεις, δεν έχει τον τελευταίο λόγο αυτό, τον έχει ο Πούτιν. Σωστό και αυτό. Αλλά τι να πεις. Η κατάσταση. Ναι. Παρά 20 σχεδόν. Θέλω να ακούσουμε το επόμενο και μετά θέλω να επανέλθω με κάτι τελείως διαφορετικό. Παρακαλώ.

Τη Μέρι Λίντα την είχα δει δύο φορές ζωντανά. Δύο. Τη θαύμαζα από τότε που ήμουν πιτσιρίκι, γιατί μπορούσε και χόρευε σε ένα χώρο που, ενός γραμματοσύμου, και είχε μία φωνή που όταν την άκουγες νομίζω ότι τραγουδάει Αηδόνη. Εγώ έτσι την έχω στην καρδιά μου και στα αυτιά μου, έτσι, αυτό έχω. Και εκείνο που με εντυπωσίαζε και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μυθιστορηματική ζωή, δεν το συζητούμε, θα κάνει αφιέρωμα Γιάννου Ευθυμίου μετά, θα τα ακούσετε όλα. Εκείνο λοιπόν που με εντυπωσίαζε είναι το εξής. Τραγουδούσε, ήταν στο γυροκομείο Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Και την επισκέπτονταν διάφοροι γνωστοί της και τα λοιπά και τραγουδούσε. Παιδιά, αν δεν έβλεπε, δεν είχες εικόνα, μόνο άκουγες, έλεγες, δηλαδή, τι μέταλλο είναι αυτό. Τι μέταλλο είναι αυτό. Εκπληκτική παρουσία, αγαπημένη Μέρι Λίντα. Αγαπώ διάφορες τραγουδίστρες εγώ ελληνίδες, πάρα πολύ. Και μία εκ των οποίων είναι η Μέρι Λίντα. Και με μία ζωή με το Μανώλη Χιώτη, καλά δεν το συζητώ, δύο δεξιοτέχνους του μπουζουκιού, Χιώτη να λέμε για το Χιώτη τώρα, πούμε τι. Και τα τελευταία χρόνια αφήνοντας πίστες, δίσκους, τραγούδια, με την έννοια του επαγγελματισμού, έτσι, είχε επιλέξει να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν και που την έζησαν από κοντά μιλούν για αξιοπρέπεια, για ευγένεια, εκείνο το χαμόγελο, το ζεστό, το καταπληκτικό, το υπέροχο. Και έχω την αίσθηση, και το διάβασα και συμφώνησα πολύ, ότι με το θάνατό της πέφτει άλλη μια γέφυρα, λέει, που ένωνε το σημερινό τραγούδι με εκείνη την εποχή της ακμής μιας δισκογραφίας που εξέφραζε την αυθεντική ψυχή μιας Ελλάδας στη μεταπολεμική της μετάβαση και που ανοίγαγε το λαϊκό τραγούδι σε καθοριστικό της συστατικό. Αυτή η γυναίκα, το όνομα της οποίας συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα κεφάλαιο για αυτό που λέγεται ελληνική μουσική σκηνή. Έφυγε στα 91 της. Και έχουμε την εικόνα, δεν έχουμε την εικόνα, συνήθως συμβαίνει αυτό των τελευταίων χρόνων κτλ. Έχουμε την εικόνα μιας κομψότατης νεαρής δίπλα σε έναν κομψότατο επίσης Μανώλη Χιώτη να τραγουδάει με εκείνη τη θεσπέσια φωνή. Σε αυτό βοηθάνε πολύ οι ελληνικές ταινίες, παιδιά, έτσι, που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και ακούμε τα τραγούδια και τα ξαναακούμε και τα έχουμε μάθει απ' έξω και με τις πρώτες νότες ξέρουμε ποιο τραγούδι είναι. Αυτή την εικόνα έχουμε. Μιας γυναίκας η οποία γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους στη ζωή της, η οποία έκανε μια τεράστια καριέρα και που ξεκίνησε από τι? Από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Βαριετέ, καμπαρέ της εποχής. Δηλαδή, και θα τα ακούσετε και προφανώς θα τα έχετε διαβάσει και θα έχετε μάθει και όλα τα σχετικά. Μαζί με το Χιώτη, η Λίντα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής δισκογραφίας και σκηνής και σινεμά. Τα λέμε, κινηματογράφου. Ήταν οι κοσμοπολίτες. Ήταν πιο φρέσκοι, φρέσκια λέει πνοή στο λαϊκό τραγούδι. Συνεργάστηκε με τεράστιους συνθέτες. Τραγούδισε υπέροχα τραγούδια. Με μία φωνή που μάγευε. Μέχρι στο Λευκό Οίκο, παιδιά. Προς τιμή του Λίντον Τζόνσον τότε, το 64. Την αγαπούσαν πάρα πολύ. Την αγαπούσε ο Άντωνι Πέρκινς, ο θρυλικός ηθοποιός. Την αγαπούσε η Μαρία Κάλλας. Έτσι.
Όπως και να έχει, αυτή η φωνή σήγησε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Δεν υπάρχει αυτό που λέμε στη ζωή, δεν υπάρχει πια το πιο απλό πράγμα. Θα μπείτε όποτε θέλετε στο διαδίκτυο, θα γκουγκλάρετε, θα ψάξετε Μέρι Λίντα, θα σας κατεβάσει όλη τη δισκογραφία. Επιλέξτε τραγούδι, όποιο σας αρέσει, όποιο θέλετε, και ακούστε το. Έτσι μένουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, κάποιοι καλλιτέχνες. Τους ακούς όποτε θέλεις και δεν έχεις την αίσθηση ότι έχει φύγει, έχεις την αίσθηση ότι είναι εκεί, ότι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, είναι και 54, okay. Θα πάμε με τραγούδι να την αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα, την καταπληκτική. Το τραγούδι Θοδωράκι. Οροπός, φυλάκιση, φυλακισμένος Θοδωράκης. Χιώτης, παίζει σε Πότισσα Ροδόσταμο στην Προκυμαία, για να τον ακούσει ο Μίκης. Έτσι. Αυτό. Θα σας αποχαιρετήσω. Γιατί θα κλείσουμε με το τραγούδι, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Να έχετε μία όμορφη ημέρα, δροσερή εύχομαι. Για τη νύχτα, για την ηρεμία, εδώ μπορεί να έχει, αλλού δεν το βλέπω. Αλλά εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8 για να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε όποτε χρειάζεται. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εαυτούς και φίλους, παρακαλώ. Ό,τι λένε οι αρχές, ό,τι λένε οι ειδικοί, ό,τι λένε οι επιστήμονες. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 12η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χούζεσταν, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάς έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κηχυρία πριν από 2 εβδομάδες. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου του 18, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, που λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Γίνεται προσπάθεια η πορεία της πυρκαγιάς να ανακοπεί πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις καταστροφές. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα μας σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Πέμπτης ή Τετάρτης, Παναγιώτη? Τι, Τετάρτη είναι? Όχι, Πέμπτη είναι, καλά τα λέω. Λοιπόν, ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Μια ζεστής Πέμπτης και αυτή την ώρα ακόμα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σήμερα όχι απλώς ήθιστε, επιβάλλεται να κάνουμε αφιέρωμα στη μεγάλη κυρία που έφυγε εχθές το πρωί στις 5, της κυρίας Μέρης Λίντα. Λοιπόν, θα κάνω μια ώρα έτσι ένα αφιέρωμα. Έχω καλεσμένο και τον Αντώνη τον Μπρέκα, να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιέρωμα. Έχω καλεσμένο και τον Αντώνη τον Μπρέκα, να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε

Λοιπόν, η σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στις 5, εχθές δηλαδή το πρωί στις 5, της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, εξόδιος ακολουθία, να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου. Θες κάτι? Όχι. Λοιπόν, σε ανακοίνωση του γεροκομείου Αθηνών αναφέρεται ότι η απώλειά της ήταν μεγάλη και γράφουν με μεγάλη θλίψη, λέει η ανακοίνωση, και οδύνει αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 χρονών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα 22 Ιουλίου του 26 και ώρα 5 στις εγκαταστάσεις του γεροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 18, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γεροκομείο, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρημα, ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γεροκομείου που την υπεραγαπούσε. Ας έχει ένα καλό κατεβόδιο στο δρόμο για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και πολιτισμού.

Αυτά έγραφε η ανακοίνωση. Η Μεριλίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας. Να πω και μερικά βιογραφικά στοιχεία για όσους δεν τα ξέρουν. Βεβαίως είπα θα καλέσω και τον Αντώνη τον Μπρέκα μετά να μιλήσουμε. Της έχει κάνει δύο συνεντεύξεις, μία στον 1984 και μία στα παραπολιτικά. Ήταν μία από, γεννήθηκε λοιπόν στις 9 του Νοέμβρη του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60 και οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στην δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα του Καπλάνη το 64. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη σε χωρισπερίδα, ο Τζίμο Χάρα, το δεξί χέρι του Προέδρου, τους άκουσε και τους ρώτησε: «Θέλετε να τραγουδήσετε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου?» Τους είπε. Το ζευγάρι έφτασε λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε, μέχρι το Λευκό Οίκο ψυχαγωγώντας τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και πήρε τιμητικά την πράσινη κάρτα παραμονής. Οι εμφανίσεις τους στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις προκαλούσαν το αδιαχώρητο, ωστόσο και το όνειρο όμως κάποτε τελειώνει. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι μένονται και με φόντο τη μοναξιά και την απουσία των φίλων στην απέραντη χώρα. Και έτσι αυτοί που είχαν χωρίσει 100 φορές μέχρι τότε χώρισαν στα αλήθεια. Κάποιοι παλιοί μουσικοί μιλούν για ερωτική περιπέτεια της Μέρις Λίντας απέναντι στο Χιώτη και μπλέκουν ένα μαφιόζο σε αυτή την ιστορία. Η ίδια η Μέρη Λίντα σε πολλές συνεντεύξεις της μετέπειτα πήρε πάνω της το φταίξιμο για το χωρισμό, χωρίς βέβαια να επιβεβαιώσει τέτοιες φήμες. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο σαν αυτό της λαϊκής μουσικής η γυναίκα ήταν απριόρι ηθικά υπόλογη. Το βέβαιο είναι ότι η ρήξη τους έφερε στο τέλος μέσα σε αυτή την υπέρλαμπρη καριέρα. Σε μια από αυτές τις συνεντεύξεις που είχε δώσει είπε ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, το μεγάλος μου λάθος ήταν ότι τον χώρισα, δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2012 δεν άντεχα άλλο πολύ αυτή την κακή συμπεριφορά και το ξύλο έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου. Η Μέρη Λίντα παντρεύτηκε συνολικά 3 φορές. Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν, λέει, και τόσο ευγενικός μαζί μου, έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά ήταν σατράπης. Όμως μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε και άλλη γυναίκα. Καρδιά Αγκινάρα, ακόμα λέει τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο, είχε πει για την προσωπική της ζωή. Οι τελευταίες της εμφανίσεις, να αναφέρουμε και μερικά πράγματα το τι έκανε προς το τέλος, ήταν στη σεζόν του 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, σεζόν του 2002 με 2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα και σχεδόν το 2011 με 12 μαζί με την Άννα Βύση στο Ρεξ. Πίσω από τη μεγάλη της καλλιτεχνική πορεία, η Μέρη Λίντα βίωσε μία από τις πιο τραγικές στιγμές στη ζωή της. Το 70 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε δυστύχημα, όμως μετά από 10 μέρες αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για δολοφονία, με τη σωρό της να έχει εντοπιστεί απανθρακωμένη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που ήθελα να
αναφέρω. Να πω ότι η Μέρι Λίντα δεν ήταν ένας κοινός θνητός και όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος φίλος, όσο ύψος της έλειπε τόσο με τεράστια φωνή είχε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε και τον Αντώνη τον Μπρέκα στην παρέα. Ελπίζω να μην τον πήρε ο ύπνος και, να είναι εδώ μαζί μας. Έχω βρει και αποσπάσματα από την εκπομπή του που μιλάει για το Στέλιο, η Λίντα μιλάει για το πώς πήγανε στον πρόεδρο, τον Λίντον Τζόνσον, καθώς επίσης μιλάει για το Χέντριξ που πήγαινε στο μαγαζί στην Αμερική και παρατηρούσε το πώς παίζει μπουζούκι και ότι τα καλά λόγια που έλεγε για το Χιώτη, όπως επίσης μιλάει και για τον ίδιο το Χιώτη. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.

τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Και τι με κάνεις να μπορώ να υποφέρω. Τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: στο πω καλέ μου πίσω έλα. Μη με παρατάς και κάνω καμία τρέλα. Γύρισε ξανά σε σύγχωρο.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και μερικές αφιερώσεις που ήρθαν να μην τους. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει σήμερα η γενέθλια, η φίλη μας η Μάχη, ξέρω ότι αγαπά το Στράτο. Αφιέρωσε της ένα τραγούδι. Να σε καλά, καλημέρα στην παρέα κύριε Γιάννη και καλό παράδεισο στη μεγάλη τραγουδίστρια τη Μέρη Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Για πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Αντώνη τον Μπρέκα. Καλημέρα Αντώνη.
2: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Λίγο βάρβαρο που σε ξύπνησα τέτοια ώρα.
2: Δεν κοιμάμαι. Αν είχα κοιμηθεί, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Όχι, εντάξει, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, απλά είναι λίγο ζόρικα η ώρα για κάποιους.
2: Ναι, όχι, εμείς είμαστε ξενύχτιδες.
1: Και στρατιώτες του επαγγέλματος.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να πω λίγα λόγια.
2: Από τις 4 δεν ασχολούσαμε τη δουλειά.
1: Να πω λίγα λόγια για τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Μπρέκα. Ήταν διευθυντής στο TV Έθνος χρόνια. Ασχολείται με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, εκπομπές στα ραδιόφωνα. Αυτά που έχω αλλιεύσει σήμερα να βάλουμε από τη Μέρη Λίντα είναι από την εκπομπή σου τα παραπολιτικά. Είχες κάνει και εκπομπή στον 984, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, με την ίδια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Ήταν η εκπομπή, λεγόταν στα Στέκια τα παλιά και είχαμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, μία και μία-δύο ώρες μαζί.
1: Τι να κάνεις ώρες εδώ, θέλει ώρες ήθελε για με αυτή τη γυναίκα.
2: Ώρες ολόκληρες, όντως. Γιατί η Μέρη Λίντα είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πέρα δηλαδή από τις ικανότητες. Άκουγα, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ότι είναι η πιο τονική, ας πούμε, τραγουδίστρια. Δηλαδή η τραγουδίστρια που πατούσε πάνω στον τόνο, ο Σπανός έλεγε, μάλλον τον Κατσαρό άκουσα που είπε ότι είναι το λαϊκό Αηδόνια.
1: Αηδόνια, ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Αηδόνια.
2: Ακριβώς. Και ο Σπανός έλεγε ότι είναι η καταπληκτικότερη φωνή. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι η Μέρη Λίντα, με, ας μου επιτραπεί αυτό, με εξαίρεση τη Βίκη Μοσχολιού που δισκογραφικά πέρασε η φωνή της από το λαϊκό, από το ρεμπέτικο μέχρι το πολύ σύγχρονο, η Μέρη Λίντα είναι το αντίστοιχο πράγμα, γιατί τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη, την Απαγωγή, βραβευμένη και όλα στο...
1: Το 61 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ήταν πρωτού γίνει Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μετά από ένα-δύο χρόνια έγινε, που ήταν το λεγόμενος διαγωνισμός, τέλος πάντων, αυτό του ελαφρού τραγουδιού, έτσι λεγόταν τότε.
1: Σωστά.
2: Μετά έγινε, ναι, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το εμβληματικό εκείνο και το, αν θυμηθείς, τον Ηρώμου, που τη μουσική την πήρανε και οι Beatles και την... τις βάλανε του Μίκαινο τη μουσική γιατί κάνανε παγκόσμια επιτυχία. Τέλος πάντων είναι μια τραγουδίστρια που εκτός από αυτό το ντουέτο που είναι ίσως το μεγαλύτερο ή το πιο διάσημο, ας το πούμε, ντουέτο που πέρασε από την ελληνική μουσική, το αντίστοιχο ίσως να ήταν τηρμένο των αναλογιών του Τσισάνη με την Ίνου. Τέλος πάντων έχει πιτσιτσάνι, δηλαδή είναι μια φωνή που πάνω της πέρασε σχεδόν όλα τα είδη του τραγουδιού και επιπλέον ήταν και μέχρι πρωτού πάει και εκεί στο γυροκομείο. Μέχρι
1: ήταν ενεργή.
2: Πολύ μεγάλη, ναι, όχι, okay, εκτός από ενεργή. Έβγαινε και η φωνή τη, δηλαδή ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα.
1: Ρε, τους μάζευε στο γεροκομείο και γινόταν χαμός.
2: Ναι, όχι, μα θυμάσαι και.
1: Το βίντεο που κυκλοφόρησε που πήγε η τραγουδίστρια στο. που πήγε στο γεροκομείο και την μάζευε στα γενέθλιά τη και έγινε πανηγύρι, τη δώσαν το μικρόφωνο.
2: Ναι, αλλά λέω ότι και επί σκηνής. Θυμάσαι εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 2000. Που κάπου στο Γκάζι κοντά εκεί που τραγουδούσαν οι μεγάλες τότε, η Μεριλίντα ήταν, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Που είχαν μαζευτεί όλες μαζί.
2: Ναι, ναι, που η Λίντα ήταν όπως ήταν και το 60, ας πούμε.
1: Φοβερό μπριο. Φοβερό μπριο, ναι, ναι. Και στη σκηνή και.
2: Και
1: πω, πω,
2: στη σκηνή και η φωνή τη.
1: Κοιτάξτε να δει.
2: Φαινόμενο.
1: Ευδόκησε και να έχει το χιώτη μαζί τη, αλλά απέδειξε τελικά ότι και μαζί με και χωρίς το χιώτη ήταν αυτόφωτη. Διότι τραγούδισε.
2: Μα λέμε ότι ακριβώς με το του Θεοδωράκη, αυτό που είπαμε και τη Μυρτιά και την Απαγωγή και το Ανθιμίδη, όλα αυτά τα είπε πριν από το χιώτη. Δηλαδή. Με το χιώτη πότε παντρευτήκαν, το 67. Και μη μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι το 60.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, ναι, δηλαδή πριν. Το χιώτη το γνώρισε το... όχι λάθος, χωρίσαν το 67, το, νομίζω το 57 παντρευτήκαν. Τέλος πάντων ήταν ταυτόχρονα.
1: Τον τη γνώρισε ήταν πιτσιρίκα. Δεν θυμάσαι. Τα λέει ίδια.
2: Σε δύο δόσεις η γνωριμία. Ήταν σε δύο δόσεις, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν τα είπα. Τα λέει η ίδια, αλλά θα τα πέστα.
2: Ήταν μια στο Πιγκάλ.
1: Σωστά.
2: Όταν ήταν κατά την... βέβαια, οι γυναίκες με την αυταρέσκεια που είχαν δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη ακριβώς και για τις ηλικίες, έτσι. το γεγονός είναι ότι ήταν τουλάχιστον το 35 γεννημένοι. Ήταν στο Πιγκάλ και μόλις τον είδε... δηλαδή με τον ερωτεύτηκε, ανηλική ήταν με την πρώτη ματιά.
1: Την άκουσε που λέμε σήμερα.
2: Ναι, ναι, μετά στην Κομπαρσίτα που εκεί πέρα ανοίχτηκε ο Χιώτης. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική, ένας χαρακτηριστικός διάλογος που της λέει, ξέρεις ότι όταν με φτάσεις
1: στο ύψος,
2: μπράβο, θα... Α, μάλιστα νομίζω στο Πιγκάλι είναι που της λέει, πες μου σ' αγαπώ, και λέει αυτή σ' αγαπώ και λέει όχι με έναν άλλον τρόπο και τα λοιπά. Και εκεί τη λέω, όταν βέβαια δεν ψήλωσε ποτέ και η Λίδα, δεν θα τον έφτανε ούτως ή άλλως, αλλά...
1: Είπα, κάποιος είπε ότι όσο ύψος της έλειπε, τόσο τεράστια φωνή είχε.
2: Θα σου πω, όταν που δεν της παρούσε κάτι εκεί με τον Λιβαδά, το γνωστό παραγωγό, ξέρεις,
1: ναι,
2: με το ύψος, τέλος πάντων. Αλλά πάμε τώρα στη γνωριμία. Και εκεί πέρα λοιπόν της είπε αυτό, όταν ψηλώσεις θα... Ύστερα πάει, αφού έχει τελειώσει και της λέει θα σπάω εγώ σήμερα στο σπίτι. Την πάνε, πέρασε από αυτό, για να μην ξυπνήσουν και την οικογένειά της, τη γέρασε ένα γάλα εκεί σε ένα γαλακτοπολείο και όταν ξημέρωσε που λένε ο Θεός τη μέρα... Πήγε στον πατέρα της που τον ήξερε, τον Κυραλέκο.
1: Έκαναν παρέα. Έκανε παρέα με τον πατέρα.
2: Ναι, ναι, και του λέει: Κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, γιατί θέλω να παντρευτώ τη Μέρη. Και έτσι τη ζήτησε σε γάμο. Κατά την εκδοχή, τέλος πάντων, κατά τις αφηγήσεις της ίδιας της Μέρης Λίτα. Έτσι ήταν η γνωριμία. Και τους πάντρεψε η Βλαχοπούλου.
1: Ναι, η Ρένα.
2: Ναι. Η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Εντάξει, ήταν οι κολεγές αυτές στη δουλειά μας, είναι γνωστές.
2: Και μείνανε μαζί καμιά δεκαετία.
1: Λοιπόν, sorry για να βάλουμε τα σχετικά,
2: ναι,
1: που έχουμε,
2: ναι,
1: και,
2: ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, τη Μέρη τη Λίντα. Να πω ότι καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Σουπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και μιλάμε για εκείνη, διότι της είχε κάνει δύο εκπομπές, είπαμε, μία στο 1984 και μία στα παραπολιτικά. Λοιπόν, για συνέχεια, Αντώνη, τι έλεγαμε μετά την αναγκαία διακοπή?
2: Ναι, εντάξει, η αναγκαία διακοπή. Οι διαφημίσεις πάντα προηγούνται. Αλλά τι θέλω να πω, μήπως θέλεις να βάλεις ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε μετά?
1: Βεβαίως, τι θες να βάλω?
2: Δεν ξέρω τι έχεις βάλει. Να βάλουμε το ναράκια να τα ανοίξουμε και την παλιά φιλία μας. Ρε μάγκα το παράκανες, πώς το λένε, τον τίτλο δεν θυμάμαι.
1: Ρε μάγκα το παράκανες.
2: Γιατί χαρώ πολλά μου τα έκανες.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αν και είχα κανονίσει να βάλω την απαγωγή του Θοδωράκη.
2: Βάλε την απαγωγή.
1: Να βάλω την απαγωγή, θα βάλουμε και εκείνο.
2: Έτσι κι αλλιώς αναφερθήκαμε.
1: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, αυτό που με ρώτησες είναι το Παρτίδες. Μουσική έχει γράψει ο Χιώτης και στίχους ο Χράλαμπος ο Βασιλιάδης. Ναι, ο λεγόμενος Τζάντας. Μπάμπης ο Τζάντας.
1: Ο Τζάντας, ο οποίος, ξέρεις, η αδερφή του Τσάντα, τώρα παρένθεση είναι αυτή, ήταν παντρεμένη με τον δικτάτορα, τον Παπαδόπουλο, την οποία χώρισε φτιάχνοντας τότε το...
0: Το περίφημο νόμο της μιας νύχτας.
1: Μπράβο, το αυτόματο διαζύγιο και ναι, χώρισε την αδερφή του Τσάντα του Βασιλιάδη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Βέβαια.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Ναι. Τι λέγαμε, ναι, να πούμε για την Μελίδα ότι ήταν η ζωή της πέρα από τα γνωστά με το Χιώτη, με το αυτό που συνέβη, που πήγαν στην Αμερική, πως χωρίσανε, με το πως ο Τζιμ Χέντριξ στην Αμερική άκουσε και θαύμασε το Χιώτη.
0: Τι, τα έχω αυτά. Αυτά ναι, τα αποσπάσματα τα έχω αλλιεύσει από την εκπομπή σου και τα έχω να τα παίξουν. Και για το Χέντριξ και για το Χιώτη και για τον Τζόνσον.
1: Ακριβώς. Να πούμε όμως ότι η Μέρλιντα, μπορεί και να το έχει πει, η οικογένειά της είχε 17 παιδιά. Ήταν
0: όχι,
1: το 17ο,
0: δεν το ακούμε.
1: Το 17ο παιδί.
0: Κοίτα να δεις. Μπράβο.
1: Ναι, και πριν από αυτή είναι η... Η αδερφή, βέβαια δεν γνώρισε και τα 17 αδέρφια, έτσι.
0: Εντάξει, τότε πεθάνε. Κάναν πολλά παιδιά γιατί τα περισσότερα φεύγανε.
1: Ναι, και πρέπει να είχαν με την τελευταία αδερφή της, η οποία ζούσε μέχρι και τις αρχές του 10 τόσο, ας πούμε, και τα λοιπά, που είχε φτάσει 90 χρονών. Ήταν η μικρότερη, ας πούμε, με μεγάλη διαφορά ηλικίας από την τελευταία αδερφή. Μετά η μάνα της Λίντα, το 70, ξέρεις ότι έπεσε θύμα
0: τη σκότωσαν στο σπίτι στο
1: δολοφονίας, ναι. Δολοφονίας ακριβώς, μπήκανε, την κλέψανε, τη σκοτώσανε και την κάψανε, της ρίξανε ενόπνευμα και την κάψανε.
0: Πω.
1: Ναι, φρικτό.
0: Το ανέφερα ότι δεν το ξεπέρασε ποτέ και ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με αυτό.
1: Ναι, μετά παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε, και τον άντρα της, από τον οποίο
0: έχει και την κόρη.
1: Ναι, και είδε και έπαθε να ξεφύγει, γιατί όπως έλεγε την κακοποιούσε, ενώ...
0: Ναι, ήταν κακοποιητικός.
1: Ακριβώς, και έφυγε και παντρεύτηκε επίσης μετά και τον Τάκη το Σαγιόρ, που...
0: Το χορευτή.
1: Ναι, που μείνανε 5-6 χρόνια. Κράτησε ο γάμος.
0: Ο Τάκης είναι φίλος, χρόνια του είχα κάνει και συνέδευξη στον Αντένα.
1: Ναι. Εκεί στην πλατεία Βικτωρίας και τα λοιπά.
0: Άνω Γλυφάδα έμεινε τότε, βέβαια. Τέλος πάντων, όταν τον γνώρισα εγώ, θα μου πεις πολύ αργά και παλιά.
1: Ναι. Και έτσι, ναι, ήταν μια περιπετειώδης ζωή, αλλά ήταν πάντα αισιόδοξη και πάντα, ξέρεις... Δεν τα έβαζε, ρε παιδί μου.
0: Μέσα της και έβλεπε την καλή πλευρά της ζωής.
1: Ακριβώς. Ήταν και όσα πάνε και όσα έρθουν πολλές φορές.
0: Μήπως πρέπει κιόλας... να είμαστε περισσότεροι, έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι. Και αυτό κιόλας δεν έκανε και περιουσία, γιατί...
0: καλή ζωή.
1: Και τα, ναι, πέρασε, τέλος πάντων, μέσα από τις δυσκολίες και τα λοιπά...
0: Δεν έχεις ακούσει που λένε καλή ζωή, κακή διαθήκη.
1: Τώρα λοιπόν θα σας πω το καταπληκτικό. Κάποια στιγμή εκεί το 2004 που θα ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο συγχωρημένος ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, ο θεατρώνης, ο Βαρώνας, ο λεγόμενος, ο Βαγγέλης και τα λοιπά, με τον έρωτα της ζωής του, της Μαρούλα, τη Γιούλη,
0: σωστά,
1: ουδέα και τα λοιπά. Ήμουνα και με είχε και λίγο και σαν σύμβουλο ρεπερτορίου. Μου λέει τι να κάνουμε τότε το 4. Του λέω παιδί μου τι να κάνουμε. Είχε επαναλάβει, θα επαναλάβουν. Του λέω αυτό που είχες κάνει 50 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης θα τα κάνουμε τώρα πόσα χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, αφού θα είναι και η, λόγω Ολυμπιακών, ξέρεις, θα έχουμε και από το εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα απευθυνόμαστε στην Κάτια την Γερινού με το Μίκη Θεοδωρά για να κάνει το κείμενο. Και μου λέει τραγουδίστες, λέω Μητσιάς και Μεριλίτα. συνεννοούμαστε λοιπόν με το Μητσιά, μου λέει, έτσι μιλάνε και πώς να πω, τα βρίσκουνε.
0: Σωστά.
1: Μου λέει, ναι, μου λέει μάλιστα ο Μητσιάς ότι ξέρεις, θα έκανα συναυλίες για το καλοκαίρι, αλλά αν πρόκειται για αυτό, εμβληματικό και μάλιστα. Τον κλείνει. Έλα όμως ο Βαγγέλης ήταν, πολύ σφιχτός, να μην το πω αλλιώς. Οπότε αφού κλείνει με τον τον Μανώλη, ξέρω,
0: κάποιες με το Μητσιά, χιλιάδες, ναι.
1: Κάποιες χιλιάδες
0: βραδιά,
1: το θέμα. Όχι, δεν μιλάμε. Ο Βαγγέλης τα υπολόγισε γιατί ήταν νέο το ευρώ τότε.
0: Σωστά, το δύο μπήκε στη ζωή μας.
1: Ναι, το υπολόγισε ακόμα σε δραχμές. Έλα που το κλείνει και μετά το μετανιώνει και θέλει να το γυρίσει, αλλά δεν ξέρει. Οπότε κλείνω το κλείς και ραντεβού με τη Μεριλίντα. Μετά με παίρνει αφού έχει το ραντεβού και μου λέει, αυτό μου λέτε παιδί μου το αυτό με τη σύμβαση δεν με έχει πάει να μου απαντήσει. Παίρνω, λέω κύριε Λίτα, δεν να ξέρετε και βρέκα τι αυτό. Μου είπε να μου δίνει 120.000 το μήνα. Δηλαδή είναι ούτε το βασικό, πώς να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή ήταν λίγα, πολύ λίγα τα λεφτά.
1: Εξεπτελιστικό ρε παιδί μου, ναι, εξεπτελιστικό. Γιατί είχε καεί στο άλλο που τελικά δεν μπούτε ο ένας, πήγε ούτε ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων, και λέω, μα το θεώρησα, μου είναι προσβλητικό. Τι να πάρω τώρα να... Τέλος πάντων τον παίρνω, τηλεφωνώ, μα του λέω και Ευαγγέλη τώρα, τι είναι αυτό που είπατε. Σε μία λίτα τώρα, 100.000 δραχμές.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος γνώση.
1: Βρε είχε, αλλά ήθελε να μην το κάνει για να μην πληρώνει τόσα λεφτά. Και τι μου λέει ο Βαγγέλα. Καλά μου λέει, την έχεις δει πόσο κοντή είναι. Εδώ τι σχέση αυτό με, το, με τα λεφτά που θα έδινες.
0: Τι σχέση έχει το ένα με
1: θέλω να σου πω.
0: Δεν του λέγες και όσο κοντή είναι, τόσο μεγάλη είναι η φωνή της.
1: Όχι ρε παιδί μου, το ξέρε, αλλά... Δεν είναι ο Βαγγέλης, ήταν, δεν, μιλάμε τώρα, τέλος πάντων, ένας χαρακτήρας θεατρικός μόνος του, δεν ήταν άλλη υπόθεση. Ναι, αυτά για τη Λίδα, τι άλλο να πει κανείς.
0: Να πω ότι τον δεύτερο άντρα της τον λέγανε Αλέξανδρο Θεοχάρη.
1: Μπράβο, Αλέξανδρος Θεοχάρης.
0: Που ναι. Έχει και το παιδί μαζί της και ο τρίτος ναι. Είπες ότι... Που δεν αναφέρεται πουθενά και καλά έκανες και το είπες ότι ήταν με τον Τάκη του Σαγιόρ.
1: Βεβαίως, εκεί πρέπει να παντρευτήκαν στη δεκαετία του 70-76, κάπου εκεί χωρίσανε κιόλας. Αλλά παρέμειναν φίλοι, δεν χωρίσαν, δεν είχε δηλαδή κάτι δραματικό.
0: Ο Τάκης δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος για δραματικά και τέτοια και από τους παλιούς καλούς χορευτές του ελληνικού
1: ναι,
0: θεάτρου.
1: Με τη Μελίντα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ναι, που κάναν δίδυμο και μάλιστα η ίδια είχε πει ότι δεν της ήταν και αρκετά πιστός. Και βέβαια αυτό που η ίδια είχε πει για το χωρισμό τέλος πάντων με τον με το Χιώτη. Στην ουσία έγινε στην Αμερική. Πολλά λέγονται που δεν έχει καμία σημασία αν τα αναφέρουμε.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Παρτίδες που μου ζήτησες,
1: ναι, ναι.
0: Και γυρίζοντας.
1: Και ταιριάζει, και ταιριάζει.
0: Ακριβώς. Και γυρίζοντας ναι, ναι. Να μου πεις.
1: Να πούμε για τις Παρτίδες. Ναι.
0: Για τις τσαχπινιές στην
1: Αμερική. Τις Παρτίδες.
0: Εγώ λέω τσαχπινιές.
1: Ναι, ναι, όχι. Να το δέσουμε το τραγούδι, ρε παιδί.
0: Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, παρτίδες, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης. Να πω ότι η πρώτη εκτέλεση είναι του Τάκη του Μπίνη μαζί με τη Στέλλα τη Χασκίλ και το Χιώτη βεβαίως.
1: Ναι,
0: και μετά το είπε η Μέρι Λίντα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι θέλεις να ακούσουμε, να μιλήσουμε για τον Χέντριξ, τον Τζόνσον και να βάλουμε τα αποσπάσματα?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Ή να μου πεις για τις τσαχπινιές της Αμερικής πρώτα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, πώς να το πω, απλώς ήταν η ίδια, έλεγε ότι τη ζήλευε πάρα πολύ, τσακωθήκανε αυτό, κάποια στιγμή μέσα στα νεύρα του της είπε να του γυρίσει ένα που της είχε κάνει δώρο, ένα βραχιόλι, και έτσι μάλιστα είπε ότι το έχω για τα μούτρα σου και το βραχιόλι, το έχω για την κόρη και τα λοιπά, και του το πέταξε και του λέει από εδώ και πέρα που μου φέρεις το θα μου δώσει και το διαζύγιο, και έτσι χωρίσαν και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Και όχι μόνο αυτό, είπε,
1: ο Χιώτης είπε, από την Αμερική.
0: Η, ναι. Λίντα είπε, πήρε την ευθύνη, το είπα προηγουμένως άλλωστε, ότι πήρε την ευθύνη επάνω της και ότι κακώς
1: δεν έπρεπε, ακριβώς.
0: Ακριβώς, κακώς που χώρισε από τον Μανώλη.
1: Δεν έπρεπε και μάλιστα μετά ο Μανώλης παντρεύτηκε, που ήταν και η φίλη της, πώς λέγανε, την Ζωηνάχη.
0: Την Άχη, μπράβο.
1: Ζωηνάχη. Όχι, Ζωηνάχη ήταν το όνομά της.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό λέω, ναι. Ήταν και φιλενάδα της.
1: Από παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και έχει και παιδί, δεν είναι με γνώστης, μαζί της με την Άχη ο Χιώτης.
1: Δύο παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δύο παιδιά, νομίζω ότι έφυγε και η Ζωηνάχη, νομίζω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Πρόσφατα σχετικά. Ήταν μεγάλη και εκείνη σε ηλικία.
0: Λοιπόν, να βάλω τα δύο αποσπάσματα που μιλάει για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το Τζίμι Χέντριξ, και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις, αν θες να καθίσεις και μετά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Σε παιδί μου, κάποια στιγμή, τι ώρα είναι εκεί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ πάω μέχρι τις 5, άστο.
1: Λοιπόν,
0: εγώ είμαι too late, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί.
1: Λοιπόν, πάμε. Εγώ μην νομίζω, εκεί γύρω στις 5-6 κοιμάμαι το πρωί.
0: Το κακό με εμένα, Αντώνη μου, είναι ότι κοιμάμαι στις 5, στις 6, και, αλλά 9.30 σηκώνομαι. Δεν με κολλάει ύπνος, τέλος πάντων. Mm-hmm. Είναι χρόνια αυτή η κολόνια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λίντα να μας λέει για τον Λίντον Τζόνσον.
2: Υπήρξαν πολύ πολιτικοί, γιατί το μαγαζί είχε κάποια connections με το και γνωρίσαμε πολύ κόσμο εκεί. Και λέει, θα θέλατε να έρθετε να τραγουδήσετε για τον πρόεδρο? Ποιος δεν θα ήθελε και ποιος δεν θα λέει όχι. Και έτσι μετά από λίγο καιρό λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Οχάρ και πήγαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν ρώτησαν το Χέντριξ, μάλλον από θαυμασμό, του λένε, είσαι ο μεγαλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο που έχουμε ακούσει. Λέει, ναι, γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Το Χέντριξ είχε έρθει αρκετές φορές και άγουγε στο Eighth Avenue το Χιώτη. Και εμένα βέβαια θα άγουγε το Χιώτη, άγουγε εμένα, αλλά εκείνον τον ενδιέφερε πιο πολύ η κιθάρα και το μπουζούκι. Και τον θαύμαζε. Ερχόταν σαν πελάτης. Γιατί είχε ακούσει για το Χιώτη ότι παίζει πολύ ωραία και ερχόταν να τον ακούσει. Ερχόταν και του ψάχνε την κιθάρα, ερχόταν στο πάλκο πάνω την ώρα που παίζαμε και τον κοίταζε, του έλεγε γιατί αυτό εκεί και γιατί αυτά. Τον ρώταγε πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο ήταν για τον Χέντριξ και για τον Χιώτη. Έχω αλλιεύσει βέβαια, πώς το λένε, για τον Τζόνσον και για τον Χέντριξ. Έχω αλλιεύσει βέβαια το τι σου είπε που μιλάει για τον Χιώτη. Καθώς επίσης και μιλάει και για το Στέλιο.
1: Ναι, την Άχη νομίζω, εγώ θα πρέπει να μπερδεύτηκα.
0: Τι?
1: Παντρεύτηκε πριν από τη Λίντα.
0: Βεβαίως, και έλεγε η Νάχη, και εγώ δεν το πιάσα, έλεγε η Νάχη ότι μας έφαγε ο τρίτος άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας και το Βραχιόλι είπε ότι δεν το... Της το είχε κάνει δώρο στη γιορτή της, κατά τα λεγόμενά της, ας πούμε, και μετά όταν επειδή ζήλευε κατά την, τώρα δικαιώς αδίκως, δεν είναι καμία σημασία, κατά τη Μέρι Λίντα, τη ζήτησε και τη λέει το βραχιόλι δεν το είχα για τα μούτρα, το είχα για την κόρη μας, και εκεί πέρα είναι που του λέει την χωρίσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από την Αμερική ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης και ήρθε η Ελλάδα. Πάντως τεράστιος.
1: Και βέβαια, σπουδαίος, έκανε, είπαμε, πρόσθεσε τη χορδή εκεί στο Πουζού και ήταν το τετράχορδο.
0: Το έκανε τετράχορδο ακριβώς.
1: Ναι, που έδωσε μια άλλη διάσταση, ας πούμε, και στον ήχο του Πουζουκιού και βέβαια...
0: Άνοιξε δρόμους περισσότερους.
1: Ακριβώς.
0: Στο παίξιμο.
1: Ναι, και μετά πέθανε και... Δεν κράτησε και πάρα πολύ, είχε την καρδιά του δηλαδή ο άνθρωπος και λίγο αφότου μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν 10 και τα λοιπά, πέθανε δηλαδή μετά το χωρισμό με την Λίντα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Πάντως... Το θέμα είναι ότι έχουμε φθήνουσα πορεία σε φωνές και σε ανθρώπους που υπηρέτησαν το λαϊκό τραγούδι. Τι να πω τώρα.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις, όμως πολλά πράγματα είναι οι ίδιες οι εποχές δηλαδή, που είναι, τα δημιουργούν.
0: Είναι και στην βέβαια, εποχή τους.
1: Ναι, και βέβαια πολλές φορές ξέρεις, οι αποτιμήσεις έρχονται τα χρόνια και γίνονται. Δεν γίνονται. Όταν δηλαδή συμβαίνουν τα πράγματα, πολλές φορές δεν αποτιμούμε τους ανθρώπους όπως πρέπει ή τους υπερτιμούμε χωρίς να πρέπει. Ο χρόνος είναι αυτός τέλος πάντων που καταξιώνει τα πράγματα στην τέχνη. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι και τέτοια η εποχή, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε βέβαια υπάρχουν οι συναυλίες, υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν γκέλ και έχουν κοινό, αλλά είναι κάτω από τα ραντάρ είτε της τηλεόρασης είτε των ραδιοφώνων με τις playlist και τα λοιπά, δηλαδή οι ίδιοι πια δεν έχουμε και την αίσθηση του τι ακριβώς γίνεται.
0: Να κάνω μια παρατήρηση.
1: Συγγνώμη τώρα για το λαϊκό που είπες τραγούδι. Ας πούμε, πόσο αίσθηση έχουμε ή το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το λαϊκό τραγούδι με την έννοια του ρεμπέτικου και των νέων ρεμπετών και τα λοιπά. Υπάρχουν 4.000 κομπανίες νεολαίων σε όλη την Ελλάδα που τραγουδάνε ρεμπέτικα τραγούδια και κάνουν δικά τους τραγούδια. Που ναι, έχουν πέρασμα.
0: Ναι, αλλά εγώ διάβαζα σήμερα το playlist που παίζει σημερινά στα ραδιόφωνα και κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Και όχι μόνο αυτός, αυτός που έκανε και την ανάρτηση είναι της δουλειάς και το κορόιδευε κιόλα. Δηλαδή δεν είχε άδικο βασικά, γιατί άμα δεις τι έπαιζε. Τέλος πάντων.
1: Και επίσης να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι επειδή δεν υπάρχει και δισκογραφία, επειδή δεν. Ο ήχος που ακούγεται παντού ακόμα και στα διαδίκτυα είναι ένας συμπιεσμένος ήχος, δηλαδή καταλαβαίνεις το να πω, όμως πίσω από αυτό τη φαινόμενη πραγματικότητα εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ζωντανά κύτταρα που έχουν πρόσβαση στον κόσμο, απλώς εμείς είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι για το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς, λοιπόν, να πάμε. Τι είπες, Παναγιώτη? Λοιπόν, να το βάλεις, να πούμε στον Αντώνη ότι και το επόμενο μισάωρο, άμα θέλει, μπορεί να συνεχίσουμε.
1: Λιγότερο θα πούμε μία ιστορία μόνο.
0: Ναι, και θα συνεχίσουμε.
1: Ναι, πάμε. Έχω
0: δελτίο ειδήσεων τώρα. Οπότε, λοιπόν, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε. Αντώνη, μου σε ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά.
1: Ναι.